0: πάμε.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ακούτε Super Sport 104.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clapping έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αν θέλεις να το χάσεις,

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
2: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross-promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
2: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
3: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
4: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρυοπολίου υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 12 Ιουλίου. Χοιρινός κιμάς στο κιλό 4,45. ΜΑΣ Best Brand κοτόπουλο κνήμη το κιλό μόνο 4,25. Σουβλάκι χοιρινό το κιλό 4,45. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά. Σούπερ τιμές υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 12 Ιουλίου. ΜΑΣ Best Brand γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια 6,49 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ Best Brand Golden Spring φυσικό νερό 6 επί 1,5 λίτρα 1,49 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ Best Brand τυρί ένταμ κανονικό ή light σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο 3,99 και επιπλέον cashback 30 cent. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 22 Ιουλίου. Φρυπόζο, παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου τύπου Κεντάκι, πικάντικες ή κανονικές, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, από 3,99, τώρα 3,19. Donegal Cuts, 2 φιλέτα ψαριού με επικάλυψη φρυγανιάς, 300 γραμμάρια, από 6,95, τώρα 5,95. Σεράνο, διάφοροι ξηροί καρποί ψημένοι με αλάτι, 275 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, από 2,50, τώρα 1,99. Νεστλέ Πιρούλο, 5 γρανίτες καρπούζι, με κομμάτια επικάλυψης με κακάο, 365 ml, 4,69. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
2: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
3: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα ελαφρύ ή πλήρες 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Διξάν υγρό απορρυπαντικό 2,16 λίτρα επιλεγμένα είδη 7,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Παπαφιλίππου παγωτό 1,5 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 6,89 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once. Let the people see.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις? Στα ραδιοφωνικά deck, ο DJ Pico.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μας Best Brand γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια 6,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Golden Spring φυσικό νερό 6 επί 1,5 λίτρα 1,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand τυρί ένταμ κανονικό ή light σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο 3,79 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104.
1: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
2: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου. Σου. Σου ρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
3: Σου ρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 22 Ιουλίου. Φρυπόζο, παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου τύπου Κεντάκι, πικάντικες ή κανονικές, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, από 3,99, τώρα 3,19. Donegal Cuts, 2 φιλέτα ψαριού με επικάλυψη φρυγανιάς, 300 γραμμάρια, από 6,95, τώρα 5,95. Σεράνο, διάφοροι ξηροί καρποί ψημένοι με αλάτι, 275 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, από 2,50, τώρα 1,99. Νεστλέ Πιρούλο, 5 γρανίτες καρπούζι, με κομμάτια επικάλυψης με κακάο, 365 ml, 4,69. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
5: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάντια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάντια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σκάντια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
6: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρυοπολίου υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Χοιρινός κιμάς στο κιλό 4,45. Μας Best Brand κοτόπουλο πνίμη το κιλό μόνο 4,25. Σουβλάκι χοιρινό το κιλό 4,45. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
2: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το κλάπινγκ έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
1: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
0: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Σάββατο σήμερα για το Παγκόσμιο Κύπελλο στις 12 τα ξημερώματα Νορβηγία, Αγγλία και στις 4 το πρωί Αργεντινή, Ελβετία.
3: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
5: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
6: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Grave, έχεις στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
9: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
10: Απάντηση.
9: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
10: Απάντηση.
9: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
10: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
9: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
10: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
9: Ταβέρνα η απάντηση.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
12: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνετε. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
13: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
14: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
15: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
16: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής, Allwin.
17: Σέντρα. Πάσα. Γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
18: Holiday Clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Holiday Clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
19: Imperial Plus. Τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
20: Σας περιμένουμε.
19: Imperial Plus. Τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

0: 0-45-99 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.

0: ευχαριστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα ελαφρύ ή πλήρες 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Διξάν υγρό απορρυπαντικό 2,16 λίτρα επιλεγμένα είδη 7,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Παπαφιλίππου παγωτό 1,5 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 6,89 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Τα σόπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
4: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν τη λανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό Frost 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας
5: Καραλάμπους. Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Άρχισαν υψηλές θερμοκρασίες και στην πατρίδα μας. Μαζί τους ήρθαν και οι πυρκαγιές. Γνώριμο φαινόμενο εδώ και δεκαετίες. Μόνο που φέτος τα πράγματα ενδέχεται να εξελιχθούν χειρότερα από ποτέ. Όχι επειδή υπάρχει μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης, αλλά διότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και στην κυβέρνηση τρέμουν μήπως και τους προκύψει κάποια φωνική πυρκαγιά. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα παρά μόνο στα χαρτιά. Όπου και αν στρέψεις το βλέμμα σου, διαπιστώνεις ότι υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα. Κάποια ανήκουν σε ιδιώτες, άλλα σε δήμους. Πας για παράδειγμα στο Μεγάλο Πεύκο και όπως παίρνεις τον παλιό δρόμο για τα Μέγαρα, συναντάς έναν εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο. Βλέπει σε κάθε σημείο του ξερά χόρτα που ξεπερνούν σε ύψος το μισό μέτρο. Ένα παλιό στρατόπεδο με άπειρη καύση μήλη. Και πίσω ακριβώς βρίσκονται δεξαμενές καυσίμων ικανές να τεινάξουν όλη την περιοχή στον αέρα. Αλλά δυστυχώς δεν διαπιστώνουμε την απαιτούμενη ευαισθητοποίηση των αρχών. Ποιος φορέας είναι αρμόδιος για το παλιό στρατόπεδο? Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

κάνει ο Νίκος Δένδιας. Οι πυρκαγιές πέρσι και φέτος όμως αναδεικνύουν ακόμα έναν τεράστιο κίνδυνο. Εκδηλώνονται πυρκαγιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Η συχνότητα του φαινομένου αποδεικνύει την έλλειψη των κατάλληλων μέτρων πυροπροστασίας. Η πυρασφάλεια μοιάζει με άγνωστη λέξη. Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγήσει κάποιος αρμόδιος τις 13 πυρκαγιές του 2025 σε μονάδες ανακύκλωσης? Αλλά και μέσα σε αυτήν την εβδομάδα βιώσαμε παρόμοια περιστατικά. Με αποκορύφωμα τη φωτιά στον ασπρόπυργο που έστειλε 3 άτομα διασωληνωμένα στο νοσοκομείο. Πριν θρηνήσουμε θύματα, καλό θα είναι να κινητοποιηθούν όλοι οι φορείς. Να ελεγχθούν όλα τα εργοστάσια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Να κάνει επιτόπιους και ευνηδιαστικούς ελέγχους το πυροσβεστικό σώμα. Πέρα από τον άμεσο κίνδυνο εξαιτίας της φωτιάς, υπάρχουν και οι έμεσες συνέπειες στους πολίτες από τα τοξικά νέφη που δημιουργούνται. Έχουμε μπροστά μας ένα δίμηνο με εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες. Με καύσονες αλλά και ανέμους. Φτιάχνεται αυτόματα ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που αν βρει στη διάβα του καύσιμη ύλη τότε μπορεί να μας κάψει ζωντανούς. Είτε μιλάμε για καθάριστα οικόπεδα και παλιά στρατόπεδα, είτε για εργοστάσια ανακύκλωσης χωρίς μέτρα πυρασφάλειας, ο παρανομαστής είναι ίδιος. Κινδυνεύουμε όλοι και άμεσα. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά και σήμερα στην επικαιρότητα. Μην πείτε όμως ότι δεν χτύπησα εγκαίρως τις καμπάνες. Περιμένω να κάνετε κι εσείς το ίδιο. Περιμένω τις καταγγελίες σας για όλα όσα θα έπρεπε να έχουν ήδη συμβεί, αλλά παραμένουν ακόμα επικίνδυνοι τόποι. Ακόμα και οι φωτογραφίες σας μπορούν να μας βοηθήσουν να αναδείξουμε το πρόβλημα στη γειτονιά σας, στην περιοχή σας.

Περιμένω, όπως είπα προηγουμένως, τις καταγγελίες σας, τις ερωτήσεις σας, τις φωτογραφίες σας. Και ο τρόπος επικοινωνίας είναι στο Viber 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να τα στείλετε όλα αυτά στο Viber 69 39 943 943.

0: Αν και πολιτικοποιημένος από μικρός, ο Γιάννης Παπάς απέφυγε να μπει στον λεγόμενο κομματικό σωλήνα και χάραξε επαγγελματική διαδρομή σε ισχυρούς ομίλους τόσο στις τηλεπικοινωνίες όσο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Απόλυτα επιτυχημένος στον τομέα του, εισήλθε στην πολιτική σκηνή με σημαντικά εφόδια και με εμπειρία από την καθημερινότητα μιας μεγάλης επιχείρησης. Στοιχεία που λείπουν από την πλειοψηφία των πολιτικών στις μέρες μας. Μπήκε δηλαδή στην πολιτική για να ασχοληθεί με τα Δωδεκάνησα, την ιδιαίτερη πατρίδα του. Επειδή ακριβώς δεν είχε κάτι να φοβηθεί, ο Γιάννης Παπάς δεν δίστασε ούτε μία φορά να εκφράσει ανοιχτά την άποψή του. Σε κάθε συζήτησή μας στη Βουλή διατυπώνει τις θέσεις του με σαφήνεια αλλά και πάθος. Θεωρεί ορθώς άλλωστε ότι ο πολιτικός πρέπει να ισορροπεί ανάμεσα στο συναίσθημα και τη λογική την τεχνοκρατική αντίληψη. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά.
1: Κύριε Μπορίσο, καλημέρα. Καλημέρα από την Ακριτική Κάλυμνο, όπου με βρίσκεται σήμερα εδώ στο λιμάνι της Καλύμνου μαζί με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Ενσιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Κικίλια Βασίλη, μαζί με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Υποδεχόμαστε τον Γκάς Μπιλιράκη, τον ένα γερουσιαστή που φέρνει μια ομάδα γερουσιαστών από την Αμερική, 7 γερουσιαστές, ρεπουμπλικάνους και δημοκράτες, επισκέπτεται το νησί της Καλύμνου και μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αφού δούλησε τις λιμενικές μας εγκαταστάσεις, μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη θα εγκαινιάσουν τα νέα ΤΕΠ στο νοσοκομείο της Καλύμνου, όπου έχει προχωρήσει ένα μεγάλο έργο στο νοσοκομείο μας. Και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που σας ακούω και μας ακούν όλοι με έναν αέρα νησιώτικο. Ακουγόμαστε εδώ από την Καλύμνο, ένα υπέροχο νησί, έναν ευλογημένο τόπο, ένα από τα ωραίατερα νησιά της πατρίδας μας, στα Δωδεκάνησα, ένα νησί που έχει χιλιάδες κόσμο, ο οποίος ζει και μένει στην Αμερική και στην Αυστραλία, και κάθε καλοκαίρι συναντιούνται όλοι εδώ για να γιορτάσουν και να ζήσουν την αγάπη τους για το νησί, για τις παραδόσεις, τα ήθη τα έθιμα, με εκδηλώσεις που γίνονται από τώρα έως τέλη Αυγούστου.
0: Μάλιστα, κύριε Παπά, σημαντική η δράση σας και σημαντική, πολύ σημαντική και η επίσκεψη του κυρίου Γκάς Μπιλιράκη. Διάβασα και ένα άρθρο του στην Καθημερινή. Αναφέρεται στη δεδομένη απόφαση, κύριε Παπά, για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35. Θέλω λοιπόν, μιας και αναφερθήκατε κι εσείς στον κύριο Μπιλιράκη, να μου πείτε ποια είναι η δική σας άποψη. Θα πάρουν οι Τούρκοι αεροπλάνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Όπως γνωρίζετε, εμείς έχουμε πετύχει σαν ελληνική κυβέρνηση, σαν ελληνική πολιτεία, να έχουμε μπει στο πρόγραμμα για τα F-35 και ήδη παραλαμβάνουμε από την επόμενη χρονιά τα πρώτα F-35. Μια μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησής μας και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από και πέρα, η Τούρκη, όπως γνωρίζετε, γείτονα χώρα, απαιτεί και ζητάει χρόνια τώρα. Μην ξεχνάτε ότι ήταν στο πρόγραμμα τα F-35 να φτιάχνονται και στην Τουρκία σε εργοστάσια της Τουρκίας. Αποκλείστηκαν από όλα αυτά και οι θέσεις δικές μας είναι ξεκάθαρες και δεδομένες. Είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και οι δύο υπουργοί μας εξωτερικών και άμυνας στην Άγκυρα που έγινε η σύσκεψη του ΝΑΤΟ. Είπαν ξεκάθαρα εκεί ότι δεν μπορεί μια χώρα του ΝΑΤΟ να κάνει εισβολή σε ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η Κύπρο. Ένα και δύο δηλώσαν και είπαν ξεκάθαρα δεν μπορεί να υπάρχει ένα κάσους μπέλι για μια γειτονική χώρα, για μια χώρα που ανήκει στο ΝΑΤΟ, για μια ευρωπαϊκή χώρα να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου. Από εκεί και πέρα οι θέσεις δικές μας είναι γνωστές, είναι ξεκάθαρες και είναι, δεν τις κρύβουμε, τις είπαμε και μέσα στην έδρα της Τουρκίας στην Άγκυρα, τις δηλώσαμε και τις είπαμε δεν μπορεί η γείτονα χώρα να μπαίνει σε ευρωπαϊκά προγράμματα άμυνας και εξοπλισμού όταν τοποθετείται έτσι και κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Αντίστοιχα για τα F-35 η δήλωσή μας, η δικιά μας θέση και η θέση των γερουσιαστών, των Ελλήνων γερουσιαστών, αλλά θα έλεγα και της πλειοψηφίας των γερουσιαστών στην Αμερική, είναι δεδομένη ότι είναι εναντίον στο να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Από και πέρα δεν είναι δικιά μας απόφαση. Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι απόφαση της αμερικάνικης κυβέρνησης και γνωρίζω πως εκεί υπάρχουν οι αντιδράσεις από την πλευρά των γερουσιαστών αλλά και των βουλευτών στην Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω το αντιλαμβάνεστε και το καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί μια χώρα η οποία τοποθετείται με πολεμικές διαθέσεις και με ανακοινώσεις τύπου γαλάζια πατρίδα για μια γειτονική χώρα να έχει προνόμια τα οποία δεν πρέπει να τα έχει.
0: Μάλιστα, κύριε Παπά, πάντως να πούμε ότι ο κόσμος ανησυχεί γιατί για αυτήν την ρητορική του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, που τη μία αμφισβητεί το κάζους μπέλι, αλλά ακριβώς την ίδια ώρα προσπαθεί να το εφαρμόσει, κύριε Παπά, και υπάρχει μία μεγάλη έτσι ανησυχία εδώ στην Ελλάδα.
1: Εμείς πιστέψαμε στα νησιά, δεν έχουμε καμία ανησυχία. Αισθανόμαστε την ασφάλεια από το ελληνικό κράτος, από την ελληνική πολιτεία, από την ελληνική κυβέρνηση και όλες οι θέσεις τα τελευταία χρόνια που έχουμε πάρει σε διπλωματία, στα διεθνή φόρα, αλλά και οι επενδύσεις που έχουμε κάνει στον εξοπλισμό, η ενίσχυση με τα 24 Ραφάλ, την αναβάθμιση των F-16, με την Μπελαρά που παραλάβουμε, τη μία ήδη και έρχεται η άλλη σύντομα και έχουμε στο σύνολο 4, και με όλα τα υπόλοιπα σκάφη και την αναβάθμιση που κάνουμε και τον εξοπλισμό του ελληνικού στρατού, δείχνουμε ξεκάθαρα ότι είμαστε μια δύναμη αποτροπής, ισχυρή δύναμη, και δεν ανησυχούμε και δεν φοβόμαστε καθόλου. Και αυτό το αισθανόμαστε εμείς εδώ οι νησιώτες που απέναντί μας κοιτάμε τη γείτονα χώρα. Οι σχέσεις μας εδώ εμάς είναι φιλικές, η θέση μας είναι αυτή, είμαστε φίλοι με τον γείτονα λαό, δεχόμαστε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε καλοκαίρι στα νησιά μας αλλά και ολόκληρο τον χρόνο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε όμως, σε θέματα αστρικά δεν κάνουμε γραμμή, σπιθαμή πίσω. Είναι δεδομένο και ξεκάθαρο και το ζούμε, το αισθανόμαστε, το ξέρουμε και το γνωρίζουμε. Γι' αυτό πιστέψαμε από τα κριτικά Δωδεκάνησα, από την Κάλυμνο, από τη Λέρα, από την Πάνω, τα Δαθονήσι, αισθανόμαστε αυτή την ασφάλεια από την κυβέρνηση αυτή, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα, έχετε αναφερθεί ήδη πολλές φορές στον Πρωθυπουργό αυτής της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο μάλιστα συναντηθήκατε, κύριε Παπά. Συζητήσατε για την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις στα Δωδεκάνησα. Πέρα από τον μειωμένο ΦΠΑ, βέβαια, μπορείτε να μας πείτε και να μας δώσετε κάποια περισσότερα στοιχεία για όσα συζητήσατε.
1: Έχουμε πετύχει από 1η-1η-26 σε όλη την παραμεθόρια. Σε όλη την παραμεθόρια να έχουμε μειωμένο φορολογικό στελιστή ΦΠΑ στα νησιά μας, κάτι που είναι αναγκαίο λόγω της αύξησης του μεταφορικού κόστους, λόγω του μεγάλου κόστους που έχει δημιουργηθεί στην αγορά από τους πολέμους που δούμε. Να σας θυμίσω και να πωλήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 19 αντιμετωπίζει συνέχεια κρίσεις, πολέμους, COVID, υγειονομικές κρίσεις, ενεργειακές κρίσεις, πόλεμο στα βόρεια σύνορά μας, πόλεμο νότια. Βλέπουμε ότι ενώ έχει σταματήσει, δεν λέει να σταματήσει, να αρχίζει. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ένταση με το Ιράν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά ο κόσμος δεν πρέπει να τα ξεχνάει. Πρέπει να βλέπουμε πραγματικά ότι τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ανακατοσούρα γύρω μας, στη γειτονιά μας, εδώ στην Ελλάδα μιλάμε για σταθερότητα, για σιγουριά, για ανάπτυξη, για χιλιάδες νέες εργασίες, για επενδύσεις, την ώρα που βλέπετε μια ύφεση στην Ευρώπη και μια κρίση που υπάρχει παντού. Άρα λοιπόν στις κουβέντες που έκανα και εγώ με τον Πρωθυπουργό, έτσι ότι ζήτησα και θεωρώ ότι το γνωρίζει και ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει πράξη, πρέπει να μειωθεί και το ΦΠΑ στη Ρόδο, στο νησί της Ρόδου, όπου εκεί είναι η μεγάλη βιομηχανία του τουρισμού και μεγάλη, και ο μεγάλος κορμός μας για τα Δωδεκάνησα. Ζήτησε μια σειρά άλλων μέτρων που πρέπει να πάρθουν για τα νησιά μας, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Δεν ζήτησα μόνο για τα νησιά, ζήτησα για όλη την Ελλάδα. Το είχε να κάνει ακόμα και με το νέο ΚΟΚ, με την ασφάλεια. Πρέπει να δούμε κάποιες αλλαγές. Έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών στα νησιά. Και μια λέξη που χρησιμοποιώ εγώ καθημερινά είναι η λέξη πρόληψη. Ο μηχανισμός ο καρπικός είναι κατασταλτικός. Είναι μηχανισμός πρόληψης. Είναι μηχανισμός που έρχεται για να ελέγξει, είτε λέγονται συνεργεία από την φορεία, είτε λέγονται συνεργεία από το ΕΦΚΑ, είτε λέγονται συνεργεία από την Επιτροπή Εργασίας. Έχουν στα νησιά να δουν, να κάνουν, να δημιουργήσουν μια πρόληψη, να ενημερώσουν τους πολίτες και να στηρίξουν τις επιχειρήσεις που παλεύουν. Εμείς θέλουμε ευημερία στα νησιά μας, θέλουμε μια κοινωνική ευημερία στα νησιά μας και θέλουμε μια ηρεμία. Απλά τώρα θα μου επιτρέψετε να σας ζητήσω συγγνώμη. Μόλις βγήκανε οι γερουσιαστές και με φωνάζουν οι υπουργοί να πάω να τους υποδεχτώ και εγώ σαν βουλευτής του Αρκανήσου.
0: Σας ευχαριστώ θερμά λοιπόν, κύριε Παπά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη χαρά και την λίγο
0: τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας στην Κάλυμνο, κύριε Παπά. Και φυσικά πολλά χαιρετίσματα στον Δήμαρχο, τον οποίο είχα φιλοξενήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Είναι εδώ δίπλα μου ο Δήμαρχος, είναι ο Έπαρχος, είναι ο γραμματέας ο κύριος Μάγκος ο Φώτης της Οικής Πολιτικής, είναι ο υπουργός κύριος Κικίλιας. Μόλις βγήκαν οι Αμερικάνοι με τον Κάσο Μπληράκη.
0: Σας αποδεσμεύουμε λοιπόν να ολοκληρώσετε το έργο σας. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exceed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exceed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μας Best Brand γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια 6,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Golden Spring φυσικό νερό 6x1,5 λίτρα 1,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand τυρί ένταμ κανονικό ή light σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο 3,79 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Everyone, τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
12: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
13: Τι μήνυμα?
12: Έχω λέει ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
13: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
12: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να.
13: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
12: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
13: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
14: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
15: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
16: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
19: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
20: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
21: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
22: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
20: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
23: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Πες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
24: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
25: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
26: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99, τώρα 269,99.
27: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99, τώρα 21,99 μόνο.
26: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99, τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
28: Jackpot στο Joker. 5 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
29: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
28: Joker. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
0: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
1: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούω. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκι μου είναι γεμάτα καρκίνο.
2: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
3: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμίσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
4: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
5: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
6: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
7: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
6: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
7: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
24: Super Sport 104.
8: Η ώρα είναι 10:30.
9: Και την επόμενη, την Τετάρτη μας έρχεται, στην πόλη των Χανίων, θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια του παρατήματος στα Χανιά, εκεί όπου οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σοφρονιστεί θα μπορούν να βρίσκουν τις υπηρεσίες της Πανόδου, οι οποίες είναι ψυχοκοινωνική συμβουλευτική, νομική συμβουλευτική, συμβουλευτική απασχόλησης, υλικές παροχές και μια βραχυχρόνια διαμονή της στέγασης.
30: Μάλιστα. Πόσα παραρτήματα έχει η Επάνωδος και πού βρίσκονται αυτά, θέλω να μου πείτε, κύριε Παπαχρήστου?
9: Τα παραρτήματα της Επάνωδου αυτή τη στιγμή είναι 4. Ξεκινήσαμε πέρυσι την ίδια περίπου εποχή από το Βόλο, τη γενέτειρα πατρίδα μου. Μετά κατευθυνθήκαμε στη Θεσσαλονίκη, στην Κομωτινή, στα Χανιά. Ολοκληρώνουμε τώρα στα Χανιά την επόμενη εβδομάδα και μετά μεταβαίνουμε στην ΚΟ.
30: Μάλιστα. Οι παροχές σας στους ανθρώπους που ψάχνουν μία ευκαιρία ή έστω ένα παράθυρο, θα πω, κύριε Παπαχρήστου, για την επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο, ποιες είναι ακριβώς?
9: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ως Επάνωδος, ως το νομικό πρόσωπο, το μοναδικό νομικό πρόσωπο το οποίο ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα και ως κρατικός φορέας, ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε στους ανθρώπους προκειμένου να γίνει γρήγορα η κοινωνική τους επανένταξη μέσω προγραμμάτων των οποίων είτε υλοποιούμε με τα Υπουργεία είτε με άλλους φορείς του Δημοσίου και ιδιωτικούς φορείς επίσης, με σκοπό να ενταχθούν γρήγορα στην κοινωνία, να βρουν γρήγορα εργασία, γιατί η εργασία είναι το νούμερο ένα προκειμένου κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει σοφρονιστεί, προκειμένου να υπάρξει η ομαλή του κοινωνική επανένταξη. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον ποινικό κώδικα και όσον αφορά και το ποινικό μητρό, που αποτελεί μερικές φορές εμπόδιο στην εργασία. Και γίνονται συστηματικές προσπάθειες προκειμένου να διορθωθούν και αυτές οι άρσεις του ποινικού μητρώου, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να έχουν εργασία, και έχοντας εργασία θα είναι και πιο εύκολη η κοινωνική τους επανένταξη.
30: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, μιας και με πήγατε εκεί, ποια εμπόδια αυτοί οι άνθρωποι συναντούν? Και γιατί το ρωτώ αυτό, κύριε Παπαχρήστου? Διότι στείλατε πρόσφατα μία επιστολή στους Έλληνες ευρωβουλευτές με αίτημα να αλλάξει το καθεστώς αδειοδότησης στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
9: Ναι, όταν κάποιος έχει σοφρονιστεί, δεν είναι εύκολη η πρόσληψη του ως υπάλληλος στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ακόμα και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να δουλέψει ως σερβιτόρος, ως καμαριέρα. Με 200.000 κενά που έχουμε καταγεγραμμένα αυτή τη στιγμή σε αυτούς τους κλάδους, δεν νοείται να μην μπορεί το 2026 να δουλέψει κάποιος ο οποίος έχει εκτίσει την ποινή του μέσα σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα. Είναι άμεσα συνδεδεμένη η κοινωνική του επανένταξη με την εργασία. Γίνονται συστηματικές προσπάθειες να γίνει η άρση του κολλήματος αυτού και πραγματικά, όπως γνωρίζουμε από τα στατιστικά στοιχεία, κάθε χρόνο αποφυλακίζονται περίπου 2.000 άνθρωποι. Ως οικονομολόγος θα μιλήσω, στην πραγματική οικονομία, όταν το 90% είναι άντρες, είναι περίπου μια μισή μονάδα εργασίας.
30: Μάλιστα.
9: Που μένουν εκμετάλλευτοι και φυσικά όταν κάποιος δεν έχει εργασία θα δημιουργεί προβλήματα και το φαινόμενο της υποτροπής, δηλαδή να ξαναγυρίσει εντός των σοφρονιστικών καταστημάτων, είναι πολύ πιθανό.
30: Άρα εδώ πέρα τίθεται ένα ερώτημα, κύριε Παπαχρήστου. Πόσοι από αυτούς πραγματικά έχουν τη διάθεση επανένταξης και πόσοι έχουν επηρεαστεί από τις συνθήκες κράτησης εξαιτίας και των υπεράριθμων φυλακισμένων, είναι ένα ερώτημα.
9: Σίγουρα μας απασχολεί ότι αυτή τη στιγμή ισοφρονίζονται περίπου 13.600 άνθρωποι, όταν το 2024, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, ήταν περίπου 11.400. Βλέπουμε ότι ο αριθμός αυξάνεται. Υπάρχει τρομακτική συμφόρηση αυτή τη στιγμή μέσα στο φρονιστικά καταστήματα. Γίνονται συστηματικές προσπάθειες προκειμένου να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να γίνει και αποσυμφόρηση μέσω του καινούργιου σοφρονιστικού εργαλείου που θα είναι το βραχιολάκι.
30: Μάλιστα.
9: Αλλά πιστέψτε με, αν υπάρχει πεδίο δράσης και αν κάποιος άνθρωπος αξίζει, θα σωθεί. Και είμαστε κοντά του. Αυτό θέλω να ξέρουν όλοι, ότι είμαστε κοντά του, και φυσικά το φαινόμενο της ανήλικης παραβατικότητας μας προβληματίζει επίσης πολύ. Αν πρέπει να ασχοληθούμε μια φορά με τους ενήλικες, πρέπει να ασχοληθούμε δύο και τρεις φορές με τους ανήλικους, οι οποίοι θα κτίσουν την ποινή τους και θα έχουν και το κοινωνικό στίγμα που θα τους βαραίνει για την υπόλοιπη ζωή τους. Η ελληνική κοινωνία ακόμα δεν είναι έτοιμη να δεχτεί τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόσφατα σοφρονιστεί. Έχουμε ένα ρητό και ένα μότο στην επάνωδο που το λέμε εδώ και αρκετό καιρό, ότι οι Έλληνες και η ελληνική κοινωνία έμαθαν να ζει πρόσφατα με το διαζευμένος, που ήταν κάπως άσχημο να ακούγεται κάποιος να είναι διαζευμένος. Μαθαίνει με το πτωχευμένος, θα μάθει με το αποφυλακισμένος.
30: Μάλιστα. Πάντως τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα, πώς αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν σοφρονιστεί, έχουν αποφυλακιστεί, πώς θα βιοποριστούν όταν ακόμα και τα μαγαζιά με τα νύχια, τα καταστήματα αυτά, δεν μπορούν οι γυναίκες να πάνε να δουλέψουν στα καταστήματα αυτά, σωστά?
9: Έχετε απόλυτο δίκιο, και από ό,τι φαίνεται είστε και αρκετά διαβασμένοι. Οι γυναίκες οι οποίες έχουν εκτίσει την ποινή τους εντός του σοφρονιστικού καταστήματος στερούνται του δικαιώματος να δουλέψουν και ως ονειχοπλάστες, που κατά την προσωπική μου άποψη είναι ένα σχετικά εύκολο επάγγελμα που μπορεί να δώσει, όπως λέμε, στην κάτσα μεροκάματος αυτές οι γυναίκες, να σταθούν στα πόδια τους
30: και να έχουν μια ελπίδα
9: και να βιοποριστούν.
30: Μάλιστα. Θέλω τώρα να μου πείτε κατά πόσο και ποια είναι η θέση και ποια είναι η βοήθεια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τι στάση κρατούν τα άλλα Υπουργεία, όπως για παράδειγμα εκείνα της Δικαιοσύνης και της Υγείας, κύριε Παπαχρήστου.
9: Πρόσφατα έχουμε συνομιλήσει και με τα δύο Υπουργεία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης μας βοηθάει προκειμένου να πραγματοποιηθούν επιτέλους οι άρσεις στα κολλήματα του ποινικού μητρώου. Το Υπουργείο Υγείας, και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, μας έχει δεχτεί προκειμένου να μπορέσουμε από κοινού να συντάξουμε μια πρόταση η οποία θα αναφέρεται στους ανθρώπους οι οποίοι πλέον θα σοφρονίζονται στο σπίτι τους, καθώς θα χρειαστούν αρκετή υποστήριξη και οι οικοί που ζουν μαζί τους, όσον αφορά το κομμάτι της ψυχολογικής υποστήριξης, που πιστεύουμε είναι αρκετά σημαντικό, γιατί η ελληνική κοινωνία δεν έχει μάθει ακόμα να ζει με τον άνθρωπο που σοφρονίζεται στο διπλανό διαμέρισμα.
30: Μάλιστα. Άρα,
9: και πραγματικά,
30: λοιπόν,
9: το Υπουργείο Υγείας μας αγκάλιασε την πρόταση και είμαστε στο στάδιο της συγγραφής.
30: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ίσως χρειαστεί και η ελληνική κοινωνία να εκπαιδευτεί.
9: Σίγουρα, γι' αυτό και εμείς ολοκληρώνουμε δράσεις και ιδρύουμε τα παραρτήματά μας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα ιδρύσουμε συνολικά 8 παραρτήματα σύμφωνα με το στρατηγικό μας σχέδιο. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή μας έχουν αγκαλιάσει και άλλα σωματεία και άλλοι φορείς. Είμαστε σε συζητήσεις προκειμένου να μας παραχωρηθεί ένας χώρος από ένα σωματείο, δεν θα αποκαλύψω ακόμα το όνομα του σωματείου, στο οποίο θα ολοκληρώσει η επάνωδο στη δράση της όσον αφορά τη βραχυχρόνια διαμονή των ανθρώπων που βγαίνουν από τα σοφρονιστικά καταστήματα. Πρέπει να είμαστε κοντά τους στα πρώτα τους βήματα, να τους παρέχουμε τη βραχυχρόνια διαμονή προκειμένου να σταθούν στα πόδια τους
30: και να μην υποτροπιάσουν.
9: Φυσικά, γι' αυτό και τα επιμελητήρια, τα επιμελητήρια σε ολόκληρη την Ελλάδα αγκαλιάζουν την πρόταση της επανόδου και έχουμε στα σχέδιά μας προκειμένου να μας ενημερώνουν με job offers, δηλαδή που έχουν ανάγκες για εργασία, προκειμένου να γίνει και η διασπορά των ανθρώπων αυτών σε ολόκληρη την Ελλάδα.
30: Πότε θα είναι έτοιμο αυτό το παράρτημα?
9: το παράρτημα, κοιτάξτε, οι ξενώνες της Επανόδου, είμαστε τώρα στις συζητήσεις, πιστεύουμε θα ξεκινήσουν από τον Οκτώβριο και μετά η υλοποίησή τους. Και μας έχει αγκαλιάσει αρκετά και ο κόσμος, γιατί εμείς έχουμε χτυπήσει πόρτες, δεν ζητάμε χρήματα, δεν ζητάμε, το μόνο που ζητάμε είναι τα δεύτερα έπιπλα, τα δεύτερα οικιακά σασκεύη, προκειμένου να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη στέγαση των ανθρώπων που θα έχουν αυτή την έβνοια της βραχυχρόνιας διαμονής, που είναι πολύ σημαντικό. Φανταστείτε μια γυναίκα η οποία θα βγει από ένα σοφρονιστικό κατάστημα, που δεν θα έχει που να μείνει, που δεν θα έχει που να εργαστεί. Θα πρέπει να είμαστε δίπλα της, προκειμένου είτε γυναίκα είτε άντρας να μην υποτροπιάσει. Και φυσικά έχουμε και τους ανθρώπους που είναι της τρίτης ηλικίας, που βγαίνουν από τα σοφρονιστικά καταστήματα, που αυτοί είναι σε πιο δυσμενέστερη θέση. Γιατί όλο κάποιο πρόβλημα υγείας θα έχουν και πιθανόν να μην μπορούν να εργαστούν.
30: Και πιθανόν να τους έχουν εγκαταλείψει, κύριε Παπαχρήστο. Να το πούμε
9: προφανώς.
30: Και αυτό.
9: Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα για αρκετά έτη, είναι αποκομμένος, δεν γνωρίζει τι είναι TaxisNet, δεν γνωρίζει τι είναι κωδική, δεν γνωρίζει τι είναι AMCA. Πρέπει να βοηθήσει, να είμαστε δίπλα του, να τον βοηθήσουμε. Ακόμα και αν έχει χρήματα να νοικιάσει ένα σπίτι, δεν γνωρίζει πώς να κάνει ένα μισθωτήριο, δεν γνωρίζει αν θα πρέπει να το αποδεχθεί και πού μπορεί να κατευθυνθεί.
30: Πολύ δύσκολο το έργο σας, κύριε Παπαχρήστου, αλλά και πολύ σημαντικό. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, δεν σας φοβίζει, κύριε Παπαχρήστου, η συναναστροφή με παραβατικά άτομα? Και γιατί το ρωτώ? Διότι έχει αποδειχθεί τελικώς ότι ακόμα και μέσα από τις φυλακές οργανώνονται εγκληματικές ενέργειες, ακόμα και δολοφονίες, και το ξέρετε, υποθέτω.
9: Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα είναι από το άνθρωπο που το αστερούσε μια δεύτερη, μια τρίτη και μια τέταρτη ευκαιρία από κάποιον άνθρωπο, κάποιον άνθρωπό μας. Λόγω προσωπικών βιωμάτων, έχω έναν άνθρωπο ο οποίος σοφρονίστηκε, έκτισε την ποινή του μέσα σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα, είναι οικογενειάρχης, έχει δύο υπέροχα παιδιά. Βλέπω την προσπάθειά του να ξεφύγει από το κοινωνικό στίγμα, να ορθοποδήσει, και θα σας πω αυτό που μου είπε και αυτός. Όταν το ρώτησα πώς και εσύ έμπλεξες, πώς και εσύ το έκανες αυτό, γιατί να μπεις τόσο νεαρό σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα, μου είπε μια μαγική φράση, την οποία με έχει στοιχειώσει, ότι δεν ξεκινήσαμε όλοι από την ίδια αφετηρία. Και αυτό θα πρέπει να έχουμε όλοι στο νου μας. Ότι δεν ξεκινάμε όλοι από την ίδια αφετηρία. Δεν έχουμε όλοι την ίδια αγάπη, δεν βρίσκουμε όλοι τα ίδια πράγματα στα σπίτια μας, και είναι πολύ εύκολο κάποια στιγμή να βρεθεί σε μια δύσκολη θέση, να ξεφύγει και να υποτροπιάσει.
30: Και να έχει μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτή τη ζωή να αλλάξει τη μοίρα του, θα πω.
9: Προφανώς.
30: Να είστε καλά, κύριε Παπαχρήστου. Εδώ θα είμαστε για να συζητήσουμε και για το νέο παράρτημα και να μας πείτε τις όποιες ανακοινώσεις θα έχετε. Σας ευχαριστώ θερμά.
9: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πολύ. Ήταν η ιδιαίτερη τιμή που μου φιλεξενήσατε στην εκπομπή σας. Να είστε καλά.
30: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Είμαστε στον Ελλάδα FM 94,3 και πάμε να συνεχίσουμε για να δούμε με δεύτερη ματιά και την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: Ο Χάρης Μαμουλάκης ανήκει στη νέα γενιά πολιτικών. Φροντίζει μάλιστα να κάνει αισθητή την παρουσία του στο κοινοβούλιο με καθημερινές δράσεις, τόσο για προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες του στο Ηράκλειο, όσο και συνολικά για τα θέματα που απασχολούν τα νοικοκυριά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εμείς θα συζητήσουμε μαζί του τόσο για το Ηράκλειο, όσο και για συνολικές εξελίξεις στην πολιτική σκηνή αυτής της χώρας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαμουλάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πολύζου, καλημέρα σε ακροάτες και ακροατές μας.
0: Κύριε Μαμουλάκη, θα προσπαθήσω να αρχίσω από τα πιο βατά θέματα. Αμφισβητήσατε πρόσφατα το θαύμα της ελληνικής οικονομίας. Θέλω λοιπόν να μου πείτε σε ποια στοιχεία στηρίζεστε εσείς και τι προβλέπετε για το μέλλον.
1: Ναι, καταρχάς νομίζω ότι η ελληνική οικονομία στον 8ο πλέον χρόνο κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη έχει αποκτήσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά με λανθάνουσα προσέγγιση και εξηγούμε. Καταρχάς συνεχίζει και σωρεύει υπερπλεονάσματα, πραγματικά ματωμένα υπερπλεονάσματα, τα οποία προέρχονται ως επιτοπλίστων από την έμεση φορολογία, δηλαδή η συνεχώς αυξανόμενη και μη ανασχέσουσα πλέον ακρίβεια. Αυτή η ακρίβεια που δυστυχώς μαστίζει νοικοκυριά και πολίτες, με έναν ΦΠΑ, συνδυαζόμενη με έναν ΦΠΑ απίστευτα υψηλό για ευρωπαϊκά δεδομένα, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ΦΠΑ στην Ευρώπη, το 24%, δημιουργεί τη συνθήκη υπερπλεονασμάτων για το δημόσιο. Και αυτό είναι ό,τι πιο άδικο μπορεί να υπάρξει στην ελληνική κοινωνία. Δεν υπάρχει τίποτα πιο άδικο, κυρία Πολύζου, από την ισότητα μεταξύ ανίσων. Και όταν έχεις έναν φόρο που σε θέμενες αξίας τόσο υψηλά στην καθημερινότητα, στα βασικά είδη διατροφής πρώτης ανάγκης, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει ζήτημα, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αν συνδυάσουμε σε αυτό τον καμβά και το γεγονός ότι πλέον είμαστε δυστυχώς στην τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης στην Ευρώπη των 27, τότε αντιλαμβάνεστε ότι η πραγματική οικονομία έχει πρόβλημα. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε και τους σκληρούς δημοσιονομικούς όρους, τα μακροοικονομικά, θα δούμε ότι και εκεί υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί δυστυχώς σπάσαμε με φόρα το φράγμα των 400 δισεκατομμύρων ευρώ δημόσιο χρέος. Θα θυμίσω ότι μπήκαμε στα μνημόνια και χρεοκοπήσαμε με 252 δις χρέος, αυτό λέει πολλά. Το ιδιωτικό χρέος επίσης αυξάνεται συνεχώς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα λοιπόν, με πολύ απλούς όρους και νομίζω εύπεπτο στον απλό κόσμο, καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν πάμε καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο και αν επικοινωνιακά η κυβέρνηση προσπαθεί με ποικίλους και ετερόκλητους τρόπους να εξομαλύνει, να εξοραίσει αυτή την εικόνα.
0: Μάλιστα. Μιλήσατε για το δημόσιο χρέος, κύριε Μαμουλάκη. Θέλω να μου πείτε, είναι δανεικά τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το ρωτώ, διότι δεν γίνεται να προεξοφλούμε οφειλές στους δανειστές και παρόλα αυτά να αυξάνεται το δημόσιο χρέος?
1: Καταρχάς να πούμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Ήταν η μεγαλύτερη ένεση ρευστότητας μετά την εποχή του σχεδίου Μάρσαλ 75 χρόνια πίσω. Η αμοιβαιοποίηση του χρέους, όταν η Ευρώπη είδε πραγματικά το πρόβλημα σε αντίθεση με το 2015, πώς αντιμετώπισε την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα στο παρελθόν, όταν η Ευρώπη είχε το πρόβλημα καθολικά μπροστά στην πόρτα της, αναφέρομαι στην υγειονομική κρίση του COVID, τότε άλλαξε πλέον αντίληψη και όντως υπήρχε η αμοιβαιοποίηση του χρέους που από εκεί προήλθε το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης, 32 δισεκατομμύρια, κύριε Πολύζου, τεράστιο ποσό, 18 δις απευθείας επιχορηγήσεις, τα λεγόμενα grants, και 18 δις μέσα από ένα ελκυστικό δανεισμό, ήταν μια ευκαιρία για να μπορέσει να αναταχθεί η ελληνική οικονομία, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Τουν αντίον, τα χρήματα αυτά κατευθύνθηκαν περίπου σε 160 αφημοί. Αυτό είναι αδιανόητο. Ένα Ταμείο Ανάκαμψης, βέβαια μια κυβέρνηση που αρνήθηκε πεισματικά όλα αυτά τα χρόνια να ακολουθήσει μια διαφανή διαδικασία με επιτροπή παρακολούθησης, τρομερό αυτό, όταν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρώπης σύστησαν τα κοινοβούλια τους σε επιτροπή παρακολούθησης, να δούμε πώς και πού εν τέλει κατευθύνονται οι πόροι, εδώ είχαμε κάτι άλλο στην Ελλάδα. Είχαμε κλειστές πόρτες, συνεννοήσεις προφανώς του Μαξίμου με συγκεκριμένους επιχειρηματίες και τελικά αποτύπωμα ελάχιστα θετικό για την ελληνική οικονομία. Και ξέρετε, το Ταμείο Ανάκαμψης φούσκωσε το ΑΕΠ. Ο πληθωρισμός και το RRF, το Ταμείο Ανάκαμψης, που φούσκωσε το ΑΕΠ, οπότε το ΑΕΠ μας διωγγώθηκε περισσότερο από ό,τι φανταζόμασταν και τώρα δεν υπάρχει Ταμείο Ανάκαμψης από το 2027, που οι συνθήκες είναι όπως τις βλέπουμε καθημερινά εκεί έξω, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα για τη σχέση χρέους ΑΕΠ, που είναι το καθοριστικό κριτήριο για τη βιωσιμότητα μιας χώρας.
0: Πάντως, κυρία Μαμουλάκη, παρόλα αυτά που μου περιγράφετε, η Νέα Δημοκρατία, να πούμε ότι διατηρεί το πάνω χέρι στις δημοσκοπήσεις. Τώρα το ερώτημα που τίθεται είναι, φταίει η έλλειψη ουσιαστικής εναλλακτικής πρότασης από την αντιπολίτευση και ο κατακερματισμός της κεντροαριστεράς, ή μήπως, όπως μου είπε ο Ανδρέας Κατσανιώτης σε συνέντευξη που μου παραχώρησε για την εφημερίδα, η άποψη ότι έχει να κάνει καθαρά με τον κατακερματισμό της κεντροαριστεράς, όπως προείπα.
1: Καταρχάς, ας δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, κυρία Πολύσου. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία καταραίει δημοσκοπικά και κλείνει τον πολιτικό της κύκλο μετά από 7 και πλέον χρόνια μέσα σε ένα περιβάλλον για αυτήν σκανδάλων και διαφθοράς και διαφάνειας. Αυτό είναι ένα γεγονός. Απόδειξη αυτού είναι ότι δημοσκοπικά η πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία είναι περίπου στο 22-23%.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στις 12 Ιουλίου, στις 10.30 το πρωί, δίνουμε όλοι ραντεβού στο The Warehouse τη Λεμεσό για τον ετήσιο φιλανθρωπικό διαγωνισμό ψαρέματος τόνου με σκοπό την ενίσχυση του αντικαρκινικού συνδέσμου Κύπρου. Ελάτε να απολαύσετε δημοπρασία φρέσκων ψαριών, παρασκευή και πώληση σούσι, κλήρωση πλούσιων δώρων και μια μοναδική γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε στο 2557-7750. Διοργάνωση Dacor Advertising. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport FM 104.
3: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
5: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
6: Γιατί θα βρέξει? Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
7: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής ALLWIN.
8: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου, στον Γραφικό Κάτοδρι, θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97-420-720.
2: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
10: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
11: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
10: Πω.
11: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
12: Όπως?
11: Όπως το παγκόσμιο!
13: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
14: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
15: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
16: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά!
17: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
18: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
19: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks.

0: έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
1: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ευαγγελία Ελιακούλη αποτελεί μία από τις πιο δυνατές φωνές της αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο. Όχι σε ένταση, αλλά πρωτίστως σε επιχειρηματολογία. Με τις νομικές γνώσεις της και την εμπειρία της ως δημοσιογράφος, η βουλευτής από τη Λάρισα και τομεάρχης εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ τεκμηριώνει κάθε παρέμβασή της. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλα τα ανοιχτά μέτωπα για το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας, στο δρόμο προς τις κάλπες. Καλή σας ημέρα, κυρία Ελιακούλη.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Χαίρομαι πολύ που τα λέμε σήμερα μαζί.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλω να μου πείτε, κυρία Λιακούλη, δηλώσατε πρόσφατα ότι είναι ολοφάνερο ποιος τρέμει και συγκαλύπτει τις υποκλοπές. Θέλω αλήθεια να μου πείτε πόσο θα επηρεάσει την προεκλογική περίοδο το συγκεκριμένο σκάνδαλο και γιατί το θέτω το ερώτημα αυτό, διότι εκτός των άλλων έχουμε και την παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στον Άριο Πάγο.
1: Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, παρότι καθυστέρησε κάπως να γίνει αυτό. Νομίζω ότι η προτροπή του ΠΑΣΟΚ προς τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, είχε αντίκρισμα, γι' αυτό και ανέλαβε την πρωτοβουλία να περάσει το κατόφλι του Αριού Πάγου και να ζητήσει το αυτονόητο. Όπως κάθε παρακολουθούμενος Έλληνας πολίτης, πόσο μάλλον πολιτικό πρόσωπο, πόσο μάλλον που χρημάτισε πρωθυπουργός, πόσο μάλλον σε υψηλότατο επίπεδο, χωρίς καμία αμφιβολία, παρακολουθείται ένας άνθρωπος. Αν δεν συμμετέχει στο κύκλωμα των παρακολουθήσεων, έχει κανένα λόγο παρά να μην πάει στον Άριο Πάγο και να αναρωτηθεί ότι εδώ υπήρξαν πράγματα και θάματα. Αποκαλύφθηκαν από την ερευνητική δημοσιογραφία καταρχήν, για να δώσουμε και τα εύσημα σε εσάς,

0: και στους συναδέλφους σας, κυρία Πουλίζο, αποκαλύφθηκαν πράγματα και θάματα. Λοιπόν, γιατί να μην πάει κανείς? Ποιο είναι το επιχείρημα? Πηγαίνει, διερωτάται και ερωτά δημοσίως και βάζει στη σφαίρα της δημόσιας αναζήτησης όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία πρέπει να αποκαλυφθούν για τις υποκλοπές. Διότι στον αντίποδα αυτού του τεράστιου ζητήματος για το κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία, αυτό είναι οι υποκλοπές. Σε αυτό λοιπόν το τεράστιο ζήτημα, στον αντίποδα του, έχουμε ομερτά. Δηλαδή, μία υπόθεση η οποία πήκε στην κρίση των ανωτάτων δικαστηρίων επανειλημμένα δύο φορές, κρίθηκε ότι δεν έχει ουσία, δεν υπάρχει αντικείμενο, ότι εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει τίποτα να διερευνηθεί, και ένα μικρό τολμηρό δικαστήριο, ένα μονομελές πλημελιωδικείο, ήταν εκείνο που σκούμπωσε τα μανίκια του και χώθηκε μέσα στην υπόθεση, βούτυξε μέσα στην υπόθεση και έβγαλε βέβαια όχι συγκλονιστικά στοιχεία, αλλά προκάλεσε και το σπάσιμο της σιωπής του κυρίου Ντίλιαν, θυμίζω, ο οποίος έκρουσε τον κόδωνο του κινδύνου προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι εγώ θα μιλήσω, θα κελαϊδίσω. Αυτό είπε ο κύριος Ντίλιαν. Γι' αυτό είδατε, κυρία Πουλίζου, προχθές στη Βουλή, γιατί είστε και μία κοινοβουλευτική συντάκτρια που τιμά το ρόλο της. Είδατε λοιπόν προχθές πόση μεγάλη προσπάθεια έγινε από την κυβέρνηση με ένα εφεύρημα πάλι δήθεν του κανονισμού που δεν επιτρέπει κλπ. Να κρύψουν τον Ντίλιαν και να κρύψουν και τον κύριο Δημητριάδη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δείχνει ότι πρόκειται για ένα σκάνδαλο όλκης που συνταράσσει τα θεμέλια της κυβέρνησης. Το φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης αυτό. Και το φοβάται συλλογικά, το φοβάται κομματικά και το φοβάται και προσωπικά, διότι ο ίδιος ανέλαβε με το που εκλέχτηκε την ευθύνη της ΕΥΠ, των μυστικών υπηρεσιών, και βεβαίως είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτά.
1: Το εύλογο λοιπόν ερώτημα που προκύπτει, κυρία Λιακούλη, είναι: θα βγει κάτι επί της ουσίας όμως? Όσες ενέργειες και αν έχουν γίνει έως τώρα, σκοντάφτουν είτε στον Άριο Πάγο, το βλέπουμε, είτε στην κυβερνητική πλειοψηφία της Βουλής.
0: Όσο υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, ο λαός μας, η πατρίδα μας, μπορεί να ελπίζει και να πιστεύει πραγματικά ότι κανένα από αυτά δεν θα πάνε κουβά, που λέει και η νεολαία μας. Δεν θα πάνε στα άχρηστα. Εμείς το θέμα, κυρία Πολύζου, θα το κρατήσουμε ψηλά, όχι γιατί μας βολεύει αυτό αντιπολιτευτικά, αλλά γιατί οφείλουμε να το κάνουμε αυτό. Το Δεκέμβρη, σας θυμίζω, ότι είναι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο για τους τέσσερις που καταδικάστηκαν κάποιους αιώνες ποινών. Πάμε λοιπόν σε αυτό, αλλά είμαστε ήδη, σας θυμίζω, μεσούσεις της διαδρομής, βρισκόμαστε ήδη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και είδατε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί τουλάχιστον, όπως ακριβώς έγινε και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν κάνουν εκτόσεις σε κάποια πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρώ ότι θα μεσουρανίσει το θέμα αυτό, πέρα του γεγονότος ότι τώρα και η προσφυγή του κυρίου Σαμαρά και οι 8 αγωγές, θυμίζω ότι είναι κάποιων εκατομμυρίων, και η βάση, η πραγματική αλλά κυρίως η νομική βάση των αγωγών, στηρίζεται, ερίζεται στην απόφαση του μονομελούς πλημμυροδικείου. Άρα καταλαβαίνετε ότι το πράγμα έχει γίνει πλέον εξαιρετικά σύνθετο και θα καθορίσει και εξελίξεις, έτσι.
1: Μάλιστα. Κυρία Λιακούλη, γιατί είπατε αλήθεια ότι είναι για γέλια η πρόβλεψη στη συνταγματική αναθεώρηση να εναλλάσσονται υπουργοί με τους αναπληρωματικούς βουλευτές?
0: Εντάξει, μπορεί να είναι και για κλάματα, έχετε δίκιο. Ή για γέλια είναι, ή για κλάματα.
1: Συζητήθηκε
0: ανάλογα.
1: Πολύ.
0: Αν έχεις πολύ χιούμορ, θα γελάσεις. Αν είσαι από αυτούς που λένε έχω φιλότιμο και ευθύνη απέναντι στην πολιτική, θα κλάψεις. Απλά αυτό είναι. Δεν είναι τίποτα άλλο όμως. Τίποτα λογικό δεν είναι, γιατί κοιτάξτε τώρα. Σε μια δύσκολη στιγμή πια, όταν ο Πρωθυπουργός ήταν στριμωγμένος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί για τα τεράστια σκάνδαλα που αποκαλύπτονταν ότι ξεκίναγαν από την κορυφή, δηλαδή τα υπουργικά γραφεία, και έφταναν μέχρι τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τους τοπικούς γκρούεζους. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης εξτόμησε το αμίμητο ότι οι υπουργοί, όταν θα γίνονται υπουργοί, θα αφήνουν τη θέση του βουλευτή, την οποία θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαγών. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Γιατί, το είπε αυτό ο Πρωθυπουργός, με βάση τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι λέει θα πολεμήσω το σκάνδαλο, έτσι θα πολεμήσω τη διαφθορά, το ρουσφέτη. Γιατί ο Υπουργός πια, αφού δεν θα είναι βουλευτής, δεν θα νοιάζεται να εξυπηρετεί τους εκλογείς του, της περιφερειάς του, και δεν θα κάνει ρουσφέτια. Άρα έτσι θα κόψω το ρουσφέτη που γίνεται στα υπουργικά γραφεία, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και συνέχισε. Η θέση λοιπόν, αφού θα την παίρνει ο επιλαχών, όταν θα πάβει κάποιος να είναι υπουργός σε έναν πρώτο ανασχηματισμό, για παράδειγμα, που είναι το σύνηθες. Τι θα γίνεται, θα επιστρέφει στη θέση του βουλευτή, ο επιλαχών θα πάει πάλι επιλαχών, δηλαδή θα γυρίζει πίσω στο χωριό του, ο βουλευτής και πρώην υπουργός θα γίνεται πάλι βουλευτής και θα είναι πάλι στην εκλογική του περιφέρεια. Άρα, όσο θα είναι υπουργός, κάποιος θα έχει σαν δαμόκλια σπάθη πάνω από το κεφάλι του ότι σύντομα σε έναν ανασχηματισμό το πιθανότερο είναι θα γίνει κάποιος άλλος, rotation είναι έτσι κι αλλιώς οι υπουργικές θέσεις στην Ελλάδα, θα πάει πίσω ο βουλευτής. Άρα όχι μόνο θα νοιάζεται περισσότερο να κρατήσει την εκλογική του πελατεία σαν υπουργός, αλλά θα νοιάζεται και θα κόπτεται αν η βάση της σκέψης είναι ότι νοιάζεται για τους ψηφοφόρους. Αλλά δεν είναι αυτή η σωστή βάση της σκέψης, πέρα από το γέλο το που φέρνει αυτό. Δεν ξέρω εσείς αν γελάτε ή αν κλαίτε. Πάντως εγώ και γελώ και κλαίω μαζί. Μετά όμως, σε δεύτερη σκέψη, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η ράτσιο, ποια είναι η ρίζα της σκέψης αυτής. Η ρίζα είναι ατομικό. Ο ατομικός προσδιορισμός κάθε ανθρώπου, αν είναι στο ρουσφέτη επιρρεπής ή όχι, ή είναι η νοοτροπία, η κουλτούρα, η αντίληψη, ο τρόπος διοίκησης, τα στεγανά που βάζεις, οι ασφαλιστικές δικλείδες που έχεις, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις τους εκλογείς, το εκλογικό σύστημα, πόσες εγγυήσεις το ασφαλιστικό σύστημα δίνει κάθε φορά που κάποιος είναι επιρρεπής αυτό. Άρα λοιπόν, επειδή πρόκειται για μια πολύ μεγάλη ιστορία και συζήτηση, ήταν μια πομφόλια, ήταν ένα πυροτέχνημα το οποίο πέταξε ο κύριος Μητσοτάκης για να δείξει και καλά ότι αυτός θα βάλει σε τάξη τους υπουργούς. Εφτά ετία έχει συμπληρώσει όμως, σας υπενθυμίζω και υπενθυμίζω στους ακροατές μας, και δυστυχώς κανένα χαΐρι και προκοπή δεν είδαμε σε ό,τι αφορά τους θεσμούς και το κράτος δικαίου. Το αντίθετο, είδαμε την πλήρη κατάλυσή του.
1: Μας το υπενθυμίζετε, κυρία Λιακούλη, αλλά να σας υπενθυμίσω και εγώ ότι ο ελληνικός λαός για κάποιο λόγο ψήφισε ξανά τη Νέα Δημοκρατία. Και όπως πολύ καλά όλα αυτά που λέτε, αλλά η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις ξανά. Τι κάνετε λοιπόν εσείς λάθος στα κόμματα της αντιπολίτευσης, εννοώ?
0: Δεν μπορώ να μιλήσω για τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνολικά. Καταρχήν δεν νομίζω ότι συγκρίνεται το ΠΑΣΟΚ με άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης. Εμείς ούτε διαλύσαμε το κόμμα μας, ούτε το κάναμε 7 κομμάτια για να κάνουμε άλλα 3, ούτε τίποτα τέτοιο. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια υπεύθυνη, σοβαρή κυβερνητική δύναμη. Είναι ο χώρος της κεντροαριστεράς, ο ηγετικός εκφραστής με παραδοσιακά χαρακτηριστικά, ξέρει, θέλει και μπορεί. Έχει μεταρρυθμιστική πνοή, μεταρρύθμισε την Ελλάδα στη μεταπολίτευση και βεβαίως είχε σημαντικούς ηγέτες οι οποίοι ηγήθηκαν αυτής της χώρας με πρωτοστάτη τον ιδρυτή μας, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ακούστε όμως, κυρία Πολύζου, τι γίνεται. Το ΠΑΣΟΚ στη διαδρομή του χρόνου, και σας απαντώ με απόλυτη ειλικρίνεια σε αυτό που με ρωτάτε, και το κάνω ακόμη και πιο σκληρό το ερώτημά σας, είστε πάρα πολύ ευγενείς ως άνθρωπος και μιλήσατε συνολικά για την κεντροαριστερά. Εγώ μιλήσω για το ΠΑΣΟΚ. Έχω μια θετική αγωνία για το ΠΑΣΟΚ. Είναι αγωνία, είναι όμως θετική. Δεν είμαι ευχαριστημένη με την εικόνα του ΠΑΣΟΚ και το αποτύπωμά του στην λαϊκή μας βάση. Σημαίνει ότι εμείς πρέπει να κάνουμε πράγματα. Καταρχήν σημαίνει ότι εμείς φταίμε. Έτσι. Δεν φταίμε εμείς που δεν ακουγόμαστε. Φταίμε εμείς που δεν ελκύουμε. Φταίω εγώ πρώτη. Έτσι. Να αγαπάς την ευθύνη, είπε ο μεγάλος Καζαντζάκης.
1: Να λες εσύ ευθύνεσαι για όλους. Για όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα.
0: Συμπληρώνω. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη λοιπόν που μου αναλογεί.
1: Και είναι, να πω, κυρία Λιακούλη, είναι προς τιμή σας που το λέτε, διότι στο ΠΑΣΟΚ γίνεται λόγος στόχευσης στην εκλογική νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά, όμως αυτό λένε ότι είναι όνειρο τελικά θερινής νυχτός. Εσείς τι λέτε? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι αφενός έχει δημιουργηθεί και η εικόνα ενός κόμματος που ένας κοιτάζει, όπως λέτε και εσείς, ότι ευθύνεται και το ΠΑΣΟΚ στην Ανατολή και άλλο στη Δύση, και αφετέρου Επειδή και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φαίνεται να έχει προβάδισμα για τη δεύτερη θέση.
0: Ακούστε λίγο. Τα τσιτάτα και γενικώς η ρεκλάμα πουλάει, κυρία Πολύζου. Το Πασόκ έχει και είχε σταθερά την επιλογή να μην πολιτευτεί κατά αυτόν τον τρόπο. Πήρε το δύσκολο δρόμο. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσω. Παρά την κριτική που ασκώ στον ίδιο μου τον εαυτό πρώτα, έτσι. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ναι, βεβαίως. Και εμένα μου αρέσουν τα παραμύθια. Τα διαβάζω ακόμα. Και εσείς φαντάζομαι. Και οι ακροατές μας. Σε ποιον δεν αρέσει το happy end? Σε όλους νομίζω αρέσει το happy end. Άλλο αυτό όμως και άλλο η πραγματική πολιτική με πρόγραμμα κυβερνητικό κοστολογημένο. Μπορείς να πεις τον 13ο μισθό, θα πεις τον 13ο, δεν θα πεις και τον 14ο όμως. Αντιλαμβάνεστε τη διαφορά, φαντάζομαι.
1: Απόλυτα.
0: Θα δώσεις τα νούμερα, τους αριθμούς και θα κριθείς πάνω σε αυτό. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε καταφέρει όλη αυτή την τεράστια δουλειά που έγινε από την ηγεσία μας μέχρι τη βάση μας να την επικοινωνήσουμε στον κόσμο, προφανώς με έναν τρόπο που θα ακούγεται ίσως περισσότερο και καλύτερα. Και να σας πω και ένα πράγμα που είναι για μας τροχοπέδι, θεωρώ εγώ, είναι η προσωπική μου άποψη αυτή, έτσι, γιατί εμένα ρωτάτε. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ σήκωσε ένα ιστορικό βάρος που δεν μπορεί ακόμη να αποτινάξει από τους ώμους του. Όταν το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έκανε τη συγκυβέρνηση για να σώσει τη χώρα από την άτακτη χρεοκοπία την οποία προκάλεσε η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, όπως και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πλέον συνομολογούν και το γνωρίζετε κι εσείς, τότε όταν ο κύριος Τσίπρας τράβηξε την ουρά του προς τα έξω και μετά όταν κυβέρνησε τον τόπο, ποτέ δεν αναφέρθηκε σε εκείνη την περίοδο που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία. Σηκώσαμε βάρος περισσότερο από όσο μας αναλογούσε. Παρ' όλα αυτά, για την πατρίδα και για το λαό, οφείλαμε και σωστά πράξαμε να σηκώσουμε το βάρος αυτό και να σώσουμε τη χώρα από την άτακτη χρεοκοπία. Έκτοτε και μέχρι σήμερα, η πάλη μας βρίσκεται στο να επανέλθουμε στο προσκήνιο ως μια κυβερνητική δύναμη η οποία είναι αυτόνομη και σωστά το ΠΑΣΟΚ έχει αυτόνομη πορεία, αν με ρωτάτε. Και σωστά αποφάσισε ότι θα πάει στις εκλογές ακριβώς με τις δυνάμεις του και σωστά αποφασίζει να στοιχηθεί και πάλι και να ανασυγκροτηθεί εκ των έσω. Αυτή τη στιγμή αυτό που απομένει είναι μόνο ένα. Είναι περισσότερη δουλειά στους χώρους μας, από τους οποίους εμείς γεννηθήκαμε. Στις πλατείες, στους τόπους που βρίσκονται οι άνθρωποι, που συναγελάζονται, που συζητούνε, που εκφράζουν την οργή τους, την αγανάκτησή τους, τα προβλήματά τους. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξαναγεννηθεί μέσα από την ίδια του την καρδιά, από τη μήτρα που το γέννησε, που είναι οι λαϊκές τάξεις των ανθρώπων, οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι της καθημερινότητας, οι ευάλωτοι, οι άνθρωποι που χρειάζονται στήριξη για να συνεχίσουν μια αξιοπρεπή ζωή.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
4: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
5: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα!
6: Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάντια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάντια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σκάντια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
9: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
10: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
11: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό air cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στουλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5η 9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
13: Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
14: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnis. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
17: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
18: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
19: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μπαρμπαστάθη σαλάτα εποχής 750 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Σελέστ στιγμιαίος καφές 200 γραμμάρια μόνο 4,99 και επιπλέον cashback 20 cent. 7 days κρουασάν 70 γραμμάρια επιλεγμένα είδη 69 cent και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
20: Η καθαριότητα μόλις έγινε έξυπνη. Στην Electroline θα βρεις τις άπαιχτες ρομποτικές σκούπες Dreamy L40 Ultra AE, L40S Pro Ultra και D20 Pro Plus. Με ισχυρή απορρόφηση, έξυπνη πλοήγηση, σφουγγάρισμα και αυτόματη συντήρηση φροντίζουν το σπίτι σου χωρίς κόπο. Οι σειρές L40 προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες όπως αυτόματο άδειασμα και πλύσιμο σφουγγαρίστρας, ενώ η D20 Pro Plus αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για καθημερινό αυτόματο καθάρισμα. Ανακάλυψε τη σήμερα στα καταστήματα Electroline και στο Electroline.
21: Electroline. Έλα στο αύριο.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή νόμα 500 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Φιλέτα σολομού 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 9,19. Και χαρτί κουζίνας XXL 4,99. Lidl. More to value.
23: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες, γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
24: Δεν είναι μυστικό. Στα αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Era Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Era Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Era Department Stores. Shaping the new era.
25: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
26: Αν μου βρουν κάτι.
25: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
26: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA.
25: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
27: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
28: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγωμηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
29: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
30: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
3: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
0: Super Sport 104. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκάκη, ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συμπληρώνονται σήμερα 15 χρόνια από τη φωνική έκρηξη στην ναυτική βασή Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος 13 άνθρωποι. Το πρωί τελέστηκε μνημόσυνο στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και άλλων επισήμων στον Ιερό Ναό Αγίων Νεομαρτύρων. Κατά τη διάρκεια του επιμνημόσυνου λόγου, ο Πρόεδρος απολογήθηκε εκ μέρους της πολιτείας για τα λάθη και τις παραλήψεις που οδήγησαν στη φωνική έκρηξη, διαβεβαιώνοντας πως καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή ανάλογων τραγωδιών στο μέλλον. Συνελήφθη 19χρονος για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με περιστατικό που συνέβη στις 9 Ιουλίου στη Λεμεσό και είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό αστυνομικού. Στη θέα των αστυνομικών, ο 19χρονος προσπάθησε να διαφύγει, αλλά ανακόπηκε και συνελήφθη δύναμη του δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του. Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις. Η αστυνομία προχώρησε σε 11 συλλήψεις κατά τη διάρκεια της χθεσινής βραδιάς ανά το Παγκύπριο με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Οι συλλήψεις αφορούσαν διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατοχής επιθετικών οργάνων, μέθης και πράξεων που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες πως έδωσε εντολή στο στρατό να είναι έτοιμος να εξαπολύσει πλήγματα κατά του Ιράν, αν η Ιρανική κυβέρνηση διεξάγει ή αποπειραθεί μια δολοφονία εναντίον του. Σήμερα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Τον φιλοξένησα την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή μου και σε κάθε φράση του έχει συγκεκριμένο σκεπτικό.
6: Τον γνωρίζω, τον παρακολουθώ. Η αλήθεια είναι ότι έχει μια μακρά εμπειρία, μεγάλη γνώση και μακρά εμπειρία από τα θέματα αυτά. Οπότε τον ακούω και εγώ με πολύ σεβασμό. Και δεν σας κρύβω ότι δεν αρκεί σωστά, όπως λέει, μονάχα η παρουσία αστυνομικής δύναμης ή η αστυνομικής προδιεύθυνσης με σαράς ή ξέρω το ελληνικό FBI με μια ισχυρή μονάδα για την Κρήτη ολόκληρη. Υπάρχει ζήτημα και κοινωνικό. Υπάρχει θέμα παιδείας. Θεωρώ όμως ότι όλα, όταν υπάρχει αποφασιστικότητα, βρίσκουν τον δρόμο τους. Σας πω ένα παράδειγμα. Η Κρήτη ήταν πρωτοπόρος, πρωτοαθλήτρια δυστυχώς σε επίπεδο Ευρώπης στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Και κυρίως δίκυκλα, χωρίς κράνος, χωρίς ζώνη. Μετά τα τελευταία μέτρα και μετά από όλα όσα έχουν γίνει από την τροχαία και από τους τοπικούς φορείς, σας πληροφορώ πως έχουν μειωθεί ραγδαία η χρονιά που πέρασε και ευχόμαστε να ολοκληρωθεί και αυτή εδώ η σεζόν. Είχαμε ελάχιστα, καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια σε επίπεδο τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Τα κράνη πλέον είναι στην καθημερινότητα όλων των δικυκλιστών. Η συμπεριφορά έχει βελτιωθεί. Δεν έχει αλλάξει άρδιν, έτσι, αλλά έχει βελτιωθεί αισθητά. Όταν υπάρχει λοιπόν πλαίσιο αυστηρό και έλεγχος, τότε τα πράγματα αφήνουν και γίνονται πιο στενά.
5: Πάντως να πω, κύριε Βγενάκη, ότι δεν υπάρχει η οδική παιδεία που θα έπρεπε να υπάρχει όμως στην Ελλάδα. Φέρος, να το πούμε αυτό.
6: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά όλα είναι και θέμα κουλτούρας και θέμα συνήθειας. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου. Όταν έμπαινα στο αυτοκίνητο.
5: Μάλιστα.
6: Δεν θυμόμουν τι θα πει ζώνη πριν μερικά χρόνια. Τώρα είναι πώς πάω στο κομμάτι τη. Δεν μπαίνω στο αυτοκίνητο. Η πρώτη ενέργεια που κάνω, η πρώτη κίνηση που κάνω, να πάρω τη ζώνη.
5: Να συνειδητοποιήσεις ποια κίνηση πρέπει να κάνεις με το που μπαίνεις στο αυτοκίνητο.
6: Όπως είναι τη μηχανή. Όταν ανέβω στη μηχανή, η πρώτη ενέργεια που θα κάνω είναι να βάλω το κράνος. Μου φαίνομαι, νιώθω γυμνός όταν δεν έχω το κράνος μου. Όταν δεν έχω τον εξοπλισμό μου. Όλα αυτά είναι θέμα συνήθειας, κουλτούρας και τελικά μαθαίνουν και οι νεότεροι. Όταν σε βλέπει ο γιος σου, το παιδί σου, να συμπεριφέρεσαι όπως πρέπει, θα μάθει και εκείνος να συμπεριφέρεται όπως πρέπει.
5: Μάλιστα.
6: Όταν βλέπει να λειτουργείς άναρχα, αποσπασματικά, με ένταση, όλα αυτά.
5: Τα παιδιά άλλωστε μιμούνται, κύριε Αβγενάκη.
6: Μιας
5: και ήσασταν με τον κύριο Χρυσοχοίδη, θέλω να μου πείτε ποια είναι η πληροφόρησή σας και για τις σύλληψεις που αφορούν στο έγκλημα της Μαρφίν, αλλά και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
6: Νομίζω ότι όσα έπρεπε να πει ο κύριος Χρυσοχοίδης τα είπε ο ίδιος. Δεν θα πούμε κάτι παραπάνω. Η αστυνομία κάνει και τη δουλειά της, όπως φαίνεται. Και η δικαιοσύνη στη συνέχεια θα κάνει και αυτή τη δικιά της τη δουλειά. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω παρά μόνο να σας πω ότι ένιωσα και εγώ, όπως και αρκετοί χιλιάδες άλλοι εκατομμύρια Έλληνες πολίτες, μια ανακούφιση ακούγοντας τα δύο ευχάριστα νέα. Από τη μια ότι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι φερόμενοι ως δράστες για το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα μία νεκρή γυναίκα, πόσο σκληρός θάνατος αλήθεια, και βαριά τραυματισμένους δύο ανθρώπους που ταλαιπωρούνται γιατί κάποιοι ήθελαν να κάνουν τους επαναστάτες, ήθελαν να προκαλέσουν μια ζημιά. Και αντίστοιχα μας έδωσε μεγάλη χαρά η διαλέφκαση μιας υπόθεσης που ακούει στο όνομα Μαρφίν. Από το 2010 αυτή η υπόθεση μας έχει συγκλονίσει όλους. Και αυτή η εξέλιξη, ναι, μας δίνει μια χαρά. Βεβαίως είναι φερόμενοι ως δράστες, έχουν οι συλλήψεις, αλλά μέχρι ότου η ελληνική δικαιοσύνη αποφανθεί, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι.
5: Πάνω από
6: αυτά, έστω και αυτή η εξέλιξη μας έχει δώσει μεγάλη ανακούφιση.
5: Κύριε Αβγενάκη, εσείς αισθάνεστε δικαιωμένος από τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλω να μου πείτε.
6: Πρώτα απ' όλα, θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω κάτι. Τι εννοούμε σκάνδαλο? Γιατί πολλοί το λένε, αλλά όταν τους ρωτήσεις όπως καλή ώρα τώρα, οι απόψεις δίστανται. Είναι σκάνδαλο, να το πούμε απλά. Σκάνδαλο είναι τον ένας υπουργός, ένας που έχει μια ευθύνη Α, υπεξαιρέσει χρήματα και τα βάλει στη τσέπη του. Σωστά, σωστά. Ή αν με την απόφασή του, με τη συμπεριφορά του, καταφέρει να δώσει κέρδη, χρήματα που δεν του ανήκουν, σε κάποιο κοντινό πρόσωπο. Σε κάποιο πρόσωπο της αρεστίας του. Σωστά, σωστά. Η περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλήθεια έχει το ένα ή το άλλο στοιχείο? Η Εξεταστική Επιτροπή λειτουργήσε 5-6 μήνες, στις 5 μήνες, έλεγξε τους πάντες, οι δικογραφίες ήρθαν και έφυγαν, αλλά στοιχείο τέτοιας φύσεως δεν υπάρχει. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι άλλο να λέμε για κακή λειτουργία και μη σωστή διαχείριση ευρωπαϊκών χρημάτων, διότι ο μηχανισμός, η δομή δεν λειτουργούσε όπως έπρεπε να λειτουργεί. Ήταν μια βαθιά σε βάθος χρόνου παθογένεια του συστήματος στο ΠΚΠ. Και άλλο ότι ξαφνικά μονάχα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ή οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας έδειξαν και έβαλαν εκατομμύρια στην άκρη. Βέβαια μετά τα εκατομμύρια είναι χιλιάδες ευρώ. Και αναφέρομαι στην έκθεση της κυρίας Τσιχεροπούλου που η ίδια που την είχαν αγκαλιάσει, την είχαν υιοθετήσει τα κόμματα της εξωμένης αντιπολίτευσης, τώρα σιώπησαν. Η ίδια είχε πει, ενώ τότε έλεγε για εκατομμύρια απώλεια ευρωπαϊκών χρημάτων, και στη συνέχεια με έγγραφό της, με εισήγησή της προς την κυρία Κοβάση, είπε ότι τελικά πρόκειται για μερικές χιλιάδες ευρώ. Λοιπόν, υπήρχε ένα ζήτημα κακής λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή είναι αλήθεια.
5: Κύριε Αβγενάκη,
6: κατανέμηκαν χρήματα με τρόπο που θα έπρεπε να είναι πιο σωστός και πιο δίκαιος. Αλλά άλλο αυτό και άλλο το σκάνδαλο που ήταν αφορμή να χαθούν εκατομμύρια και να μπουν στις τσέπες ανθρώπων. Όχι, όχι, όχι. Το δεύτερο λοιπόν δεν το δέχομαι. Το πρώτο ότι ναι, έπρεπε να μπει τάξη και μπαίνει με τη μεταφορά στην ΑΔΕ και τη ταύτιση με τους μηχανισμούς και το τρόπο λειτουργίας ΑΔΕ, αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο ναι, συμφωνούμε. Και νομίζω ότι τα αποτελέσματα.
5: Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Αβγενάκη, διότι με πιέζει ο χρόνος, θέλω με μία πρόταση, αν είναι εφικτό, παρακαλώ πολύ, να μου πείτε, θα είναι σημαντικό το πλήγμα από το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά?
6: Να το δούμε πρώτα, αν ισχύσει και αν υπάρξει κάτι τέτοιο. Να συζητάμε για κάτι που περισσότερο καλλιεργείτε εσείς ως δημοσιογράφοι. Δεν σας κατηγορώ, προσέξτε, εσείς δουλειά κάνετε. Αλλά θα με επιτρέψετε, επειδή έχω ένα σεβασμό απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του κόμματός μας. Όπως και σε όλους τους πρώην Πρωθυπουργούς και πρώην Πρόεδρους του κόμματός μας, ο σεβασμός από όλα τα στελέχη είναι ο ίδιος.
5: Μάλιστα.
6: Άρα δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να αποφανθώ ή να μιλήσω ή να χαρακτηρίσω ή να σχολιάσω.
5: Πριν ανακοινώσει αν θα κάνει κόμμα ή όχι, λέτε.
6: Γίνεται σε επίπεδο μόνο δημοσιογραφικών κύκλων.
5: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θέρμα. Εδώ θα είμαστε να συζητήσουμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ο Σωτήρης Τζούμας είναι ένας βαθύς γνώστης των εκκλησιαστικών ζητημάτων. Ίσως να γνωρίζει τα θέματα της ιεροσύνης καλύτερα από κάθε άλλον, μιας και πέρασε πολλά χρόνια στο πλευρό του μακαριστού Χριστόδουλου, τον οποίο συνεχίζουν να μνημονεύουν και σήμερα οι Έλληνες πιστοί. Είναι όμως και ένας εξαιρετικός επικοινωνιολόγος με σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαζί του θα συζητήσουμε θέματα της επικαιρότητας και της εκκλησιαστικής αλλά και της πολιτικής. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζούμα.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.
0: Κύριε Τζούμα, από την ημέρα που αποφάσισε η κυβέρνηση να αυξήσει τους μισθούς των αρχιερέων, διαπιστώνουμε τον αδίχασμό της κοινωνίας. Εσείς θέλω να μου πείτε και γράψατε ότι η απόφαση αντιμετωπίστηκε με λαϊκισμό. Θεωρείτε ότι βγήκαν πρόχειρα συμπεράσματα?
1: Ακριβώς, βγήκαν πρόχειρα συμπεράσματα και αυτό αποδεικνύεται και από μία εγκύκλιο που κυκλοφόρησε η Σύνοδος χθες και νομίζω ότι θα παραληφθεί από τους αρχιερείς ή αν δεν έχει παραληφθεί, επτασέλιδη, στην οποία επεξηγεί ακριβώς πόσο άδικη ήταν η εναντίον της, αν θέλετε, κατακραυγή για αυτήν την αύξηση. Μία αύξηση για την οποία η Εκκλησία είχε δώσει στο παρελθόν πολλές μάχες, και μάλιστα από τα χρόνια του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ με τον Ανδρέα Παπανδρέου τότε και μετέπειτα ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος και με κυβέρνηση Σινίτη και με κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή. Και τούτο διότι ήθελαν όχι απλά να αυξήσουν τα έσοδά τους για να περνούν καλύτερα, διότι όπως γνωρίζουμε οι αρχιερείς δεν έχουν και τόσα έξοδα όσο έξοδα κινήσεων και παραστάσεων, αλλά κυρίως για να αναβαθμιστεί αυτή η θέση την οποία έχουν και η οποία τους κατατάσσει είτε δίπλα στους γενικούς γραμματείς είτε δίπλα στους ανώτατους δικαστές. Όμως να πω κάτι άλλο, όλη αυτή η φασαρία είναι για 100 άτομα, δηλαδή οι αρχιερείς όλοι και όλοι είναι 100. Πόσο επιβαρύνει τον προϋπολογισμό αυτή η αύξηση, η οποία με την αναλυτική έτσι μεθοδολογία της Συνόδου, η οποία δίνεται στη δημοσιότητα και ανακοινώνεται, πιστεύω από Δευτέρα να δει το φως της δημοσιότητας, καταρρύπτεται κατά κόρον ότι είναι υπερβολική για την δυναμική, αν θέλετε, μιας θέσεως όπως είναι αυτή του αρχιερέως της Εκκλησίας μας, που θεωρείται τόσο πολύ σεβαστό και ισχυρό πρόσωπο μέσα στον χώρο μας. Και θεωρώ λαϊκισμό το γεγονός να μιλάμε και να καταδικάζουμε μια τέτοια κίνηση όταν εκ των πραγμάτων αυτό θεωρείται απαράδεκτο, κυρίως γιατί βλέπουμε να γίνεται σπατάλη χρημάτων σε άλλα πράγματα και εδώ να είμαστε φιδωλοί και να τραβάμε, αν θέλετε,
0: μάλιστα,
1: μια διαχωριστική γραμμή.
0: Παρατηρούμε όμως, κύριε Τζούμα, να εκφράζονται διαφορετικές απόψεις και από την ηγεσία της Εκκλησίας. Διχάστηκε και ο κλήρος από την αύξηση της μισθοδοσίας, είναι το ερώτημα.
1: Κοιτάξτε, οι κληρικοί οι οποίοι μίλησαν και εξέφρασαν διαφορετική άποψη, κατά τη γνώμη μου κακώς το έπραξαν αφού δεν είχε αποφανθεί το ανώτατο όργανο της Εκκλησίας που είναι η Σύνοδος και ο καθένας μας ήθελε να πει την άποψή του. Αυτή, αν θέλετε, η πολλαπλή εκφραστικότητα ως προς το θέμα αυτό έβλαψε παρά ωφέλησε. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ένιωσαν ξαφνικά ότι μπήκαν στο στόχαστρο και θέλησαν ο καθένας από το μερίδιο το οποίο του αναλογεί να βγάλει από πάνω του τη ρετσινιά αυτή και να εκφραστεί. Νομίζω ότι τώρα που κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται και μέσα από τη Σύνοδο φάνηκε αυτό, ο καθένας έχει αναλάβει τις ευθύνες του και να πω και κάτι άλλο. Ας έπαιρναν τα χρήματα και ας έλεγαν ότι το διαθέτουμε για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Από το να εκφράσει ο καθένας την άποψή του με έναν τρόπο ο οποίος φανέρωνε πιο πολύ, αν θέλετε, αποποίηση της ευθύνης παρά ουσιαστική ανάληψή της, κατά τη γνώμη μου αυτό δεν περιποιεί τιμή για το αξίωμα του αρχιερέως.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε καλύτερα να υπήρχε μια κοινή γραμμή μεταξύ
1: τους. Βεβαίως, δεν υπήρξε. Και άργησε η Εκκλησία να αποφανθεί και αποφανθεί με τα πάροδο μηνός. Τώρα εκφράζει την άποψή της με ένα καταπληκτικό κείμενο στο οποίο αναλύει ακριβώς τι σημαίνει αυτή η αύξηση και περί τίνος πρόκειται και πού θα πάει όλο αυτό.
0: Μάλιστα, κύριε Τζούμα, η Νέα Δημοκρατία και η Εκκλησία απομακρύθηκαν μετά από το νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Θέλω να μου πείτε, μπορεί να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα στο δρόμο προς τις εκλογές και γιατί το θέτω το ερώτημα, διότι διακρίνω μια προσπάθεια από την κυβέρνηση?
1: Να σας πω, για να μετατρέψω λίγο έτσι το ερώτημά σας, δεν απομακρύνθηκε η κυβέρνηση από την Εκκλησία, απομακρύνθηκε η κυβέρνηση από το χριστεπώνυμο πλήρωμα το οποίο θρησκεύεται και το οποίο δεν θέλει τέτοιου είδους, αν θέλετε, ενεωτερισμούς. Η Εκκλησία, όπως βλέπετε, εξέφρασε την άποψή της, αλλά μετά αλμοδιδραπή έκφρασε αυτή, έστω και αν θεωρηθεί λίγο προσβλητική, έκανε μόκο, το αποδέχτηκε. Δεν αντέδρασαν, όπως βλέπετε οι σχέσεις κυβερνήσεως και προσωπικά του ίδιου του Πρωθυπουργού είναι άριστες με τους Μητροπολίτες μας, με τον Αρχιεπίσκοπό μας, έχουν αγαστεί συνεργασία και βρίσκουν πάντοτε λύσεις στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται.
0: Άρα αυτό
1: το χριστεπώνυμο, το χριστεπώνυμο όμως πλήρωμα, το οποίο μέσα του έχετε, αν θέλετε, έναν φόβο Θεού με διαφορετικό τρόπο ερμηνευμένο, αυτό λοιπόν το ποίμνιο, αυτό λοιπόν ο κόσμος, ναι, έχει αποστασιοποιηθεί και έχει απομακρυνθεί από την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να αληθωρίζει προς άλλες, αν θέλετε, κατευθύνσεις και σε άλλες πιο δεξιές, να τις πω έτσι, καταστάσεις εντός του πολιτικού μας χώρου. Και νομίζω ότι αυτό πάντα γίνεται. Όταν αφήσεις κενό μέσα σε έναν χώρο, αμέσως δημιουργούνται αντανακλαστικά σε παραπέρα, αν θέλετε, διεξόδους, και αυτές μαζεύουν τον κόσμο, ο οποίος είναι πιο συντηρητικός. Ο κόσμος μας αυτή τη στιγμή θεωρείται δυσαρεστημένος. Και να πω και κάτι, ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής των Ελληνών, ο κ. Κακλαμάνης, προς τιμήν του, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, προμηνός περίπου, είχε πει: ναι, βλάφτηκε η Νέα Δημοκρατία από αυτήν την απόφαση. Την πλήρωσε ακριβά και δεν νομίζω πόσο ακόμα θα την πληρώσει. Και αυτό νομίζω, αυτό αν θέλετε ο τύπος επί των τύπων των ύλων, ήταν για μένα η ουσιαστικότερη αυτοκριτική που μπορούσε να γίνει από έναν κορυφαίο πολιτικό όπως είναι ο Απόστολος Κακλαμάνης.
0: Μάλιστα, ήθελα προηγουμένως να ρωτήσω με όσα είπατε ότι όταν η Εκκλησία κάνει μόκο, το είπατε λαϊκά, το ερώτημά μου ήταν και είναι αν αυτό τιμά ή δεν τιμά την Εκκλησία μας.
1: Κοιτάξτε, η Εκκλησία είδε ότι ήταν μια προηλημένη απόφαση την οποία δεν μπορούσε να την ανατρέψει. Δεν μπορούσε να αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση για να την ανατρέψει. Έκαναν ό,τι μπορούσαν. Εδώ,
0: πάντως, πάντως ο Χριστός μας έχει διδάξει ότι όταν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Αυτό
1: ασφαλώς,
0: και η Εκκλησία μας διδάσκει. Άρα λοιπόν πώς η Εκκλησία δεν μπορεί όταν θέλει?
1: Η Εκκλησία δεν θέλει, κοιτάξτε, έχουμε να κάνουμε με έναν αρχιεπίσκοπο ο οποίος δεν αρέσκεται στο να φέρνει την Εκκλησία στο πεζοδρόμιο και να προκαλεί θορύβους. Αυτό είναι σεβαστό. Το μοντέλο αρχιεπισκόπου το οποίο έχει ακολουθήσει ο Ιερώνυμος είναι, το έχω πει και αυτό λαϊκά, την μπάλα χαμηλά. Δεν θέλει ο άνθρωπος να φέρνει τα θέματα στη δημοσιότητα και να προκαλεί και να φανερώνει έναν, αν θέλετε, διχασμό ο οποίος υπάρχει μεταξύ της μιας μερίδας και την άλλης. Ακολουθεί ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο διοικήσεως από εκείνο του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, ο οποίος με την παραμικρή αφορμή έβγαζε φωνή προς τα έξω, στεντορία τη φωνή, και έφτανε στο σημείο να καλεί το λαό σε κινητοποιήσεις, θυμόμαστε τα λαϊκά συλλαλητήρια τότε για το θέμα των ταυτοτήτων κτλ. Ο Ιερώνυμος έχει άλλη αρχή. Ως εκ τούτου λοιπόν και οι υπόλοιποι αρχιερείς ακολουθούν αυτή τη γραμμή. Δεν μπορεί λοιπόν ο αρχιεπίσκοπος να είναι ήσυχος και φιλήσυχος και φιλιρινικός και οι άλλοι από κάτω να μάχονται και να φωνάζουν. Θα μοιραία ακολουθούν μια γενικότερη, θα έλεγα, πορεία ησυχίας και καταλλαγής. Και ό,τι είναι να καταφέρουν, το καταφέρουν. Στο θέμα της πανδημίας είδατε ότι εξέφρασαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τις αντιρρήσεις τους σε κάποια θέματα και σε κάποια σημεία κέρδισαν πόντους, σε κάποια σημεία έχασαν, διότι και ο Μητσοτάκης είναι σκληρός διαπραγματευτής. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση στο θέμα του γάμου...
0: Πάντως πέρασε η γραμμή το να αλλάξει η ώρα της Ανάστασης, κύριε Τζούμα.
1: Δυστυχώς, ναι, και πόσο πολλά πράγματα...
0: Δεν ξέρω αν κερδίσαμε, χάσαμε. Μάλιστα, πριν από περίπου 2 μήνες, κύριε Τζούμα, επισκέφτηκε την Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Θέλω λοιπόν να μου πείτε ποια επίδραση είχε το ταξίδι του στην Ελλαδική Εκκλησία.
1: Κοιτάξτε, είμαι από αυτούς που έχω αρθρογραφήσει και έχω, αν θέλετε, κατακριθεί γιατί το έχω κάνει. Δεν έχει πλέον καμία πήγηση το ταξίδι του Πατριάρχη στην Ελλάδα. Διότι όταν γίνεται με τόσο συχνό τρόπο, ο ίδιος υποβαθμίζει αυτήν την πραγματικά μεγάλη στιγμή να έρθει σε επαφή με το ορθόδοξο πίστη.
2: Super Sport 104.
3: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
4: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή νόμα 500 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Φιλέτα σολομού 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 9,19. Και χαρτί κουζίνας XXL 4,99. Lidl. More to value.
6: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
7: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λίπη, ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε.
8: Βασικά δεν τα κοιτάμε.
7: Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
9: Έχεις καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
10: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
11: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
12: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Αμπέρ ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
13: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
12: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
13: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
14: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
15: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μας Best Brand γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια 6,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Golden Spring φυσικό νερό 6 επί 1,5 λίτρα 1,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand τυρί ένταμ κανονικό ή light σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο 3,79 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
16: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
17: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
18: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
19: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρυοπολίου υπεραγορών Μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Χοιρινός κιμάς το κιλό 4,45. Μας Best Brand κοτόπουλο πνίμι το κιλό μόνο 4,25. Σουβλάκι χοιρινό το κιλό 4,45. Μας. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
20: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
21: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι 12.
23: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
24: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Το 2028.
24: Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Το 2000

0: Σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Φακούντο Πελίστρι, που θα περάσει εργομετρικά και θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Τριφυλιού. Διπλή προπόνηση και το χθεσινό πρόγραμμα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού εν ώψη του δεύτερου φιλικού με τη Λέουβεν. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος Χαφ Μπαπτίστ Σανταμαρία προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Κοπενχάγη για τον Χατζηδιάκο. Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις και για την υπόθεση Γιαννούλη. Με ήρωα της τελευταίας στιγμής στον Μερίνο, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ο Φαμπιάν Ρουίθ στο 30 άνοιξε το σκόρ για τους Ισπανούς με τον Ντεκετελάρ να ισοφαρίζει στο 41. Το γκολ της πρόκρισης πέτυχε ο Μερίνο στο 88. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Εκτάκτος λοιπόν, τετράωρη σήμερα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Φυσικά όμως περιμένω και εσάς να συμμετέχετε στην εκπομπή και στο Viber και καλώντας. Γιατί προφανώς η εκπομπή που γίνεται το 12 έχει συγκεκριμένο ύφος, την επικοινωνία μαζί σας. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Βογιατζής. Λοιπόν, 2-12-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα δύο τηλέφωνα του σταθμού στα οποία μπορείτε να καλείτε, να συνδεθείτε και να τα πούμε on air, να τα πούμε στον αέρα, να πούμε οτιδήποτε θέλετε, αγωνιστικό, καθαρά αγωνιστικό πάντα, το καταλαβαίνετε. Μας αρέσει νομίζω σε όλους να επικεντρωνόμαστε μόνο στα όσα γίνονται εντός αγωνιστικού χώρου. Είμαστε στον απόϊχο της μεγάλης πρόκρισης της Ισπανίας, γιατί η Ισπανία έκανε πολλά πράγματα. Είχε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στο Βέλγιο. Τα πράγματα εξελίχθηκαν καλά βέβαια για τους Ισπανούς, πάλι με τον ήρωα της τελευταίας στιγμής που έχει αρχίσει και καθιερώνεται αυτός ο παίχτης. Νομίζω θα πρέπει να αρχίσουμε να ποντάρουμε στο ότι θα σκοράρει μετά το 85. Ο Μικέλ Μερίνο στο 88 νίκησε τον Λάμενς που κάνει ασταθή επέμβαση, το εκμεταλλεύτηκε ο Μερίνο και σκόραρε. Η Ισπανία λοιπόν πήγε στα ημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου, εκεί θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ. Και όπως αντιλαμβάνεστε τα πράγματα είναι δύσκολα για τους Ισπανούς. Βέβαια σήμερα αναμένουμε δύο παιχνιδάρες. Εντάξει, όχι και πολύ νωρίς, 12 η ώρα το ένα τα μεσάνυχτα και το άλλο 4 τα ξημερώματα. Καλέ, καιρό είχαμε να δούμε παιχνίδια ξημερώματα.

Λοιπόν, παρόλα αυτά, δεν θα συνεχίσουμε τόσο πολύ με ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Θα πάμε και στο ποδόσφαιρο, μην μου αγχώνεστε. Και το λέω αυτό γιατί βρισκόμαστε στον απόϊχο ενός μπαμ που έγινε από χθες το βράδυ. Νομίζω έχει γίνει και επίσημο τώρα. Θα χρειαστώ λίγο χρόνο βέβαια για να το εξακριβώσω.

Λοιπόν, το μπαμ που έγινε χθες ήταν... έχουμε κι άλλη δυσάρα, ωραία. Καλά ξεκινάμε με το μπάσκετ. Ωραία ξεκινάμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το χθεσινό μπαμ που ήταν από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει ανακοινώσει. Έκανε όμως δικό του, έχει συμφωνήσει και ντύνει στα ασπρόμαυρα τον Τσέντι Όσμαν του Παναθηναϊκού Άκτορ. Μία βόμβα πραγματική που προκαλεί σεισμό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή στο EuroCup. Και φυσικά η απόδοση στα μακροχρόνια στοιχήματα για τον ΠΑΟΚ, για την κατάκτηση του EuroCup από τον ΠΑΟΚ, από την ώρα που ο Όσμαν ντύνεται στα ασπρόμαυρα, έχει πέσει κατακόρυφα. Απόλυτα λογικό. Μιλάμε για έναν παιχταρά, πραγματικά έναν απίστευτο παίχτη, ο καλύτερος παίχτης στην Ευρώπη στο transition. Είναι ένας ταχύτατος παίχτης που μπορεί να χτυπήσει και να προκαλέσει τεράστια προβλήματα σε μια ομάδα όταν τρέχει στον εφηβιασμό. Σε σημείο που δεν σταματιέται, έτσι. Τρέχει στον εφηβιασμό και είναι μια ταχύτητα μόνος του. Και παράλληλα ο έτερος δικέφαλος του Νότου, η ΑΕΚ, θέλει να κινηθεί για άλλη μια πολύ δυνατή κίνηση. Δεν είναι τόσο μπαμ όσο ο Όσμαν, ωστόσο είναι μια κίνηση που κάθε άλλο παρά διάφορο θα πρέπει να περάσει. Κινείται για την απόκτηση του Τζεφ Ντάουτιν. Μιλάμε για μια περίπτωση βέβαια που κάθε άλλο παρά εύκολη είναι. Και αυτό λέει πάρα πολλά. Χρειάζεται πολύ προσοχή μάλλον στο να μπορέσει να ντύσει στα κυτρινόμαυρα τον παίχτη της Μακάμπη. Αμερικανός γκάρντ είναι. Αγωνίστηκε σε 19 παιχνίδια τη φετινή σεζόν στη EuroLeague. Με 8,1 πόντους μέσω όρο ανά παιχνίδι, 1,1 rebound και 2,4 assist. Πρώην παίχτης Μακάμπι, αρχές Μαΐου ανακοινώθηκε η αποχώρησή του από τον Σύλλογο του Ισραήλ. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος, να το εξηγήσουμε, έτσι. Είναι ένας παίχτης που όταν βρει ρυθμό, πραγματικά δεν σταματιέται. Δεν μπορεί να σταματήσει να ευστοχεί σε τρίποντα. Πάμε λίγο στα μηνύματά σας, γιατί θέλουμε να τα διαβάσουμε για αυτά. Επαναλαμβάνω, 2-12-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα του σταθμού. Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνύματα. Ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα, Γιάννης Παλαιοφάλιρο. Επιτέλους αθλητική εκπομπή. Τα πολιτικά δεν χωράνε στα αθλητικά. Κοίτα, υπάρχει πολιτική εκπομπή, υπάρχουν και αθλητικές. Είναι ανάλογα, φίλε Γιάννη, το τι αρέσει στον καθένα. Καλημέρα, Χρήστος Ανόρθωση Κύπρος. Φιλιά στην πανέμορφη Κύπρο. Να στείλουμε, φίλε, μια ερώτηση γιατί σας ακούω κάθε Σάββατο και Κυριακή με τον Πιλάρη και τον Μπάσκετ Γιούφανς. Τι έγινε και με το σταθμό, τι αλλαγές έγιναν, γιατί σας έχασα λίγο. Επίσης, κάνεις φοβερή δουλειά, σε ακούω ανελιπώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε Χρήστο.

Αναφέραμε λοιπόν χθες και επιβεβαιώθηκε από την Αμερική το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Μάλιστα, εντάξει, είναι δεδομένο, ο Ολυμπιακός τον είχε από πέρσι στα ραντάρ του, τον David Jones Garcia. Τον ανέφερα και εγώ χθες στην εκπομπή 1-2. Ο Ολυμπιακός τον έχει στα υπόψη του, τον έχει σαν στόχο. Είναι ένας παιχταράς μικρό μεν ύψος για τριάρι, 1,93. Έχοντας συνηθίσει και όλες έχουμε δει αρκετά τριάρια με πάνω από 2 μέτρα ύψος. Αλλά μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι με πολύ καλό ποσοστό από την περιφέρεια και πάρα πολύ καλό, πολύ καλή συμπεριφορά πίσω, στο πίσω μέρος του γηπέδου, στην άμυνά του. Είναι συνεπής στα μαρκαρίσματά του και έχει ένα πολύ αξιόπιστο τρίποντο.

Το έχουμε ξαναπεί άλλωστε, έτσι. Η πρόθεση του Ολυμπιακού στο κομμάτι της επόμενης σεζόν είναι να πάρει. Είναι να έχει το πιο ακριβό ρόστερ στην ιστορία του. Αυτό θέλει να έχει και αυτό πιθανότητα θέλει για να πετύχει και να το πετύχει κατά πάσα πιθανότητα. Βέβαια να πούμε και μερικές αλήθειες. Δεν είναι εύκολο αυτό, παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει κινήσεις. Θα δούμε τώρα τι κινήσεις θα κάνει για τη θέση 3 και τη θέση 4. Δεν ξέρουμε αν θα πάρει έναν παίχτη, αν θα πάρει δύο. Αναμένουμε να τα δούμε όλα αυτά. Φυσικά χθες είχαμε και την ανανέωση του Κώστα Παπανικολάου. Ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ φυσικά χθες το απόγευμα. Για πάντα θα μείνω, αν ρωτάς, για πάντα θα είμαι εδώ να με κοιτάς. Κάπως έτσι είναι η φάση στον Ολυμπιακό με τον Κώστα Παπανικολάου. Αναφέραμε τους στίχους του Μιχάλη Χατζηγιάννη, καταλαβαίνετε γιατί, εντάξει, κομματάρα και όχι μόνο, ταιριάζει στην περίσταση.

Ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος έστειλε για την καλημέρα του μέσω του επίσημου λογαριασμού του Ολυμπιακού και αναφέρει αρκετά πράγματα. Αναφέρει πως καλημέρα σε όλους. Συνεχίζουμε λοιπόν για άλλα δύο χρόνια μαζί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο για την ευκαιρία που μου δίνουν να είμαι μέρος αυτού του συλλόγου για ακόμη δύο χρόνια. Πάμε τώρα όλοι μαζί να συνεχίσουμε με πάθος, φωνή και δύναμη να δημιουργήσουμε νέες θρηλυκές σελίδες για τον Ολυμπιακό μας. Αυτό είναι το μήνυμα του αρχηγού των Ερυθρολεύκων, Κώστα Παπανικολάου. Με αφορμή την ανανέωση της συνεργασίας του με τους Πειραιώτες.

Είχαμε τον Μίλτο Τεντόγλου που να κάνει θαύματα στο Diamond League του Μονακό. 8.61 έκανε. Ο τύπος κάποια στιγμή, το έχω ξαναπεί, θα πηδήξει, θα πατήσει και θα προσγειωθεί έξω από το σκάμα. Θα περάσει πάνω από το σκάμα και θα πέσει στο ταρτάν ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πρέπει να μεγαλώσουν το σκάμα τώρα, γιατί ο Μίλτος δεν αστειεύεται καθόλου μα καθόλου μα καθόλου. Πλησίασε και αγγίζει σιγά σιγά το ρεκόρ, το στοιχειωμένο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα στα 8,66 μέτρα.

0: Παράλληλα, να πούμε για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό ότι κυνηγάει και άλλη μια περίπτωση ενός άσου. Και είναι απόλυτα λογικό, χρειάζεται άλλον έναν άσο. Θα δούμε ποιον παίχτη θα πάρει εκεί. Η αλήθεια είναι δεν έχουν βγει πολλά. Υπήρχε μια πληροφορία για τον Μαλεντόν. Παρ' όλα αυτά, θα περιμένουμε. Είναι ένας παίχτης που πιθανότητα μπορεί και να ταιριάξει Γκάντι. Ίσως και να ταιριάζει Γκάντι στον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και φυσικά παίζει ρόλο αυτό.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet. AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Σάββατο σήμερα για το παγκόσμιο κύπελλο στις 12 τα ξημερώματα Νορβηγία, Αγγλία και στις 4 το πρωί Αργεντινή, Ελβετία.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
5: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
1: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
7: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
6: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
8: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
9: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
10: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
13: Τι μήνυμα?
12: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
13: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
12: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
13: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
12: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
13: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
14: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
15: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
16: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις. Όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά. Το βρήκα. Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
17: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
18: Jackpot στο Joker. 5 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
19: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
18: Joker. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
20: Έχουμε γιορτή!
21: Εμείς
20: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
21: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
20: Σας στείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
23: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
22: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
23: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
24: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
25: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
26: Super Sport 104. Η ώρα είναι 12:30.
27: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
28: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με είστε Λιάννα Λουκάκη, ακούτε το δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συμπληρώνονται σήμερα 15 χρόνια από τη φωνική έκρηξη στην ναυτική βασή Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος 13 άνθρωποι. Το πρωί τελέστηκε μνημόσυνο στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και άλλων επισήμων στον Ιερό Ναό Αγίων Νεομαρτύρων. Κατά τη διάρκεια του επιμνημόσυνου λόγου, ο Πρόεδρος απολογήθηκε εκ μέρους της πολιτείας για τα λάθη και τις παραλήψεις που οδηγήσαν στη φωνική έκρηξη, διαβεβαιώνοντας πως καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή ανάλογων τραγωδιών στο μέλλον. Συνελήφθη 19χρονος για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με περιστατικό που συνέβη στις 9 Ιουλίου στη Λεμεσό και έχει ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό αστυνομικού. Στη θέα των αστυνομικών, ο 19χρονος προσπάθησε να διαφύγει, αλλά ανακόπηκε και συνελήφθη δύναμη του δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του. Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις. Η αστυνομία προχώρησε σε 11 συλλήψεις κατά τη διάρκεια της χθεσινής βραδιάς ανά το Παγκύπριο με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Οι συλλήψεις αφορούσαν διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατοχής επιθετικών οργάνων, μέθης και πράξεων που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες πως έδωσε εντολή στο στρατό να είναι έτοιμος να εξαπολύσει πλήγματα κατά του Ιράν, αν η Ιρανική κυβέρνηση διεξάγει ή αποπειραθεί μια δολοφονία εναντίον του. Σήμερα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη, Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Εδώ είμαστε, δεν σας ξεχάσαμε καθόλου, μην αγχώνεστε. Πάντα στον 943 Ελλάδα Sports. Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα να πάμε σε μια είδηση, γιατί έχουμε τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τον Κώστα Σαμοθράκη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιωργάκη.
0: Πώς είσαι καταρχάς, καλημέρα σε όλους φυσικά. Τι έγινε, κάτι συνέβη από ό,τι μου είπες, γιατί η αλήθεια είναι μιλήσαμε και λίγο πριν.
1: Όχι, δεν έχει συμβεί κάτι, ούτε είδηση μπορούμε να πούμε είναι. Απλά υπάρχει μια στασιμότητα στο θέμα του Στάνιτς. Πώς λέμε, Στάνιτς στασιμότητα.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι είναι ο τίτλος. Κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που είχαν αρχίσει συζητήσεις από χθες, είχε έρθει ο μάνατζερ του εδώ και στην Αθήνα και αρχίσανε κάποιες συζητήσεις, όχι με τον Κοβάσεβιτς, γιατί ο Κοβάσεβιτς είναι στην Ολλανδία, στο Βλαντίγκεν, μαζί στην προετοιμασία. Αλλά δεν πάση περιπτώσει, φαινόταν ότι είναι μια προχωρημένη συζήτηση και με αφορμή κιόλας ότι στα δύο φιλικά παιχνίδια που έδωσε η Λουντογκόρετς εχθές είχε αποκλειστεί από την αποστολή, δεν συμμετείχε. Είχε δύο φιλικά εχθές η βουλγαρική ομάδα. Ήταν εκτός αποστολής. Φαινόταν, ας πούμε, ότι θα μπει στην τελική ευθεία. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται μέχρι τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν λέω ότι θα χαλάσει μεταγραφή, έτσι, να το διευκρινίσω. Απλά ξέρεις, επειδή οι Βούλγαροι είναι λίγο περίεργοι από ό,τι φαίνεται τελικά. Και αυτό φάνηκε και από τις αρχικές συζητήσεις πριν από λίγο καιρό. Είχαν ξεκινήσει από τα 10, πήγανε στα 9, ξαναπήγανε στα 10. Είναι και τι ποσοστό μεταπόλησης θα υπάρχει ή με τα μπόνους με τον παίκτη. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα που φαίνεται να είναι στάσιμο αυτή τη στιγμή.
0: Η αλήθεια είναι βέβαια, έτσι, να το πούμε και αυτό. Από τον Ολυμπιακό δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι για το Στάνιτς.
1: Όχι, τίποτα απολύτως.
0: Έτσι, δηλαδή κυρία πληροφόρηση έρχεται από την Βουλγαρία.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες. Από τον Ολυμπιακό προφανώς και δεν λένε τίποτα, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το θέμα. Σωστά το λες.
0: Όχι ότι αυτό βέβαια, αυτό το λες και λίγο σχετικό. Γιατί από τον Ολυμπιακό είναι ικανοί να πούνε ότι δεν ισχύει τίποτα και ο παίχτης είναι στα γραφεία να υπογράφει.
1: Καλά, όχι, δεν ισχύει, δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι από τον Ολυμπιακό δεν λένε τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, αν οι Βούλγαροι διαβάζουν τα δημοσιεύματα στην Ελλάδα που από χθες το θεωρούσαν σίγουρο ότι θα ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή, είναι μια άλλη ιστορία και ίσως πατάνε εκεί, γι' αυτό το λέω. Τέλος πάντων, εν αναμονή θα είμαστε. Σήμερα, αύριο θα το δούμε αυτό. Αν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Σέρβου, είναι ένας παίκτης που τον θέλει πολύ ο Μεντιλίμπαρ, αλλά το θέλει πολύ ο Μεντιλίμπαρ το να θέλει και ο ίδιο να έρθει στον Ολυμπιακό μέχρι να υπογράψει, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια απόσταση, έτσι. Και όσο δεν πέφτουν υπογραφές και δεν ανακοινώνεται κάτι επίσημο, πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί και να κρατάμε αποστάσεις. Αυτές τις αποστάσεις προσπαθώ να κρατήσω κι εγώ για να είμαι σωστός στην ενημέρωση του κόσμου.
0: Στο μεταξύ πάντως δείχνει να φαίνεται ότι, πώς να το πω, ότι θα τελειώσει η υπόθεση αυτή, θα φανεί ξεκάθαρη πορεία της εντός των επόμενων ημερών.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχουμε και οριστική εξέλιξη μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Μπορεί
0: να πέφτω και έξω, έτσι.
1: Είναι μια σκέψη αυτή, αλλά μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Είμαστε εν αναμονή, σου λέω, να δούμε πού οδηγείται το θέμα, αν θα ξεπεραστούν τα εμπόδια και αν ο Σέρβος τελικά είναι η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού που θα πάει στην Ολλανδία στις 15 του μήνα, γιατί μετά το σημερινό φιλικό ο Ολυμπιακός επιστρέψει στην Αθήνα για 3 μέρες να πάρουν ανάσεις οι παίκτες. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη έχει δώσει ρεπό με τη Λίμπαρ, θα γυρίσουν την Τρίτη στο Λαντίγκεν. Θα συνεχιστεί η προετοιμασία με 4 φιλικά. Να σου πω ότι στο σημερινό φιλικό με την Λέοβεν, που είναι 2:30 ώρα Ελλάδος, θα έχουμε ενημέρωση από αυτό το φιλικό και την 11 σε καμιά ώρα περίπου. Να σου πω ότι δεν θα παίξει ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος επέστρεψε στην πατρίδα του μετά από σχετική άδεια από το Μεντιλίμπαρ, γιατί η γυναίκα του είναι έγκυος.
0: Για καλό λόγο επέστρεψε.
1: Ναι, ναι, το διευκρινίζω. Και ζήτησε άδεια με τη Λίμπαρτ που την έδωσε φυσικά γιατί η γυναίκα την έγκυος και θέλει να είναι κοντά της όπως είπε και την ερχόμενη εβδομάδα θα πάει, έκανε μια προπόνηση μόνο την ημέρα της παρουσίασής του και μετά έφυγε και την ερχόμενη εβδομάδα θα επιστρέψει για να συνεχίσει κανονικά την προετοιμασία όπως και ο Ταρέμι, γιατί και ο Ταρέμι θα είναι την ερχόμενη εβδομάδα στην Ολλανδία. Γιατί τελείωσε η άδεια που είχε λόγω Μουντιάλ. Οπότε και ο Ιρανός συντερφόρ θα είναι και αυτό στη διάθεση με τη Λίμπαρ. Τώρα τι θα γίνει με τον Ταρέμι δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτή τη στιγμή. Μόνο ο ίδιος ξέρει.
0: Το ερώτημα βέβαια εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Ελκάμπι επειδή αποκλείστηκε για το Μαρόκο.
1: Και σιγά
0: αρχίζουν να δρομολογούνται και εξελίξουν με τον Άμραμπατ.
1: Για τον Ελκαμπί να σου πω ότι ο Ελκαμπί θα χάσει την προετοιμασία. Η προετοιμασία στην Ολλανδία ολοκληρώνεται 25 του μήνα. Αποκλείται μέχρι τις 25 να πάει στην Ολλανδία. Η ενημέρωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι θα πάρει 15 μέρες άδεια. Άρα μάνι πάμε 26-27. Δηλαδή περίπου 8-9 μέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι επίσημο του Ολυμπιακού για τα πραγματικά του Champions League που είναι προγραμματισμένο για τις 4 Αυγούστου, 4-5. Οπότε λογικά εντάξει, θα προπονηθεί μια εβδομάδα έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σε αυτά τα δύο παιχνίδια τα προγραμματικά του Champions League θα πάει μέσα στο Φόρτο Γιάρμτσουκ ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία να παραμείνει στον Ολυμπιακό ας πούμε με προϋποθέσεις γιατί αν μείνει και ο Ταρέμι δύσκολο βλέπω να μένουν και οι δύο. Εκτός αν ο Ταρέμι φέρει πρόταση όπως λέει, οπότε θα προχωρήσει ο Ολυμπιακός με Ελκαμπή και Γιάρεμτσουκ. Ο Μεντιλίμπαρ τον θέλει. Έχει εκφράσει την επιθυμία του να παραμείνει, τον υπολογίζει. Δεν ξέρω αν είναι αρκετό αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Γιάρεμτσουκ στην προετοιμασία και στο πρώτο παιχνίδι, όπως είπαμε, δείχνει ορεξάτος. Δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση. Είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, το ξεπέρασε. Χθες προπονήθηκε κανονικά. Άρα σήμερα θα είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Όπως και ο Ρέτσος, γιατί και ο Ρέτσος εκεί που τραυματίστηκε στο πρώτο φιλικό και βγήκε στο 87 εκτός και μπήκε στη θέση του Σμαϊλόβιτς. Υπήρχε ανησυχία για κάτι σοβαρό, αλλά τελικά δεν είναι. Προπονήθηκε χθες κανονικά, οπότε και αυτό θα παίξει σήμερα. Σήμερα που θα δούμε Σμαϊλόβιτς για πρώτη φορά, νομίζω. Ή στο πρώτο ημίχρονο ή στο δεύτερο, γιατί φαντάζομαι, μάλλον δεν το φαντάζομαι, είμαι σίγουρος ότι και σε αυτό το φιλικό ο Μεντιλίμπερ θα χρησιμοποιήσει δύο ενδεκάδες, όπως έκανε και στο πρώτο δηλαδή, θέλοντας να έχει μια πλήρη εικόνα για κάποιους ποδοσφαιριστές Γιώργο, γιατί όπως είναι γνωστό αποκλείεται στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας να πάνε όσοι είναι τώρα. Αυτή τη στιγμή είναι 25 συν 4 goalkeeper μαζί με τον Ζώτα. Αν τελειώσει και του Στάνιτς θα είναι 26, δηλαδή 31. Με 31 παίκτες στο Μεντιλίμπαρ δεν πάει στην προετοιμασία. Αυτό είναι δεδομένο. Θα κοπούνε τουλάχιστον 5.
0: Νομίζω αυτό που έχει πει ο Μεντιλίμπαρ είναι ότι θέλει 26 παίκτες.
1: 26 με 27, αλλά μέσα σε αυτούς είναι και 3 τερματοφύλακες.
0: Αυτό ήθελα να θες, ότι μήπως εννοεί και τους τερματοφύλακες μαζί μέσα σε αυτούς 27.
1: Εννοεί και τους τερματοφύλακες μαζί.
0: Τύπου 24 συν 3, κάτι
1: ακριβώς.
0: Τέτοιο.
1: Κάπου 26 με 27 εκεί. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αμέσως μετά την επιστροφή, αύριο δηλαδή, και πριν την αναχώρηση για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, θα ξέρουμε ποιοι θα κοπούν και ποιοι δεν θα είναι στην προετοιμασία στο δεύτερο στάδιο. Θα ξεκινήσει, επαναλαμβάνω, στις 15 του μήνα και θα ολοκληρωθεί στις 26 με τα 4 φιλικά παιχνίδια που απομένουν, δηλαδή τη Φορτούνα Σιτάρτ στις 17, στις 18 με τον Άγιαξ, το πιο δυνατό φιλικό, 24 Ιουλίου με την Άντβερπ και στις 25 με την Αλκμαρ, θα είναι το τελευταίο φιλικό, αυτά τα δύο με τον Άγιαξ δηλαδή και την Αλκμαρ, αλλά και με την Άντβερπ θα είναι τα πιο δυνατά.
0: Εκεί είναι πιο απαιτητικά παιχνίδια η αλήθεια είναι.
1: Ναι, προφανώς από αυτά που τα δύο που αυτό που είναι ο Ολυμπιακός και το σημερινό προφανώς είναι πιο επαιτητικά και με τη Φορτούνα Σιτάρτ θα είναι ένα καλό τεστ. Τέλος πάντων έχει προγραμματίσει 4 φιλικά τα οποία θα έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το ρόστερ και πιο πολύ στο μυαλό του μια πιθανή ενδεκάδα που θα παρουσιάσει στο πρώτο παιχνίδι για τα προγραμματικά του Champions League. Νομίζω ότι ο Φορτούνης, ο Μαφέο δεξιά και ο Γιάρεμτσουκ θα είναι τα νέα πρόσωπα, οι άλλοι θα είναι παλιοί. Δεν βλέπω κάτι καινούριο δηλαδή. Δεν ξέρω αν ο Κάρμο θα επιστρέψει αντί του Πυρόλα. Αλλά γενικά η βάση για τα πρώτα παιχνίδια του προγραμματικά του Champions League θα είναι μια δεκάδα στο μεγαλύτερο μέρος από την περσινή σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά προσωρινά. Θα τα πούμε σε λίγο.
0: Θα τα πούμε οι πιο μετά, η αλήθεια είναι, ναι, στο πλαίσιο του μαγκαζίνου.
1: Ναι, ποια θα είναι η δεκάδα που θα ξεκινήσει το παιχνίδι με τη Λίμπαρ και να έχουμε μια ενημέρωση για το δεύτερο φιλικό του Ολυμπιακού με τη Λέουεν.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή
0: θα
1: συνέχεια.
0: Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα, η αλήθεια είναι. Οπότε, σε χαιρετώ προσωρινά.
1: Έγινε.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι θα βγει και πιο μετά. Θα τα πούμε και πιο μετά με τον Κώστα Σαμοθράκη για να πούμε τα πλήρη νέα του Ολυμπιακού. Φυσικά βάλουμε και τις υπόλοιπες ομάδες. Φίλε Διαμαντή, καλησπέρα. Το έχω δει το μήνυμά σου.

Στο μεταξύ, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός έχει ανακοινώσει την επιστροφή και του Μάικ Μπατίστ, φυσικά σε ρόλο άμεσου συνεργάτη. Έχει γράψει ιστορία ως παίκτης με τον Παναθηναϊκό. Θα είναι άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Τριβιλιού.

Λοιπόν, πάμε λίγο σε μια ακόμα ανακοίνωση. Η Νέα Σαλαμίνα, μοχός του, ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Λαμπρόπουλου,

Φυσικά περιμένω και από τους υπόλοιπους τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματα στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και όσο για τις τηλεφωνικές γραμμές, 212-20-59-43 και 215-215-59-43.

0: Σε μια τελευταία είδηση, πριν πάμε και στην τηλεφωνική γραμμή, ο ΠΑΟΚ ανοίγει διάβλο επικοινωνίας με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Θυμίζω ότι κυνηγάει και την περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου. Πάμε όμως τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Καλησπέρα, φίλε Βασίλη.
1: Τι έγινε τώρα, θα αρχίσουμε να κρατάμε και αρχείο, επειδή μου ζήτησαν και το επώνυμο. Δεν τρέχει τίποτα, αλλά λέω έτσι.
0: Και εμείς προσωπικά ζητάμε μόνο το όνομα, για να έχουμε ένα όνομα μόνο, αυτό. Κατάλα, δεν ξέρω τώρα
1: ποιος... Μου ζήτησαν και επώνυμο, δεν τρέχει τίποτα, αλλά εντάξει, δεν έχω κάτι να κρυφτώ, απλά το έτσι παραξενεύτηκα. Τέλος πάντων, πάμε για τον Ολυμπιακό τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Άκουσα και το φίλο τον Κώστα τον Σαμοθράκη. Πιστεύω ότι η μεταγραφή του Στάνης δεν θα γίνει. Και γιατί το πιστεύω. Τώρα εντάξει, δικιά μου διέστηση τώρα, έτσι. Είναι, το πιστεύω γιατί καταρχάς έχει πάρει πάρα πολύ χρόνο. Μετά ήρθαν εδώ πέρα η αντιπροσωπεία, ξέρω εγώ, έφυγε, καθυστερεί, κάνει. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός ή κοιτάζει ή έχει βρει κάτι καλύτερο από το Στάνιτς. Και θα είναι αυτή η άλλη μεταγραφή, όχι ο Στάνιτς. Δεν ξέρω, αυτή την εντύπωση έχω. Επίσης, μέσα στην εβδομάδα που μίλαγα με το Θέμη το Παλιούρα, έτσι στα μεσημέρια, έτσι το είχα ψιλοκαταλάβει και τελικά δεν ξέρω τι θα γίνει η μεταγραφή του στο Kansas City του Αντρέ Λουίς.
0: Φαίνεται πως θα γίνει, η αλήθεια είναι. Δίνει 19,2 εκατομμύρια η ομάδα από το Kansas.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Όχι, στο καλό να πάει το παλικάρι, εντάξει. Καλός παίχτης, αλλά όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, το μοναστήρι είναι καλά και από καλογύρους βρίσκουμε 500. Και πράγμα το μοναστήρι είναι πάρα πολύ καλά. Και στο μπάσκετ τώρα, αυτό που άκουσα τώρα προηγουμένως που είπατε για το Ντόρσεϊ. Δεν ξέρω, μπορεί, ξέρεις, είναι πολλά τα λεφτά Άρη που έλεγε και ο Καλογύρου στην ταινία, η Λόλα. Δεν ξέρεις, μπορεί και ο Ντόρσεϊ να πάει. Τελειώνει το συμβόλαιό του και έχει...
0: Η αλήθεια θα το δούμε αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ δίνει πολύ χρήμα.
1: Έχει buyout και τέτοια όπως ο Οσμάν.
0: Δεν ξέρω αν έχει buyout στο συμβόλαιο του Tyler Dorsey. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ τώρα κινείται και βαράει παντού, όπως έχουμε όλοι καταλάβει. Δηλαδή κυνηγάει την περίπτωση του Τολιόπουλου από τον Παναθηναϊκό μετά τον Όσμαν. Κυνηγάει να πάρει τον...
2: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
5: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
4: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
5: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
4: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
6: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
9: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
10: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
11: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
12: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
13: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή νόμα 500 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Φιλέτα σολομού 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 9,19. Και χαρτί κουζίνας XXL 4,99. Lidl. More to value.
15: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
16: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μπαρμπαστάθη σαλάτα εποχής 750 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Σελέστ στιγμιαίος καφές 200 γραμμάρια μόνο 4,99 και επιπλέον cashback 20 cent. 7 days κρουασάν 70 γραμμάρια επιλεγμένα είδη 69 cent και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
17: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chipa Nora Mastidrusha. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα. Σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. Λατσί Πανόραμα στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι μία.
21: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
22: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο νούμερο 1 σκούτερ. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου.

0: 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δεν σας έχουμε ξεχάσει, μην αγχώνεστε. 1:09. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Γιώργος Βογιατζής.

Μεταγραφές βέβαια δεν κάνουν μόνο οι ελληνικές ομάδες, το αντιλαμβάνεστε αυτό παιδιά. Η Μπεσίκτας ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην NBA'er Ντακουάν Τζέφρις, Αμερικανός guard forward, έχει αγωνιστεί στο NBA, έχει διακριθεί στην G League του NBA, στην αναπτυξιακή λίγα που υπάρχει εκεί. Ενισχύει λοιπόν το roster της τουρκικής ομάδας προκειμένου εν ώψη της σεζόν της νέας αγωνιστικής περίοδου που θα τη βρει στην Ευρωλίγκα.

Στα τηλέφωνα της εκπομπής μπορείτε να καλείτε για να βγείτε και να τα πούμε στον αέρα. 2-12-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43.

Στο μεταξύ, η Arsenal θέλει να δημιουργήσει μια ελληνική παροικία, θα λέγαμε, στο Λονδίνο, στο βόρειο τμήμα του Λονδίνου. Καθώς μετά την απόκτηση του Χρυσού Τζόλι, ο οποίος προβάρει τη φανέλα της Arsenal, μέχρι τώρα είναι πρωτομπυλώνει η μεταγραφή αυτή, κυνηγάει και την υπόθεση του Μαυροπάνου, ο οποίος βέβαια παίζει στη West Ham, η οποία βέβαια υποβάστηκε, έτσι. Το αναφέρουμε αυτό.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στην επόμενη γραμμή, γιατί έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Δεν μου λες κάτι, κύριε Ιωαννού. Έχουμε επειδή είσαι επί του μπάσκετ εξειδικευμένος, έτσι. Να ρωτήσω κάτι.
0: Εξειδικευμένος, εντάξει.
1: Ναι, ξέρεις από πάνω.
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχει υπόψη σου ότι αυτά που είπε απάνω ο δικός μας ο Μιστακίδης ο Νεοπλητήδης για τον Ντόρσεϊ δεν γίνονται γιατί δεν έχει buy out ο Ντόρσεϊ.
0: Αυτό δεν το γνώριζα, η αλήθεια είναι, για τον buy out. Το είπα και στον προηγούμενο ακροατή.
1: Ναι, ψάξω για το δεις, δεν έχει buy out. Έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο, βέβαια, σαν τον, πώς το λέμε, σαν τον Γουόκαπ, αλλά και οι δύο δεν έχουν buy out. Που σημαίνει θα πρέπει να τα πραγματευτεί με την ομάδα και να συμφωνήσει με την ομάδα αν τον θέλει, έτσι δεν είναι?
0: Εννοείται.
1: Α, μπράβο.
0: Εντάξει, βέβαια το έχει συμβόλαιο, καταλαβαίνετε, είναι σχετικό, γιατί η αλήθεια είναι πως τα συμβόλαια πλέον είναι για να σπάνε.
1: Τα συμβόλαια δεν μπορούν να σπάσουν αν δεν έχουν buy out. Σου λέει, εγώ κύριε τον θέλω τον παίχτη για ένα χρόνο ακόμα, έχεις υπογράψει? Κατάλαβες, σου λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν θέλεις τον παίχτη θα πληρώσεις. Ένα αυτό. Δεύτερον, επειδή δεν άκουσα το Σαμοθράκη, τι είπε για το θέμα του Στάνιτς?
0: Ότι η μεταγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί σε καμία περίπτωση, γιατί από την μεριά του Ολυμπιακού δεν έχει βγει τίποτα. Δεν έχει βγει κάποια επιβεβαίωση. Ό,τι βγαίνει μέχρι τώρα είναι από τη μεριά από τη Βουλγαρία.
1: Πάντως είναι γεγονός ότι βρίσκονται εδώ στην Αθήνα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Οι τελικές διευθυντήσεις προς τα εδώ γίνονται. Προς την Αθήνα.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Το θέμα είναι μην κάνουμε κανένα αστείο και χαλάσουμε άλλη μια μεταγραφή για να φέρουμε κανένα δανεικό ή κανένα καινούριο στραφέτσα και μετά να ψάχνουμε να απαλλαγούμε από αυτόν. Επαναλαμβανόμενα λάθη δεν επιτρέπονται. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει λάθη, που παρόλα αυτά η περίπτωση του Στάνιτς είναι εξαιρετική και ο Ολυμπιακός νομίζω θέλει να την τελειώσει με επιτυχία.
1: Είναι και ένας... να χαλάσει η μεταγραφή του Στάνιτς και να τρέχουμε να φέρουμε κανένα δανεικό από καμιά ομάδα και μετά να ψαχνόμαστε να τον διώξουμε. Και τη δουλειά μας να μην την κάνει.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι πως ο Στάνιτς είναι και μεταγραφή την οποία έχει εισηγηθεί πρώτος ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
1: Α, μπράβο.
0: Αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά. Είναι ένα παίκτη που Μεντιλίμπαρ θεωρεί ότι θα δώσει κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
1: Όπως και του Ισπανού. Του Ρόκα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι κάποιοι παίκτες που ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξέρει καλύτερα από όλους μας, νομίζω.
1: Και αν σέβεσαι τον προπονητή σου, ο οποίος θα κρυθεί και μετά, πρέπει να το ικανοποιήσει κάποια πράγματα, έτσι.
0: Ναι. Ο προπονητής νομίζω ξέρει καλύτερα από όλους.
1: Δηλαδή,
0: από όλους,
1: μεταγραφές
0: ακόμα...
1: πρέπει να γίνονται με βάση τα θέλω του προπονητή και όχι με βάση τα θέλω κάποιων μανατζαρέων, ας πούμε.
0: Ναι. Καταρχάς, ο προπονητής ξέρει καλύτερα από όλους το τι θέλει να κάνει με τους παίκτες. Καλύτερα και από τους ίδιους τους παίκτες ξέρει.
1: Λοιπόν, ένα αυτό. Το δεύτερο, επειδή χτες βγήκε ο Μπιλ Μπαϊτάξη και είπε κάτι ασύλληπτα πράγματα, ότι η Παναθηναϊκή είναι 10 εκατομμύρια. Έχω να του πω ότι πριν περίπου από 3 χρόνια, πριν την προηγούμενη χρονιά από την οποία πήρε ο Ολυμπιακός το conference, κατάλαβε σου λέω. Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, τρεις μεγάλες εταιρείες στοιχημάτων στην Ευρώπη κάνανε μία κοινή δημοσκόπηση. Ψάξε για να την βρεις. Πανευρωπαϊκή, όχι μόνο για την Ελλάδα. Και ξέρεις, αυτές οι εταιρείες γιατί το κάνουν αυτό, το κάνουν για τα χρήματά τους. Διότι θέλουν στο πάμε στοίχημα να βάλουν τις πιο δημοφιλείς ομάδες για να έχουν έσοδα. Ποια είναι η γνώμη σου, αυτό που σου λέω?
0: Δεν μου κάνει εντύπωση. Όσο περισσότερος κόσμος
1: λοιπόν,
0: έχει, όσο περισσότερο κόσμος
1: έχει. Για την Ελλάδα
0: ομάδα...
1: η κατάληξη ήταν που δεν ήταν αφύσικο ότι γιατί τα βρήκανε σε εκατομμύρια φιλάθλους. Ότι οι Ολυμπιακοί ήταν 2,5 εκατομμύρια, 1,5 εκατομμύριο ήταν φιλάθλοι του Παναθηναϊκού. 900.000 υπαοξίδες, 800 στη φιλάθλη της ΑΕΚ. Που είναι νούμερα που δεν είναι εξωπραγματικά, κατάλαβες σου λέω. Ακούγομαι πιστεύω.
0: Βεβαίως. Απλώς λοιπόν, δεν έχω να απαντήσω κάτι. Εντάξει, οι εταιρείες αυτές νομίζω ξέρουν καλύτερα από εμάς τη δουλειά τους. Λοιπόν, δουλειά τους είναι ούτως ή άλλως.
1: Και όχι να κάνεις γκάλωπ στο ταξί για να ρωτάς την Ελλάδα, Τζόρντια, τι είσαι Παναθηναϊκός, 10 εκατομμύρια Παναθηναϊκή. Αυτά είναι ανέκδοτα δηλαδή. Του αρέσουν τα ανέκδοτα του Μπιλ Μπαϊτάξη, πώς λέγεται.
0: Σιγά, εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Όπως επίσης είπε και κάτι άλλο και αδείξε τους Έλληνες ότι οι Έλληνες όλο τον πλανήτη είναι 17 εκατομμύρια. Οι Έλληνες σε όλο τον πλανήτη τον πληροφορώ ότι περνάνε τα 25 εκατομμύρια. Μόνο στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη είναι 5,5 εκατομμύρια και σε όλες τις πόλεις Αμερικής, άμα τις συμπεριλάβεις, Φιλαδέλφια, αυτά είναι περί τα 9 εκατομμύρια οι ομογενείς μέχρι τρίτης γενιάς. Ακούγομαι, πιστεύω, έτσι.
0: Βεβαίως. Εντάξει.
1: Συν 2 εκατομμύρια που είναι στον Καναδά, συν κανένα 3 εκατομμύρια σε όλη τη Νότια Αμερική, συν περίπου 4 εκατομμύρια ομογενείς μέχρι τρίτης γενιάς που είναι στην Αυστραλία, συν της Γερμανίας. Αν τα βάλεις όλα αυτά, θα βγάλεις μια 25 εκατομμύρια ομογενείς μέχρι τρίτης γενιάς, πώς το λέμε, σε όλο τον πλανήτη. Και αυτά είναι μελέτες, υπάρχουν στοιχεία, δηλαδή μπορεί να τα ψάξεις να τα βρεις στο διαδίκτυο.
0: Εντάξει, νομίζω στο ίντερνετ μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε πραγματικά οτιδήποτε υπάρχει. Εντάξει, δεν είναι θέμα, είναι τεράστιο πράγμα.
1: Να πιάσει ο Τρομπίλμπα, εντάξει, έβγαλε, λέει, τους Έλληνες 17 εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη. Έκανε και κάλο, ας πούμε. Εδώ είναι, μιλάμε για ανέκδοτα, δηλαδή, όχι για αστεία.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να χρειάζεται τώρα όμως να σχολιάζουμε κάτι τέτοιο. Έτσι κι αλλιώς έγινε. Αυτό έγινε χθες, προχθές, δεν θυμάμαι πότε έγινε.
1: Και κάτι ακόμα το τελευταίο για τον κύριο Σαμοθράκη. Επειδή μας αποκαλεί όσους αγωνιούμε για την ομάδα και για τις μεταγραφές, που λέμε ότι μην πέσουμε πάλι σε παγίδα και πάμε σε στρεφέτσες κτλ. Μας αποκαλεί Ολυμπιακάρες. Εγώ τα απαντώ ότι προτιμάμαι να είμαι Ολυμπιακάρες και να αγωνιώ για την ομάδα μου παρά να έχω πάρει ένα λιβανιστήρι και να λιβανίσω τη διοίκηση.
0: Το θέμα
1: είναι. Όχι, με ρεπόρτερ δεν γίνεται αυτό. Ο ρεπόρτερ πρέπει να δίνει και είδηση και προσωπική πληροφόρηση και προσωπική εκτίμηση. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Καταλαβαίνω ότι θες να πεις, ωστόσο, ότι δεν χρειάζεται να σχολιάζουμε άνθρωπο που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σχολιάσει τον εαυτό του.
1: Από τη στιγμή που με αποκαλεί Ολυμπιακάρα, έχω και εγώ δίκιο να του πω ότι πάρει ένα λιβανιστήρι και λιβανίζει. Τον θυμάμαι από παλιά, από το Φλάσ. Α, σε μην ψάχνει. Τότε λιβανίζει άλλο πρόεδρο. Εδώ θα λέμε τη γνώμη μας χωρίς να φοβόμαστε, έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, τη γνώμη μας απλά καταλαβαίνει σε κόσμια πλαίσια, μόνο αυτό.
1: Υπάρχει όταν όμως ο άλλος μου κολλάει την τραμπέλα Ολυμπιακάρας, είναι κόσμιο πλαίσιο αυτό. Επειδή αγωνιώ για την ομάδα μου. Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Το καταλαβαίνω την αγωνία για την ομάδα, όλοι έχουν την αγωνία τους για την ομάδα τους.
1: Η ταμπέλα να με αποκαλεί ο άλλος Ολυμπιακάρα.
0: Απλώς αυτή τη στιγμή ο λόγος που το λέει είναι επειδή βγαίνουν συμπεράσματα υπερβολικά νωρίς. Γιατί η σεζόν καλά-καλά ο Ολυμπιακός έχει παίξει.
1: Λέει ο προπονητής σου, θέλω αυτό να και αυτό ναι. Πρέπει να κάνεις τα δυνατά τον πάρει, σοβαρή ομάδα είσαι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Διότι με βάση τα χρήματα που έχουν, κάνουν τις μεταγραφές που χρειάζονται. Και ο Φάλαν δεν έφυγε για θέλα να κάνει οικονομία, γιατί είχαν άλλα σεντρεφόρ. Τον Τζόσεφ που τον χρειάζονται, του κάνανε πρόταση. Έχω άδικο σε αυτό που σου λέω?
0: Όχι, δεν έχει άδικο. Καταρχάς για τον Φάλ, έχουμε ξαναπεί, παιδιά. Ο Φάλ πήγε σε μια ομάδα στην οποία πήρε το καλύτερο συμβόλαιο που μπορούσε να βρει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Καμία άλλη ομάδα δεν θα του.
1: Ο Ολυμπιακός έκρινε ότι είχε σεντρεφόρ στη θέση του που δεν τον χρειαζόταν.
0: Δεν χρειαζόταν τον Φάλ ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει 3 σέντερ που είναι ίσως καλύτερη front line στην Ευρώπη.
1: Λοιπόν, ο Φάλ και όντας. Τον Τζόσεφ που του κάνει, θα του κάνει πρόταση. Τελείωσε. Εντάξει, είναι αυτό το πράγμα.
0: Στον Τζόζεφ έχουν γίνει συζητήσεις. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς.
2: Ναι, είμαι ο Δημήτρης από το Νέο Ηράκλειο. Ήθελα να σε ρωτήσω ποιες μεταγραφές τώρα επίκυνται για τον Παναθηναϊκό.
0: Το πάμε.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή νόμα 500 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Φιλέτα σολομού 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 9,19. Και χαρτί κουζίνας XXL 4,99. Lidl. More to value.
5: Έχουμε γιορτή!
6: Εμείς
5: Τσουλικύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
7: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
5: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με 2 πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
9: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
8: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin.
11: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
10: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι. Βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
12: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
13: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
14: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
15: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρυοπολίου υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Χοιρινός κιμάς στο κιλό 4,45. Μας Best Brand κοτόπουλο πνίμη το κιλό μόνο 4,25. Σουβλάκι χοιρινό το κιλό 4,45. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά. Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Mass Best Brand 100% παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 7,19 και επιπλέον cashback 80 cent. Mass Best Brand Bizel ή φασολάκι 1 κιλό μόνο 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand στραγγιστό γιαούρτι 450 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
16: Σου έλεγα θα είναι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
17: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
16: Σου ρωτή πηγή σου για πάντα.
18: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγωμηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
19: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
20: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
21: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
20: Όπως.
21: Σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
1: Όπως?
21: Όπως το παγκόσμιο!
2: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
22: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
23: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Super Sport 104.
25: Η ώρα είναι 1:30.
26: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
27: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
28: Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
24: Super Sport 104. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
29: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκάκη, ακούτε το δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συμπληρώνονται σήμερα 15 χρόνια από τη φωνική έκρηξη στην ναυτική βασή Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος 13 άνθρωποι. Το πρωί τελέστηκε μνημόσυνο στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και άλλων επισήμων στον Ιερό Ναό Αγίων Νεομαρτύρων. Κατά τη διάρκεια του επιμνημόσυνου λόγου, ο Πρόεδρος απολογήθηκε εκ μέρους της πολιτείας για τα λάθη και τις παραλήψεις που οδηγήσαν στη φωνική έκρηξη, διαβεβαιώνοντας πως καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή ανάλογων τραγωδιών στο μέλλον. Συνελήφθη 19χρονος για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με περιστατικό που συνέβη στις 9 Ιουλίου στη Λεμεσό και είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό αστυνομικού. Στη θέα των αστυνομικών, ο 19χρονος προσπάθησε να διαφύγει, αλλά ανακόπηκε και συνελήφθη δύναμη του δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του. Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις. Η αστυνομία προχώρησε σε 11 συλλήψεις κατά τη διάρκεια της χθεσινής βραδιάς ανά το Παγκύπριο με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Οι συλλήψεις αφορούσαν διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατοχής επιθετικών οργάνων, μέθης και πράξεων που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες πως έδωσε εντολή στο στρατό να είναι έτοιμος να εξαπολύσει πλήγματα κατά του Ιράν, αν η Ιρανική κυβέρνηση διεξάγει ή αποπειραθεί μια δολοφονία εναντίον του. Σήμερα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
24: Ακούτε Super Sport 104.
30: Το υβριδικό, ότι θα κάνουν και ο Μαρινάκης με το...
0: με το Βαρδίνο Γιάννη, με το Βαρδίνο Γιάννη και τον Κυριακού.
30: Και τον Κυριακού. Αν θα το κάνουν φέτος αυτό ή...
0: Φέτος το σχεδιάσουν, θα δούμε τώρα πώς θα τους πάνε τα πράγματα.
30: Μάλιστα. Αυτά. Εντάξει. Έγινε.
0: Καλή συνέχεια θα ευχηθώ.
30: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα φίλε.
0: Οπ, Αναστάσης.
1: Χαίρομαι πολύ που με κατάλαβες. Ο ειδικός του μπάσκετ, φίλε μου.
0: Όπως
1: θα ακούς, φέρε μου εκεί τους ειδικούς. Να έρθω εκεί στο σταθμό ή από το τηλέφωνο να μιλήσω με τους ειδικούς. Και... του υπόσχομαι μεγάλες πλάκες. Μεγάλες πλάκες.
0: Και όντας...
1: Ινός θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι.
0: Ναι. Όντας μπασκετικός, ειδική... περίμενα να τα πούμε, η αλήθεια είναι.
1: Λέγε.
0: Όντας μπασκετικός, περίμενα να τα πούμε.
1: Καθαρά μπασκετικός είμαι εγώ. Δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο καθόλου. Μικρός ασχολιόμουν. Δεν ήξερα, δεν είχα καταλάβει. Μετά κατάλαβα. Λοιπόν, άρχεται η συνεδρία εσείς.
0: Ξεκινάμε, πάμε.
1: Ναι, Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός είμαι και με βρίζουνε οι άλλοι λεγόμενοι ειδικοί του Παναθηναϊκού ως Ολυμπιακό. Με λένε Ολυμπιακό, ενώ είμαι ο πραγματικός Παναθηναϊκός. Ο πραγματικός Παναθηναϊκός είμαι εγώ. Όχι αυτοί που με βρίζουνε. Ξέρεις, η κολλητή του Γιαννακόπουλου, η κολλητή. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Καθαρές κουβέντες. Εγώ είμαι ο πραγματικός Παναθηναϊκός και ενδιαφέρομαι για το καλό της ομάδας. Και του μπάσκετ γενικότερα. Τι με ενδιαφέρει και το μπάσκετ γενικότερα. Λοιπόν, ας το ποδόσφαιρο. Μπάσκετ θα έχουμε του χρόνου. Το ελληνικό πρωτάθλημα μαζί με το ισπανικό θα είναι τα καλύτερα στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι μετά το ισπανικό δεν υπάρχει και μεγάλος ανταγωνισμός. Ενώ ότι μετά το ισπανικό δεν υπάρχει κάποιο πρωτάθλημα που να τον κυνηγάει.
1: Είμαστε πολύ πίσω. Με αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια και ειδικά εφέτος, παίρνουμε τη δεύτερη θέση. Πρωτοδεύτερη θα είμαστε με τους Ισπανούς.
0: Τώρα με την άνοδο τώρα και του Άρη και του ΠΑΟΚ και σίγουρα και της ΑΕΚ, και δεν θα κάτσει η ΑΕΚ να είναι πέμπτη και να παλεύει για έκτη.
1: Θα κάνει και αυτή. Αναγκαστικά. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς.
0: Δεν γίνεται. Πρέπει να παλέψει και αυτή. Οπότε ανεβαίνει όλο το πρωτάθλημα.
1: Θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ, κύριε Ολυμπιακέ, κύριε Παναθηναϊκέ, μέσα στο παλατάκι. Άντε να το κερδίσει τώρα.
0: Και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη.
1: Μια και τώρα στην επικαιρότητα είναι ο ΠΑΟΚ λόγω του Οσμάν. Δεν το περίμενα ότι θα πάει ο Οσμάν εκεί. Ότι θα φύγει ή ο Οσμάν ή ο Γουάντσο, γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά, το περίμενα. Το είχα πει. Το είχα πει στον Κατσάτσο. Λοιπόν, αλλά ότι θα πάει στο ΠΑΟΚ δεν το περίμενα ποτέ. Το περίμενες εσύ.
0: Όχι, για κανένα λόγο. Ξαφνικά το είδα χθες και έπαθα. Κουμπλούκο.
1: Έχει σκολούπρα, ναι, πράγματι. Βάζει μια καλαθομηχανή. Καλαθομηχανή ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του. Μια καλαθομηχανή.
0: Καταρχά, μιλάμε τώρα για τον καλύτερο παίχτη στην Ευρώπη στο transition. Έτσι και τρέξει τον ευνηδιασμό, είναι μια ταχύτητα μόνο.
1: Και σκοράρει και με transition και στο 5-1-2-5. Έχει σουτ. Έχει σουτ. Και τρίποντο και δίποντο. Καλαθομηχανή. Δεν το περίμενα ότι θα πάει εκεί. Και μου κάνει εντύπωση, πιστεύω να το έχει τσεκάρει κι εσύ, να το έχει προσέξει, ότι δεν πήγε στην Τουρκία. Ενώ οι Τούρκοι του πρόσφεραν και αυτές οι μεγάλες τουρκικές ομάδες πολλά λεφτά. Δεν σου κάνει εντύπωση αυτό?
0: Εντύπωση μου κάνει γιατί και οι τουρκικές ομάδες έχουν κίνητρο να τον πάρουν. Θυμίζω απλά ότι είναι Τούρκος.
1: Κίνητρο και λεφτά και παίζουν στην Ευρωλίγκα. Τώρα θα παίζει στο EuroCup.
0: Και όχι μόνο. Οι Τούρκοι έχουν και κίνητρο να τον πάρουν από την άποψη ότι έχει το διαβατήριο. Είναι Τούρκος ο άνθρωπος.
1: Αυτό πραγματικά με ξεπέρασε. Δεν το περίμενα. Όμως ότι θα φύγει αλλά θα πάει σε άλλη ομάδα. Πιθανώς τουρκική ή σε κάποια άλλη. Όχι εκεί. Αυτό όμως δείχνει ότι ο ανταγωνισμός του χρόνου θα είναι πολύ μεγαλύτερος από κάθε άλλη χρονιά και το πρωτάθλημα θα είναι ένα από τα δύο καλύτερα στην Ευρώπη. Αυτό δείχνει. Δεύτερον, δεν πιστεύω να δώσουνε και τον Τολιόπουλο στον ΠΑΟΚ. Δεν το πιστεύω αυτούς τους άχρηστους, γιατί άχρηστοι είναι και τους λετάει ο Ολυμπιακός και ο Μπαρτζόκας τόσα χρόνια. Δεν πιστεύω να δώσουνε τον Τολιόπουλο στον ΠΑΟΚ, γιατί όλα τα περιμένω από αυτούς.
0: Αναστάση, δώσε μου μόνο μισό λεπτό να αναφέρω προς ενημέρωση του κόσμου για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού απέναντι στη Λεουβέν: Τζολάκη, Ορτέγκα, Κάρμο, Κουτσίδης, Σιόζος, Σιπιόνι, Έσε, Ροντινέι, Φορτούνης, Μασούρας και Κλέιτον. Αυτή είναι η 11 του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για το φιλικό. Στις 2.30 είναι η Σέντρα. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 1. Συνεχίζεις, Αναστάση.
1: Συνεχίζω.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Λοιπόν, δεν πιστεύω να γίνει και αυτό, τι που δεν υπάρχουν Έλληνες παίχτες. Δεν το πιστεύω αυτό. Να γίνει και αυτό. Είναι ικανή για όλα. Τρίτον, η μεταγραφή φαλ. Αποτυχημένη.
0: Αποτυχημένη από ποια άποψη?
1: Ξοφιημένος. Ας τους να λένε. Διαβάζω, έχει κίνητρο, λέει. Ο Ολυμπιακός, λέει, τον απέριψε και έχει τσαντιστεί και θα σκίσει του χρόνου. Θα σφάξει στο γόνατο τον Μιλουτίνοφ, γιατί για αυτό τον πήρανε. Σαν αντίπαλο δέος του Μιλουτίνοφ.
0: Καταρχάς, ναι, ο Παναθηναϊκός, ναι, αυτό το, στην περίπτωση του παίχτη αυτού, έχει πληρώσει την υπεραξία, τον ορισμό της υπεραξίας.
1: Ποιος?
0: Ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει πληρώσει 1,6, 1,8, μπορεί και περισσότερο, σε ένα παίχτη που επιστρέφει από τραυματισμό στον Τένοντα.
1: Που έχει να παίξει 2 χρόνια και ο οποίος έχει προβλήματα συνεχόμενα τραυματισμών. Αυτούς εγώ που έχουν συνεχόμενους τραυματισμούς, τους λέω συγκαμμένους. Και βγαίνουν και με βρίζουνε, επειδή τους λέω το σωστό. Το έχεις ξαναδεί αυτό, σε αυτή την ομάδα. Να βγαίνουν να τους λέω το σωστό και να βγαίνουνε μετά για να με βρίζουνε. Οι κολλητοί του Γιανακόπουλου.
0: Κοίτα, εγώ θα σου πω κάτι, ο Παναθηναϊκός.
1: Οι επαγγελματίες φύλαζοι. Γιατί έχουμε και επαγγελματίες φυλάζους σε αυτή τη χώρα που τους πληρώνουν οι πρόεδροι. Άμα το έχεις καταλάβει. Το έχεις καταλάβει.
0: Ε, ναι, εντάξει, προφανώς. Απλά εγώ θα σου πω το εξής. Ο Παναθηναϊκός απέκτησε το φαλ γιατί υπάρχει και ένας πολύ καλός λόγος που τον πήρε. Είναι επειδή έχει το διαβατήριο το ελληνικό.
1: Λάθος! Ας το διαβατήριο! Να κοιτάς το ιατρικό του βελτίο! Το ξέρω το διαβατήριο! Λες να μην το ξέρω! Μιλάς με τον Αναστάση! Τα ξέρω όλα! Ξέρω πράγματα που δεν ξέρεις! Για να το πω λαϊκά! Λοιπόν, λάθος! Απορώ πως ο Μπράντοβιτς έδωσε τον γκέι! Παπαγιάννη έπρεπε να πάρει! Αυτόν που τον λένε ορισμένοι στον Παναθηναϊκό αποτυχημένο! Δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ! Δεν έχουν ιδέα, ρε φίλε! Οι άνθρωποι είναι άσχετοι! Τον 28η θα πάρω! Που είναι δικό μου παιδί! Που είναι Έλληνας! Που είναι γης! Ένα τραυματισμό έχει πάει τώρα! Από τα 21 μέχρι τα 28 δεν είχε τραυματιστεί ποτέ! Ποτέ! Θα πάρει και ένα τραυματισμό! Αθλητής είναι! Ο άλλος έχει να παίξει 3 χρόνια! Ναι. 3 χρόνια έχει να παίξει μπάσκετ της προκοπής! Το παλιό φαλ θα τον έπαιρνα κι εγώ! Όχι αυτόν όμως! Άλλος ο παλιός, άλλος αυτός! Θα ψάχνουμε για σέντερ το χειμώνα! Στο λέω τώρα! Καλοκαίρι, κατά καλό καιρό, προ Χριστού προφήτης, όχι μετά Χριστό! Οι άνθρωποι είναι άσχητοι! Απορώ, ρε παιδί, πόσο ο Μπράντοβιτς δέχτηκε αυτό το πράγμα! Απορώ!
0: Προσωπικά, επειδή αναφέρθηκε τώρα στον Παπαγιάννη, προσωπικά είμαι από τους λίγους που τον υπερασπίζονται.
1: Πολύ καλός παίκτης, μην ακούσει λένε.
0: Επειδή συνδέθηκε με μια περίεργη περίοδο, με μια περίεργη περίοδο του Παναθηναϊκού.
1: Δεν είναι Μιλωτίνοφ, ούτε Βάλ στα καλά του. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο είναι να πάρει στον κατάλληλο παίκτη, στον κατάλληλο τόπο και χρόνο. Αυτό είναι που θα ταιριάζει στο ρόστερ σου και στη φιλοσοφία σου. Στις ανάγκες του ρόστερ και στη φιλοσοφία σου. Είναι ένα παίκτη που θα σε βοηθήσει στα rebound και θα σουτάρει καλά για Έλληνας, σουτάρει καλά τίποτο και τίποτο. Εκεί που έχεις πρόβλημα. Αλλά κάτι τώρα πήρε το Γιαμπουσέλε, που δεν είναι καθαρό πεντάρι, για να έχει ένα παίκτη για να σουτάρει. Γιατί ο Βαλ δεν σουτάρει. Ο Λεσόρ δεν σουτάρει. Αυτό έπρεπε να πάρει. Δεν να μην πάρει το Γιαμπουσέλε, να το πάρει, αλλά όχι για πεντάρι. Τώρα θα παίζει αναγκαστικά ο Γιαμπουσέλε πεντάρι σε ρόλο αντερσάι σέντερ.
0: Αυτό θα σου πω, ότι αν παίξει πεντάρι θα παίζει με 5 παίχτες στην περιφέρεια. Αν παίξει πεντάρι ο Γιαμπουσέλε θα πρέπει να παίξει ο Παναθηναϊκός με 5 παίχτες στην περιφέρεια.
1: Θα παίζει με Πόγκα στο 3, στο 3 και Γουάντσο στο 4. Με Πόγκα στο 3 και Γουάντσο στο 4.
0: Και το Χέις Ντέιβις στο 4.
1: Και Χέις Ντέιβις. Θα τα ελέγχει τα rebound. Δεν έχει θέμα εκεί. Έπρεπε όμως να έχει έναν 7 footer. Ο Παπαγιάννης είναι 7 footer. Έτσι λένε αυτούς τους παίχτες.
0: Έναν τύπου, έναν παίχτη, έναν πολύ ψηλό, ένα ψηλό πεντάρι.
1: Ναι, και νεότερο και χωρίς προβλήματα τραυματισμών. Που να σουτάρει καλά. Έχει το πακέτο. Πέρα από ότι είναι Παναθηναϊκός και ξέρει την ομάδα και θα μας βοηθήσει εδώ στο πρωτάθλημα. Το έχω ξαναπεί. Το είπα και στον Κατσάτσο. Εάν είχαμε τον Παπαγιάννη υγιή στους τελικούς πρωταθλήματος, θα είχαμε πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ο Παπαγιάννης, επειδή.
1: Με στη ρακέτα. Ο Ολυμπιακός είχε τρεις σέντερ και εμείς είχαμε μόνο το Λεσόρ. Δεν βγαίνει η εξίσωση. Με πιάνεις.
0: Εγώ σε πιάνω. Το θέμα, επειδή ήθελα και να το πω, επειδή αναφέρθηκε στον Παπαγιάννη, επειδή συνδέθηκε με μια περίεργη περίοδο του Παναθηναϊκού, γι' αυτό και έφαγε βρίσιμο από τον κόσμο. Όταν όμως εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε παίχτη να τον τροφοδοτήσει.
1: Άκουσε με. Είχε τα χάλια της ομάδα. Ούτε είχε το υλικό που έχει σήμερα. Είχε κατώτερο υλικό.
0: Το ίδιο λέμε, γιατί είπα ότι όταν δεν υπάρχουν άσοι να τροφοδοτήσουν το πεντάρι.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορεί και το πεντάρι να παίξει αυτό που μπορεί.
1: Ποιος ταΐζει το ψηλό, και εγώ το έχω πει. Εγώ το έχω πει και αυτό. Σε άλλο σταθμό. Η ουσία είναι ποιος ταΐζει το ψηλό. Ποιος είναι αυτός που ταΐζει το ψηλό, τι αξία έχει, τι ποιότητα έχει. Όπως το πες, αυτό είναι. Δεν είχε τότε ο Παναθηναϊκός τέτοιους παίχτες. Τώρα λοιπόν πάει να πάρει και ένα κόπο γκάρντ. Πρέπει να πάρει ένα κόπο γκάρντ που να σουτάρει. Γιατί χάνει το σκοράρισμα του Οσμάν. Το χάνει. Ο Οσμάν ήταν καλός επιθετικά. Ο Μπόγκα είναι καλύτερος αμυντικά. Τον ήθελε ο Μπράτοβιτς, τον Μπόγκα. Λοιπόν, αλλά άρα λοιπόν πρέπει να πάρει ένα κοπογκάρντ ο οποίος να σουτάρει. Να τον κάνει δίδυμο με τον Αν στην περιφέρεια. Αυτή πρέπει να είναι λογική σε μεταγραφή σε αυτό το θέμα που θα βρει βέβαια. Δεν είναι εύκολο να βρει.
0: Εντάξει, έχει βγει μια φήμη, η αλήθεια είναι, για τον Μαλεντόν της Ρεάλ. Αλλά αυτό θα το δούμε πιο εμπεριστατωμένα εν καιρό.
1: Δεν το βλέπω γιατί δεν έγινε η τράπα. Η τράπα με τον Χουάντσο. Ο Χουάντσο δεν φεύγει τώρα. Από τώρα που έμεινε ο Σμάν, οπότε δεν το βλέπω. Εγώ λέω Καρλίκ Τζόουνς, Σπαρτιζάν. Πολύ καλή περίπτωση. Το ξέρει ο Μπράντοβιτς, τον έχει σε εκτίμηση. Σπάς το συμβόλαιο και το παίρνεις. Έτσι λέω εγώ. Γιατί είμαι και εγώ υπέρ της λογικής στον Μπράντοβιτς ότι δεν παίρνεις παίξει από το NBA που δεν έχει παίξει στην Ευρώπη. Δες τι έγινε πέρυσι με τον Ρισόν Χόλμς. Γέλασε ο κόσμος. Γέλασε ο κόσμος. Πρέπει να φέρεις παίχτη αν παίζεις στο NBA είτε Ευρωπαίο που παίζεις στο NBA είτε Αμερικάνο που έχει θητεία στην Ευρώπη.
0: Καταρχάς...
1: Εάν πάρεις Αμερικάνο που δεν έχει θητεία στην Ευρώπη θα γελάσει πάλι και το παρδαλό κατσίκι.
0: Καταρχάς, εννοείται, για τον Χόλμς εν τω μεταξύ, εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα το λόγο για τον οποίο αποκτήθηκε τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πάρει το Βαλαντσιούνας.
1: Τι με ρωτάς εμένα, αυτό τον απίθανο τύπο που από πρόπριση έλεγα να σκοθεί να φύγει και οι άλλοι με βρίζανε, ως τον προπονηταρά το πετυχημένο που πήρε την Ευρωλίγκα. Δεν ξέρουνε μπάσκετ στον Παναθηναϊκό, γι' αυτό τους λετάει ο Μπαρτζόκας, αυτή είναι πραγματικότητα. Κατάλαβε το, ούτε μπασκετικό κοινό έχει. Ούτε βέβαια ο Ολυμπιακός έχει μπασκετικό κοινό. Το Παναθηναϊκό είναι επικεραμένοι του ποδοσφαίρου. Που πάνε εκεί πέρα για να ξεχαρμανιάσουν. Για να το πω λαϊκά, Τζόρτζι. Αυτή είναι πραγματικότητα. Μην ακούς τι λένε. Μην ακούς. Όσο για τον Ολυμπιακό, θα πάει ο Ντόρσεϊ στον ΠΑΟΚ. Τι λέτε ρε παιδιά. Μα είναι δυνατόν. Ο Λαρετζάκης μην πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό το βλέπω πιο πιθανό, η αλήθεια είναι. Η εκτίμησή μου για τον Ντόρσεϊ είναι ότι θα ανανεώσει μέχρι το 29 με τον Ολυμπιακό.
1: Έτσι λέω κι εγώ. Λάθος να πάει εκεί πέρα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δίνει τον Οσμάν και ο Άρης θα πάρει τον Λαρετζάκη. Αντίο ζωή. Τελειώσανε οι νίκες πλέον Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο Αλεξάνδριο και στο Παλατάκι. Νίκη γιοκ.
0: Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, νομίζω ότι...
1: Ο Λαρετζάκης. Το πάω πει ως μάνα, πάει εκεί πέρα ο Λαρετζάκης, τελείωσε η υπόθεση. Μετά δεν ξέρω να βλέπω εκεί πέρα νίκες. Και τι σημαίνει αυτό, Τζόρτζι, γιατί μιλάμε με τον ειδικό, ένας από τους δύο του χρόνου, Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό, θα μείνει άτιτλος.
0: Δεν θα είναι επί της ουσίας στους τελικούς, ειδικά στους τελικούς.
1: Ναι, ένας από τους δύο πάρει το πρωτάθλημα. Τότε ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα χτυπήσουν το κύπελο. Το κύπελο μπορεί, είναι ένα παιχνίδι. Γιατί στο πρωτάθλημα πρέπει να κερδίσει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό τρεις φορές για να γίνεις πρωταθλητής. Στο κύπελο όμως είναι ένα παιχνίδι. Και φαντάζεσαι να παίζεις το κρίσιμο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη για το κύπελο. Ωραίο, κύριε Τζόρτζι, με πιάνεις.
0: Εννοείται σε πιάνω, εγώ θα σου πω την εξή φράση.
1: Τότε σου λέω.
0: Εγώ θα σου πω.
1: 9 στα 10, πέφτω μέσα.
0: Εγώ θα σου πω κάτι. Και του χρόνου.
1: Πρέπει να είναι σύμπτωση.
0: Και του χρόνου, εγώ σου λέω ότι μπορεί να είναι όντως Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάλι τελική. Αλλά δεν θα είναι η ίδια η ευκολία να περάσει από τη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, και το κύπελο είναι πρόβλημα.
0: Το κύπελο. Το κύπελο περιμέναμε ένα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού κάθε χρόνο. Τώρα δεν θα είναι έτσι. Στο κύπελο κάθε χρόνο περιμέναμε ένα ντέρμπι.
1: Στο
0: τελικό. Αυτό έχει τελειώσει
1: τελείως
0: τώρα.
1: Αυτό. Άρα ένας από τους δύο κινδυνεύει άμεσα να μείνει άτιτλος. Τα έχω πει εγώ αυτά. Αλλά δεν ακούνε. Δεν ξέρουν το άθλημα. Το καλοκαίρι, το χειμώνα λοιπόν θα ψάχνουν για σέντερ. Όταν ο άλλος θα είναι πάλι στα πιτς. Ο συγκαμένος που πήγανε και πήρανε. Και δεν τρέπονται λίγο. Και βγαίνουν για να με βρίσκουν που τους λέω το σωστό. Δηλαδή τραγικά πράγματα, Τζόρτζι. Πάμε τώρα σε ένα τελευταίο θέμα. Για να βγει κανένα άλλο. Λοιπόν, δεν υπάρχουν.
0: Αν πάμε για λίγο γρήγορα, γιατί η αλήθεια είναι δεν έχουμε το χρόνο με το μέρος μας.
1: Δεν υπάρχουν. Εγώ λέω ότι υπάρχουν. Αλλά ο Έλληνας μπασκετμπολίστας είναι ρηγμένος. Ρηγμένοι είναι οι Έλληνες μπασκετμπολίστες. Δεν τους πιστεύουν. Γιατί ένα παίκτη για να τον αναδείξεις πρέπει να τον πιστέψεις. Να τον στηρίξεις τα δύσκολα. Να του δώσεις την ευκαιρία. Δεν τους πιστεύουν. Άκου λοιπόν ορισμένους παίκτες που θα έπαιρνα εγώ στις ομάδες της Α1. Και μετά με βάση τι κάνανε, με βάση την πρόοδό τους, θα βλέπαμε αν αξίζουν για παραπάνω. Να πάνε στις μεγάλες ομάδες της χώρας. Με πιάνεις.
0: Βεβαίως.
1: Να με πιάνεις καλά, για να μαθαίνεις. Ναι, οι ειδικοί. Φέρε μου τους ειδικούς να γελάσουμε, να σπάσουμε πλάκα. Σας προκαλώ. Όποτε θέλετε. Είμαι διαθέσιμος. Το πάμε τώρα εδώ.
0: Πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, η αλήθεια είναι μόνο γιατί δεν έχουμε.
1: Εδώ άκου, Chris Mantis, παίρνει μέρος στο Summer League, Ελληνοαμερικάνος, τριάρι. Το ξέρω εδώ και 4 χρόνια. Είδες κανένα να ενδιαφέρεται. Είδες να ενδιαφέρεται κανένα, ρε. Εδώ παίρνει τον Τζαϊρέλη στην Α1 πάλι 40 χρονών. Η ΑΕΚ έχει το Σκορδίλι 40 χρονών. Και δεν τρέπεται λίγο ο Σάκοτα. Δεν τρέπεται λίγο. Chris Mantis. Μάρκος Τογόνης. Ήθελα να τον πάρει πριν από 3 χρόνια στον Ολυμπιακό ο Μπαρτζόκας. Έχω τα αγνοείτε η τύχη του. Έχεις ακούσει τίποτα 3 χρόνια.
0: Όχι.
1: Ο Μάικ Τζέιμς, ο γνωστός Μάικ Τζέιμς, έχει πει τα καλύτερα για αυτόν. Τα είναι τραγικά πράγματα. Τάσος Χουκ, αυτός πήγε στον Ηρακλή. Καλή περίπτωση αυτός. Νίκ Πόζογλου, Έλληνα-Αυστραλός, έπαιζε Τζόρτζι στους Sydney Wildcats στην Αυστραλία. Εκεί γεννήθηκε και έμαθε μπάσκετ. Που είναι μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός. Που παίρνει πρωταθλήματα στην Αυστραλία. Έπαιξε εκεί με πολύ καλά νούμερα. Και ήρθε στην Α2 εδώ στην Ελλάδα. Και παίζει 2 χρόνια. Είναι ο καλύτερος παίκτης. Πέρυσι τη χρονιά που τελείωσε ήταν στην καλύτερη πεντάδα της Α2. Μαζί με τους Αμερικάνους. Γιατί τώρα το πρωτάθλημα αυτό έχει δυσκολέψει. Παίζουν Αμερικάνοι εκεί. Στην καλύτερη πεντάδα. Και είδες καμιά από τις μικρομεσαίες ομάδες πρωταθλήματος να ενδιαφέρονται να τον επάρουνε στην ομάδα τους. Θα δει τραγικά πράγματα. Οι άνθρωποι είναι άσχετοι. Έρικ Καρφίτσας. Ελληνοαυστραλός.
0: Τώρα που πήγαμε. Ναι, με αυτόν μόνο να κλείσουμε, φίλε Αναστάση, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Γι' αυτό
1: σου λέω. Τελειώνουμε. Που πήγε Παναθηναϊκός στην Αυστραλία για τον τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος συμμετείχε στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Τριάρι. Είδες κανείς να ενδιαφέρεται να το πάρει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Σου είπα ήδη εξπέρτες. Υπάρχουν ακόμα κι άλλοι. Υπάρχουν ορισμένοι στην Α2 που είναι πολύ καλοί παίκτες κι αυτοί και μπορούν να παίξουν Α1 άνετα. Και θέλουν κάτι παίκτες, κάτι ξένους από τη Λαϊτζή. Εγώ λέω να παίζουν με 12 παίκτες. Ξένους. Όλες οι ομάδες. Να καταργήσουμε τους Έλληνες. Να μην υπάρχει κανείς. Για να μην μπορούμε να κερδίσουμε ούτε τη Ρουμανία, ούτε την Πορτογαλία με την εθνική ομάδα. Οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Όλοι τους, δεν είναι μόνο ο Λιόλιος. Όλοι αυτοί. Πάνω απ' όλα είναι ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός. Συμφορά για το ελληνικό μπάσκετ. Συμφορά. Τελειώνω με τούτο. Εάν εγώ ήμουνα πρόεδρος της Ομοσπονδία, θα απαγόρευα σε οποιοδήποτε Έλληνα παίκτη να πάει στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, εάν δεν έχει συμπληρώσει τα 25 χρόνια. Από 25 χρονών και πάνω. Μέχρι τότε θα το απαγόρευα. Γιατί παίρνουν τα ταλέντα και τα καταστρέφουνε. Δεν μπορεί να εξελιχθεί ένας παίκτης. Να βγει. να ολοκληρωθεί εξαιτίας αυτών των δύο ομάδων. Να παίζουν με 12 ξένους. Είναι τραγική κατάσταση. Έχουν διαλύουν το ελληνικό μπάσκετ και δεν μιλάει κανείς, μόνον εγώ. Οι ειδικοί, πού είναι οι ειδικοί?
0: Αναστάση μου, μας πιέζει ο χρόνος, μας πιέζει ο χρόνος.
1: Φέρε μου τους ειδικούς. Πού είναι ανειδίκευτοι? Γεια.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλή συνέχεια. Πάμε και στην τελευταία γραμμή. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
3: Ένα χαλάλι τουλάχιστον ο Αναστάσης, respect εδώ ο Ολυμπιακός του Μπουχάρης, αλλά του βγάζω το καπέλο και έχω πει, ας πούμε, ότι υποκλίνομαι και στις γνώσεις του και πολύ περισσότερο στο χαρακτήρα του και χαίρομαι κιόλας ότι επειδή δεν πρόκειται να σκύψει κεφάλι ο Αναστάσης, γιατί αν είχαν μυαλό εκεί πέρα τον είχαν πάρει δίπλα τους. Και όσο κοντράρει θα συνεχίζεται αυτό και εγώ τρίβω τα χέρια μου, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τώρα κάτι άλλο που ήθελα να πω. Βγήκε κάποιος φίλος και είπε Ολυμπιακός για το Σαμοθράκη. Ο Σαμοθράκης είναι ιερό το ΤΕΜ. Έχει τόσες γνώσεις και τόσο εμπειρία.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
6: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
5: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
6: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
5: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
7: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
8: Τα νέα, μωρό μου!
7: Ανακαινίζουν το!
8: Έτσι!
7: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
8: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
7: Α, μόνο τηλεόραση!
8: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
7: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμεν όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
8: Ξέρω, ξέρω.
7: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμεν. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπει να τις χάνουμε.
9: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
10: Καραλάμους. Το Central και πάντα και το γκολ!
11: Παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
12: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
13: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
31: Τι μήνυμα?
13: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
31: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
13: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
31: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
13: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
31: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
32: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
33: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
34: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
2: Renault Deals. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
14: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
15: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
16: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
17: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 2.
19: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
20: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις του 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Λέβεν στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σέντρα στις 2.30 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Πιέζουν οι Ερυθρολευκοί για την απόκριση του Σοφία Νάμπραμπατ. Ανοιχτή υπόθεση του Στάνιτς. Τέταρτο φιλικό προετοιμασίας για τον ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 5 την Τβέντε στην Ολλανδία. Τηλεοπτική μετάδοση από την υβριδική τηλεόραση του Open. Ανοίγει ο δρόμος στην επιστροφή του Γιαννούλη στο δικέφαλο το Βορρά με την απόκριση του αριστερού ΠΑΟΚ από την Άουσμπουργκ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Grasshopper στο Απόστολος Νικολαίδης στο τρίτο του φιλικό ενώπιση των παιχνιδιών με την ΠΑΣΚΙ για το Conference League. Μοναδική απουσία για τους πράσινους ο Πελίστρη. Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Ντεφράι. Ο Ορμπελίν Πινέδα είναι πιο πιθανό να παραμείνει στην ΑΕΚ παρά να μεταγραφεί στη Μοντερή, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέζαρ Ρουίς Μέρλο. Ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες στην απόκριση του Τζέιμς Ονεράις από την ΑΕΚ, αποκαλείται ο Άντωνι Τζόσεφ, που σε ανάρτησή του στα social media υποστηρίζει ότι η Black Mirror έκανε μια ερώτηση στην Ένωση για τις απαιτήσεις της για τον παίκτη, που επίσης φέρεται να τον εξετάζει και η Νόριτς. Μετά την μεταγραφή του Όσμαν, ο ΠΑΟΚ πιέζει για την απόκριση τόσο του Βασίλη Τολιόπουλου, του Παναθηναϊκού, όσο και του Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού. Για τις 8 του Μουντιάλ, στις 12 Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Ήταν αθλητικές ειδήσεις στο 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μαγκαζίνο με τον Γιώργο Ιωάννου.

και πάλι. Είπαμε τετράωρο, αλλά αυτή τη φορά το επόμενο δίωρο θα είμαστε μαζί για άλλο λόγο. Και όταν λέω για άλλο λόγο, είναι ο λόγος είναι το μαγκαζίνο του σταθμού που ξεκινάει από τις 2 μέχρι τις 4, η ώρα είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά και έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε.

τώρα ο Γιωργάρας άναψε και το φως για να τον βλέπουμε σαν άνθρωποι. Γιατί πιο πριν σκοτάδι γύρω μου, σκοτάδι που λέμε. Αυτό γινόταν.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε φυσικά από πάνω, όπως συνηθίζουμε πολλές φορές. Παναγιώτη Στεφάνου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Όλα καλά.
0: Πάρα καλά, εύχομαι και δεν ξέρω βέβαια η Θεσσαλονίκη σε τι κατάσταση είναι. Μετά από το βραδινό το μπαμ που είχε ωρέξεις ο κύριος Μιστακίδης.
1: Ναι, ωρέξεις εννοείς μεταγραφικές, έτσι.
0: Αυτό εννοώ, εντάξει.
1: Να μην μπερδευόμαστε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, όντως. Χθες το βράδυ έγινε το μεγάλο μπαμ και ο Τσέντι Οσμάν, μια εξωπραγματική προσφορά που του κατέθεσε ο ΠΑΟΚ, άφησε τον Παναθηναϊκό για να ανέβει στην Θεσσαλονίκη. Μια κίνηση η οποία έχει διεθνές αντίκτυπο. Μιλάμε για έναν προβεβλημένο Τούρκο καλαθοσφαιριστή, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν βασικός τέλεχος του Παναθηναϊκού και με 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια, συν τα 2 εκατομμύρια που θα πάρει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Οσμάν μετακομίζει στον ΠΑΟΚ. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ μεγάλες οι συνέπειες εντός εισαγωγικών ενθουσιασμού στον κόσμο, καθώς ο Οσμάν δεν είναι ένα τυχαίο αθλητικό πρόσωπο. Αναμένεται να ενισχύσει πάρα πολύ την ομάδα του ΠΑΟΚ και εν ώψη της συμμετοχής του στο EuroCup, καθώς στόχος είναι η κατάκτηση του τροπαίου και η συμμετοχή στην επόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Μένει να δούμε τώρα πότε θα έρθει, πότε θα αφηχθεί, τι ακριβώς θα συμβεί με τον Οσμάν, ο οποίος πραγματικά έχει προκαλέσει τελείριο ενθουσιασμό στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και ακολουθεί και ο Τολιόπουλος, όπως λέει το ρεπορτάζ, στον οποίο έχει καταθέσει επίσης πρόταση ο ΠΑΟΚ για να τον αποκτήσει, έναντι επίσης 2 εκατομμυρίων ευρώ που θα δώσει στον Παναθηναϊκό. Αν γίνει και αυτό, τότε θα μιλάμε πια για μια διαφορετική ομάδα, για ένα διαφορετικό ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν.
0: Και είναι να μην τους πιάνει ενθουσιασμός όταν παίρνουν τον Οσμάν, ο οποίος μιλάμε τώρα για ένα παίκτη που είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη στο transition, έτσι. Μία ταχύτητα μόνος του στον εφηβιασμό.
1: Είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή και προκαλεί και απορία πώς δέχτηκε ο Οσμάν να αφήσει την Ευρωλίγα και να παίξει στο πιο κάτω επίπεδο. Αλλά ασφαλώς θα πήρε κάποιες εγγυήσεις ότι υπό τη νέα χρονιά ο ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται στην Ευρωλίγα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Άρα θα θυσιάσει μία σεζόν το EuroCup και την επόμενη θα είναι και πάλι στα μεγάλα σαλόνια. Ούτως ή άλλως πάντως και το ποσό δεν είναι μικρό. 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια στο μπάσκετ δεν τα βρίσκει. Οπότε ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενο να πει το νέο Οσμάν και να έρθει στον ΠΑΟΚ με αυτή την πρόταση, έτσι, με αυτά τα λεφτά.
0: Ναι, από ένα σημείο και μετά όταν δέχεσαι μια τέτοια πρόταση, όχι ότι δεν θα την έβρισκε στην Ευρώπη ο Οσμάν, ωστόσο εντάξει, είναι τρομερό το κατόρθωμα του Μιστακίδη από την άποψη ότι υπήρχαν στο κόλπο και τουρκικές ομάδες, έτσι. Ναι. Ομάδες από την Τουρκία που είχαν και πολύ μεγαλύτερο κίνητρο να τον εντάξουν στο ρόστερ τους. Θυμίζω ότι ο άνθρωπος είναι Τούρκος, έχει το διαβατήριο και αυτό χρησιμεύει για το πρωτάθλημα.
1: Είναι μια μεγάλη νίκη του Τέλη Μιστακίδη που στέλνει μηνύματα, αν θέλουμε να δούμε και πίσω από την κουρτίνα, στέλνει μηνύματα και στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, ο οποίος αυτή τη στιγμή κινείται μεταγραφικά μεταξύ Φθοράς και Αυθαρσίας. Στέλνει μηνύματα στον κόσμο. Είναι σαφές γιατί γίνεται αυτή η μεταγραφή. Ας μην την αποκρυπτογραφήσουμε άλλο. Η ουσία είναι όμως ότι έγινε, ότι ενισχύεται πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Θα δούμε με έναν διαφορετικό δικέφαλο τη νέα σεζόν υπό τις οδηγίες του Ανδρέα Τριγκέρη.
0: Νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον πλέον, γιατί εντάξει και στο πρωτάθλημα τα πράγματα θα είναι πλέον τελείως διαφορετικά. Θέλω να πω ότι μπορεί να έχουμε πάλι τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αλλά σίγουρα δεν θα είναι η ίδια η ευκολία του να περάσει από τη Θεσσαλονίκη. Που ούτως ή άλλως ήταν δύσκολο, αλλά τώρα αρχίζει και γίνεται ακόμη πιο.
1: Εγώ πια δεν αποκλείω καθόλου το ενδεχόμενο ο ΠΑΟΚ να μπει δυναμικά και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα από τη νέα σεζόν. Διότι και πέρσι ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, μέχρι και από τον Ηρακλή έχασε. Δεν θα είναι απίθανο με αυτές τις προοπτικές που ανοίγονται και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη να έχουμε πολύ μεγάλη μάχη ακόμα και για την ίδια την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το ελληνικό μπάσκετ.
0: Ναι, τώρα έχουν και άγνοια κινδύνου οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης πλέον με τέτοια άνοδο. Δεν έχουν να χάσουν τίποτα, θα μπουν όπως πρέπει να μπουν και θα δούμε τι θα γίνει. Θα έχουμε σίγουρα ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα και στα παιχνίδια της Αθήνας και στα παιχνίδια της Θεσσαλονίκη, τα πάντα όλα. Έτσι. Πραγματικά. Να σε πάω λίγο στα ποδοσφαιρικά. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι τώρα σχετικά με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει σήμερα την Τβέντε.
1: Ναι, έχει φιλικό σήμερα ο ΠΑΟΚ, τελευταίο στην Ολλανδία, στις 5 το απόγευμα με την Τβέντε. Ένα τελευταίο φιλικό τεστ για να δει ο Αλέσιο Λύση κάποια ακόμη πράγματα από αυτήν την ομάδα, έτσι όπως τη βρήκε και έτσι όπως την προπόνησε στην Ολλανδία. Αναλαμβάνω 5 το απόγευμα κόντρα στην Τβέντε. Αμέσως μετά ο ΠΑΟΚ, αμέσως μετά λέγοντας αύριο το πρωί, αναχωρεί από την Ολλανδία και μαζί με το που προσγειώνεται η αποστολή στη Θεσσαλονίκη φεύγουν και σχεδόν όλοι για τις πατρίδες τους για 3 ημέρες. Θα δώσει μήνυ άδεια ο Λύση και ο ίδιος μάλιστα θα ταξιδέψει στην Ιταλία για να δει την οικογένειά του. Θα φύγουν και οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές και θα επιστρέψουν και πάλι Τετάρτη για να ξεκινήσει και πάλι η προετοιμασία του ΠΑΟΚ εν ώψη πια του πρώτου ευρωπαϊκού παιχνιδιού, είτε με τη Δυναμό Κιέβου είτε με την Κλουζ. Να πούμε ότι αύριο το απόγευμα προς βραδάκι φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Σάντα Μαρία, καταγραφή του οποίου έχει κλειδώσει, και επίσης αναμένεται και ο Τάχα Αλή, επίσης η μεταγραφή του οποίου έχει σχεδόν οριστικοποιηθεί. Άρα μιλάμε για άλλες δύο μεταγραφές για τον ΠΑΟΚ. Ο Σάντα Μαρία αναμένεται αύριο, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έρθει και ο Τάχα Αλή. Πιθανότατα την Τετάρτη, όταν και θα επιστρέψουν όλοι οι ποδοσφαιριστές για την επανέναρξη των προπονήσεων. Μένει να δούμε σήμερα πώς θα αγωνιστεί η ομάδα, τι θα δοκιμάσει ο Λύση, πώς θα εξελιχθεί το φιλικό. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα έχει τη δυνατότητα να πάρει άλλη μια γεύση του δικεφάλου. Θυμίζω 4-1 το πρώτο μάτς με την Μπέβερεν, 4-0 με την Βέστρελο, 3-2 με την ΑΕΚ Λάρνακας. Ο ΠΑΟΚ έχει 3 νίκες σε 3 παιχνίδια και συνολικά 11 γκολ ενεργητικό. Πάρα πολύ καλή συγκομιδή. Αλλά βέβαια από τα φιλικά και μόνο δεν μπορεί να κρίνει κανείς. Ωστόσο είναι ένα δείγμα και αυτό για το πώς κινείται ο ΠΑΟΚ σε αυτές τις πρώτες μέρες της νέας σεζόν.
0: Θα έχει ενδιαφέρον. Φυσικά ο ΠΑΟΚ περιμένει κιόλας να δει ποιον θα αντιμετωπίσει, γιατί δεν ξέρει ακόμα. Ξέρει μόνο τους δύο πιθανούς αντιπάλους του. Τώρα,
1: ναι, μετά, το 0-0, μετά το 0-0 της Πολωνίας, πλέον όλα είναι ανοιχτά. Φαβορή λόγω έδρας είναι η Κλουζ. Αλλά περιμένουμε να δούμε ποιος από τους δύο τελικά θα προκριθεί για να ξέρει και ο ΠΑΟΚ τον ακριβή του αντίπαλο.
0: Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον τη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Τίποτα. Στον Άρη περιμένουν οι άνθρωποι την απάντηση ακόμα του Μάγνουσον, που όσο δεν απαντά τόσο απομακρύνεται από το ενδεχόμενο να ενταχθεί στον Άρη. Και στον Ηρακλή είχαμε χθες την παρουσίαση του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος είπε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Ο νέος τεχνικός του Ηρακλή είπε ότι δεν ήρθε εδώ για να πουλήσει τρέλα εντός εισαγωγικών, ούτε για να ενθουσιάσει τον κόσμο λέγοντας ότι πάει για διάφορους στόχους τους οποίους δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει. Είπε ότι θα κινηθεί βάσει του budget που του δίνει η εταιρεία, ότι θα κάνει μια ομάδα η οποία θα είναι μέσα στον ανταγωνισμό. Δεν έθεσε όμως στόχο ούτε για την παραμονή, ούτε για την Ευρώπη, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Βήμα-βήμα είπε, πάμε να χτίσουμε τον Ηρακλή της νέας περίοδου.
0: Τέλεια, τέλεια. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Θα τα πούμε ξανά, καλό μεσημέρι, εύχομαι. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου με το ρεπορτάζ Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, σε πολύ λίγο, από λεπτό σε λεπτό, η ώρα είναι και 20. Σε περίπου 10 λεπτά ξεκινάει το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν. Να επαναλάβουμε λίγο την δεκάδα του Ολυμπιακού. Τζολάκης, Ορτέγκα, Κάρμο, Κουτσίδης, Σιόζος, Σιπιόνι, Έσε, Ροντινέι, Φορτούνης, Μασούρας και Κλέιτον.

Πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Ο φίλος μας ο Κώστας στέλνει ένα μήνυμα. Σεβασμός στον Αναστάση. Όσα ξέρει αυτός δεν τα ξέρουν όλα τα βιβλία. Κώστας Παναθηναϊκός. Καλησπέρα φίλε Κώστα.

Σχεδόν όλα έτοιμα για το φιλικό. Παρ' όλα αυτά να πούμε πως να το πούμε αυτό, υπάρχει κόσμος στο Ολυμπιακό στο γήπεδο. Υπάρχει εκεί μια μικρή κερκίδα, να το πω. Ναι, μια μικρή κερκιδούλα εκεί. Έχουν πάει αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού να δουν την ομάδα τους και μικρά παιδιά.

0: Θυμίζω έχουμε και αγώνες σήμερα. Έχουμε την Αγγλία με την Νορβηγία. Θυμίζω έχω δώσει και σημείο, έχω δώσει μάλλον πρόβλεψη. Δύο τελικές από τον Κέιν στην εστία, δύο τελικές από τον Χάλαντ στην εστία και μία τελική από τον Μπέλιγχαμ στην εστία. Κοντά εξάρα απόδοση, παιδιά. Βαράτε, βαράτε τώρα που μπορούμε. Η χθεσινή μου πρόβλεψη βέβαια για το μάτς της Ισπανίας πήγε καλά, έτσι. Ένα δελτιάκι που χωρίξει με τα τέσσερα παιχνίδια του Μουντιάλ πάει μέχρι τώρα καλά. Αυτό έχουμε να πούμε.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
4: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
5: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή νόμα 500 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Φιλέτα σολομού 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 9,19. Και χαρτί κουζίνας XXL 4,99. Lidl. More to value.
7: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutzios Group.
8: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
9: Στην πόλη θα πας παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, να μου πετάνεις.
10: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
11: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
12: Jackpot στο Joker. 5 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
13: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
14: Joker. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
15: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
16: Κύριε, είμαι η Λιάννα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συμπληρώνονται σήμερα 15 χρόνια από τη φωνική έκρηξη στην ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος 13 άνθρωποι. Το πρωί τελέστηκε μνημόσυνο στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και άλλων επισήμων στον Ιερό Ναό Αγίων Νεομαρτυρών. Κατά τη διάρκεια του επιμνημόσυνου λόγου, ο Πρόεδρος απολογήθηκε εκ μέρους της πολιτείας για τα λάθη και τις παραλήψεις που οδήγησαν στη φωνική έκρηξη, διαβεβαιώνοντας πως καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή ανάλογων τραγωδιών στο μέλλον. Επειδή ήδη παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι της αστυνομίας Κύπρου, χρησιμοποιώντας ως φωτογραφία προφίλ τον αρχηγό της αστυνομίας και πραγματοποιούν κλήσεις μέσω της εφαρμογής WhatsApp. Η αστυνομία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να μην ανταποκρίνεται στις κλήσεις, να μην ακολουθεί τους συνδέσμους που τυχόν αποστέλλονται και να μην αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών. Συνελήφθη 19χρονος για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με περιστατικό που συνέβη στις 9 Ιουλίου στη Λεμεσό και είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό αστυνομικού. Στη θέα των αστυνομικών, ο 19χρονος προσπάθησε να διαφύγει, αλλά ανακόπηκε και συνελήφθη δύναμη του δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του. Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις. Η αστυνομία προχώρησε σε 11 συλλήψεις κατά τη διάρκεια της χθεσινής βραδιάς ανά το Παγκύπριο με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Οι συλλήψεις αφορούσαν διάφορα αδικήματα μεταξύ άλλων παράνομης παραμονής του έδαφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατοχής επιθετικών οργάνων μέθης και πράξεων που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες πως έδωσε εντολή στο στρατό να είναι έτοιμος να εξαπολύσει πλήγματα κατά του Ιράν, αν η Ιρανική κυβέρνηση διεξαγάγει ή αποπειραθεί μια δολοφονία εναντίον του. Προειδοποιεί πως χίλιοι πύραυλοι είναι κλειδωμένοι και στοχεύουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν με χιλιάδες άλλους που θα ακολουθήσουν αμέσως. Το απόγευμα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
15: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Λοιπόν, και μια και παίζει ο Ολυμπιακός, για πάμε. Κώστας Σαμοθράκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γιώργη.
0: Καλό μεσημέρι και πάλι, όντως.
17: Πριν πάμε να σχολιάσουμε την δεκάδα και το ρεπορτάζ γενικά γύρω από το οικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Λέουεν, θέλω να απαντήσω στον ακροατή που πήγε προηγουμένως και μου έκανε επίθεση. Πρώτα απ' όλα, στο φλάζ δεν δούλευα ποτέ. Πρώτα απ' όλα. Και αυτό δείχνει ότι ήταν προκατηλημένος και βγήκε για να πει κάτι. Δεύτερον, δεν είχα πει αυτόν Ολυμπιακάρα. Είχα πει κάποιον άλλον, ο οποίος πριν ένα μήνα, πριν ακόμα ξεκινήσουν τις μεταγραφές, είχε πει πάλι τα ίδια βλέπουμε, άντε για και για του χρόνου. Δηλαδή έβγαλε τα συμπεράσματα.
0: Μπροστά ήμουνα, μπροστά ήμουνα. Εκείνη την ώρα μιλάγαμε μαζί στην εκπομπή.
17: Ακριβώς. Άντε για και για του χρόνου, βγήκε και είπε. Δεν είχα πει αυτόν Ολυμπιακάρα, είπα τον άλλον ο οποίος είπε αυτές τις κουβέντες. Δηλαδή έβγαλε τα συμπεράσματα για τον Ολυμπιακό της επόμενης χρονιάς πριν καν ξεκινήσουν οι μεταγραφές. Λοιπόν, προφανώς και δεν αρέσω, μπορώ να αρέσω σε όλους. Υπάρχουν και άλλοι ρεπόρτερ και καλύτεροι από μένα, αν θέλεις, μπορούν να ανοίγουν το ραδιόφωνο του, τηλεόρασή του και να τους ακούν. Πολύ απλό. Και δεν δούλευα ποτέ στο φλάς για να καταλάβει ο κόσμος ότι ήταν προκατηλημένος και γιατί βγήκε να πει αυτά που ήθελε και καλά έκανε, εν πάση περιπτώσει. Απλά το διευκρινίζω, αν και δεν μου αρέσει να δίνω απαντήσεις, το διευκρινίζω για να είναι ξεκάθαρη θέση μου. Το αν λιβανίζω ή όχι, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Προσωπικά αυτό που ανέφερα έτσι και πιο πριν, Κώστα μου, συγγνώμη που διακόπτω, είναι ότι καταλαβαίνω απόλυτα την αγωνία του κόσμου του Ολυμπιακού για την ομάδα.
17: Ναι, και εγώ μπορεί... την καταλαβαίνω, έτσι. Αλλά όταν ένα μήνα πριν ξεκινήσουν οι μεταγραφές λέει ο άλλος ότι πάλι τα ίδια βλέπουμε όπως και πέρυσι, άντε για και για του χρόνου, εκεί πέρα εντάξει, κάτι δεν πάει καλά προφανώς. Όταν τελειώσουν οι μεταγραφές, ολοκληρωθούν, δούνε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, τότε μπορούν να κάνουν κριτική και να πούνε οτιδήποτε. Λοιπόν, το κλείνω εδώ. Δεν είναι ανάγκη να δούμε και μεγάλη σημασία. Το παιχνίδι το φιλικό με τη Λέβων ξεκίνησε στο προπονητικό κέντρο του εκεί που ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του.
0: Τώρα η υπάρχει και ένα φάουλ νομίζω η Λέβων.
17: Ναι, εντάξει, απλά να πω για την ενδεκάδα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι με την Ρακόβ. Ο Τζολάκης είναι που επιστρέφει κατά από τα κολπός, παίζει για πρώτη φορά, δεν είχε παίξει το προηγούμενο φιλικό. Ορτέγκα και Σιόζο στα δύο άκρα παραμένουν οι ίδιοι, έτσι. Απλά ο Κάρμου αντί για του Πιρόλα μαζί με τον Κουτσίδη είναι στο κέντρο της άμυνας. Δηλαδή ο Κάρμο ξεκινάει αυτή τη φορά ενδεκάδα. Σιόζο, Σιπιώνη και Έσε στον άξονα. Ο Ροντινέη δεξιά όπως και στο πρώτο φιλικό, στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κλέιτον παραμένει και αυτός όπως στο παιχνίδι με τη Ρακόβ στην κορυφή της επίθεσης και ο Φορτούνης με το Μασούρα είναι τα δύο νέα πρόσωπα, αγωνίστηκαν με τη Ρακόβ αλλά τώρα ξεκινούν το παιχνίδι. Είναι προφανές ότι ο Μεντιλίμπα στο δεύτερο μήχρονο πάλι Γιώργο θα κάνει και τις υπόλοιπες αλλαγές, θέλει να δει όλους τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του, όχι όμως το Ρέτσο, το Μουζακίτη και τον Μπακούλα, όχι ότι έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα, απλά για προληπτικούς λόγους. Ο Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να τους αφήσει εκτός. Είδαμε το Ρέτσο στο παιχνίδι με τη Ρακόβ που αποχώρησε στο 87 λίγο πριν από το τέλος. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό, αλλά προληπτικά ο Μεντιλίμπαρ τους αφήνει εκτός από το σημερινό φιλικό.
0: Εντάξει, νομίζω δεν θέλει και να ρισκάρει ο κόουτς Μεντιλίμπαρ τώρα εν μέσω προετοιμασίας.
17: Ναι. Να δούμε, έχει ενδιαφέρον ο Φορτούνης που θα παίξει, αν θα παίξει στα άκρα ή πίσω από τον Κλέιτον, γιατί η σκέψη είναι, ας πούμε, και ο Μασούρας και στο προηγούμενο παιχνίδι έπαιξε πίσω από το Center Four. Να δούμε και τον Μασούρα που επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Δύσκολα θα μείνει, θα παραμείνει, αλλά αυτά θα τα αποφασίσει ο προπονητής όταν έρθει η ώρα. Και άμα την επιστροφή της ομάδας αύριο στην Ελλάδα για το τριήμερο ΕΠΟ, νομίζω ότι θα έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα μετά από αυτά τα δύο φιλικά, οπότε θα πάρει και τις σχετικές του αποφάσεις. Και για τον Σιόζο, τον Μπιτσερικά, το 17χρονο, δεν ήταν κακό στο πρώτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς θα πάρει δεξιμπακ, δεν θα μείνει μόνο με τον Μαφαίο, τον οποίο θα το δούμε στο δεύτερο ημίχρονο, και χαφ θα πάρει και έξτρεμ θα πάρει.
0: Τώρα βέβαια ο Σιόζος που ξεκινάει και σήμερα τον βλέπω είναι δραστήριος.
17: Ποιος?
0: Γενικά ο Σιόζος, επειδή τον βλέπω τώρα, γιατί έχει ξεκινήσει το παιχνίδι και τον βλέπω.
17: Παιδί, είναι ένα παιδί 17χρονο με πολύ καλές προοπτικές. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μεντιλίμπαρ τον πήρε μαζί του στην προετοιμασία. Θέλει να δει κάποια πράγματα. Γι' αυτό και αποφάσισε να τον πάρει αυτές τις μέρες στην προετοιμασία. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει και στο δεύτερο στάδιο. Αλλά προφανώς ως Ολυμπιακός Γιώργο δεν παίρνει ακόμα δεν παίρνει back, δεξιμπακ, θα πάρει ο Ολυμπιακός δεξιμπακ, τόσο και θα του δίνει ευκαιρίες. Όπως και ο Κουτσίδης. Βέβαια δεν είμαι σίγουρος για τον Κουτσίδη, γιατί ο Κουτσίδης αυτή τη στιγμή είναι πέμπτος στην σειρά στα στόπερ, μετά την απόκτηση του Κάρμο και του Μαϊλόβιτς. Δεν ξέρω, πάντως το σίγουρο είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά θα παίξουν στον Ολυμπιακό Β, να παίρνουν παιχνίδια και ανάλογα με την Λίμπαρο να τους υπολογίζει, γιατί μην ξεχνάμε Γιώργο ότι για το κύπελο ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί τουλάχιστον 3-4 παίκτες να έχει στη διάθεση του προπονητής, γιατί οι δύο θα πρέπει να είναι στη βασική ενδεκάδα. Mm-hmm. Και δεν μπορείς να πας μόνο με δύο στην ενδεκάδα, ένας τραυματισμός ή μια τιμωρία, είσαι υποχρεωμένος να έχεις δύο παίκτες κάτω των 22 στα παιχνίδια του κυπέλου. Οπότε δεν μπορεί να τους προσπεράσεις αυτά τα παιδιά και να μην τους υπολογίζει εν πάση περιπτώσει.
0: Καταρχάς θα πρέπει, νομίζω, όχι μόνο δύο, θα πρέπει να έχει δύο, τρεις, τέσσερις, μη σου πω, στην αποστολή, έτσι.
17: Αυτό είπα, λέμε, γιατί και λέω ότι αυτά τα παιδιά σίγουρα θα παίξουν στο πρωτάθλημα τη Super League 2 με τον Ολυμπιακό Β, να ψηθούν, να πάρουν παιχνίδια και να ανά πάσα στιγμή να είναι έτοιμοι, άμα τους χρειαστεί ο Μεντιλίμπαρ, για τα παιχνίδια του κυπέλου. Όπως σου είπα και πριν, δεν θα αγωνιστεί ο Σίλβα, ο οποίος έχει πάει στην πατρίδα του, ο Ζώτα Σίλβα, γιατί έχει πάρει ειδική άδεια από τον Μεντιλίμπαρ, γιατί θα γεννήσει η γυναίκα του και θέλει να είναι κοντά της. Ένας τραυματισμός τώρα του Κλέιτον.
0: Mm-hmm. Βλέπω τώρα και πιάνει, εγώ
17: βλέπω και πιάνει τον οποίο μοιραίο. Νομίζω ότι θα αποχωρήσει. Mm-hmm. Έτσι όπως μου φαίνεται από το...
0: Έχει βγει εκτός γηπέδου μαζί με τους γιατρούς. Τώρα αν θα επιστρέψει στο γήπεδο θα το δούμε.
17: Δεν νομίζω γιατί έπιασε τον οποίο μοιραίο. Οπότε θα μείνει εκτός.
0: Μπαίνει ο Γιάρεμτσουκ.
17: Ναι, η πρώτη αλλαγή λοιπόν αναγκαστική, ο Γιάρεμτσουκ στη θέση του Κλέιτον, στο έκτο μόλις λεπτό. Ο Κλέιτον αισθάνθηκε ένα τράβηγμα, τον είδαμε. Και έτσι ο Ουκρανός που ήταν, είχε πολύ καλή παρουσία στο πρώτο φιλικό παιχνίδι με τη Ρακόφ, μάλιστα πέτυχε και ένα ωραίο γκολ, πήρε τη θέση του στην ενδεκάδα. Αναγκαστική αλλαγή παραλαμβάνω για τον Κλέιτον, που έτσι κι αλλιώς, Γιώργο, νομίζω ότι δύσκολα θα παραμείνει στο ρόστερ. Γιατί καταρχάς κρατάει θέση ξένου πρώτα απ' όλα και τα έχουμε διευκρινίσει αυτά. Για ό,τι αφορά τους ξένους, ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει με τίποτα να έχει παραπάνω ξένους από τους πέντε που ορίζει ο κανονισμός. Οπότε αν και τελικά ο Αντρέ Λουίς πάρει μεταγραφή, που και αυτό είναι το πιο πιθανό, οπότε θα μείνουν πέντε, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι μπορεί να μείνουν και τέσσερις, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Ιρανό.
0: Καταρχάς δεν ξέρουμε και όλος ότι πώς να το πω, μην πάρει και λιγότερους ξένους ο Ολυμπιακός. Τύπου τέσσερις ή τρεις ξένους.
17: Όχι, ξένους δεν νομίζω να ασχοληθεί. Δεν φαίνεται υπάρχει διάθεση να ασχοληθεί με ξένους από τη στιγμή, μάλιστα.
0: Ενώ μην έχει λιγότερους από πέντε ξένους στο ρόστερ, αυτό θέλω να πω.
17: Ναι, εντάξει, θα δείξει. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε ακόμα πολύ χρόνο για τις μεταγραφές. Έχουμε ακόμα 1,5-40 μέρες μέχρι να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές και όλα, όπως βλέπουμε, όλα πολλά μπορούν να γίνουν. Είμαστε στο 8ο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ, το 0-0 παραμένει. Παραλαμβάνω, πριν από 2 λεπτά έγινε η πρώτη αναγκαστική αλλαγή από πλευράς του Ολυμπιακού, με τον Κλέιτον να αποχωρεί ένα τράβηγμα και στη θέση του να μπαίνει ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος θα παίξει μπροστά στην κορυφή της επίθεσης.
0: Ωραία. Αυτά. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
17: Όχι, όχι, θα τα πούμε σε λίγο πάλι και λίγο πριν το ημίχρονο, να έχουμε μια εικόνα από τα 45 πρώτα
0: εκεί,
17: λεπτά.
0: Εκεί μετά περίπου στο ημίχρονο θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
17: Και να δούμε και τις αλλαγές που θα κάνουμε τη Λίμπαρ στο δεύτερο 45 λεπτά.
0: Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Θα τα πούμε θα τα πούμε και σε λίγη ώρα. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Είπαμε τα του Ολυμπιακού, είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι. Εντάξει, θα δοθεί μια προτεραιότητα, καταλαβαίνετε, σε αυτό το παιχνίδι. Είναι λογικό.

Να πούμε πως αποτελεί επίσημα παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε ο Μίκαελ Γιάντουνεν, που αποκτήθηκε πέρσι από την Παρί. Ο Φιλανδός φόρουαρντ συνέβαλε στις επιτυχίες της ομάδας, κατέκτησε το πρωτάθλημα Τουρκίας, το κύπελο και το Super Cup, έφτασε μέχρι και το Final Four της Αθήνας, εκεί αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό και ιτήθηκε 79-61, τον μετέπειτα πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό.

Στο μεταξύ έχουμε ένα κόρνερ για τον Ολυμπιακό με το Φορτούνι που εκτελεί, θα απομακρυνθεί η μπάλα του καλοκαιριού και παίρνει και ενσωματώνει στο ρόστερ της την Νικόλ Ελευθεριάδου που επιστρέφει στην ενεργό δράση. Φίλοι ακροατές, φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στο 69 39 943 943 στο Viber του σταθμού.

Μάλιστα. Η διεθνής πωλήστρια που επιστρέφει στην ενεργό δράση υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Βουλιαγμένη, με τον ναυτικό όμιλο Βουλιαγμένης.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έχουμε και μια είδηση για την Μονακό στο μπάσκετ, η οποία είναι και κάπως σανίδα σωτηρίας για την Μονακό. Ο νέος πρόεδρος, ή που είναι πρώτον των πυλών, μπαίνει δυνατά στο κόλπο για την αγορά της ομάδας, ο Τζαμάλ Μάσμπερν. Είναι έτοιμος να αγοράσει τη Μονακό, η οποία βρέθηκε στην κλήρωση του Eurocup, αντίπαλος του ΠΑΟΚ η Μονακό. Όμως ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση της ομάδας στο οικονομικό κομμάτι.

Στο μεταξύ νομίζω πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, γιατί εντάξει είναι λόγο μέρας αυτό. Λοιπόν, σήμερα είναι η επέτειος 12 ετών από τον τελικό του Μουντιάλ του 2010, Ισπανία-Ολλανδία 1-0 με τον γκολ του Ινιέστα. Παρόλα αυτά υπάρχει και άλλη μια επέτειος που έχει να κάνει με την Ελλάδα, με το μπάσκετ, με το ελληνικό μπάσκετ, μάλλον με το μπάσκετ στην Ελλάδα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο ημίχρονο αυτού του τελικού του Μουντιάλ υπήρξε η ανακοίνωση, μια μεγάλη ανακοίνωση, συγκεκριμένα η μετακίνηση του Βασίλη Σπανούλη από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Έγινε επίσημη στο ημίχρονο τελικού του Μουντιάλ το 2010 και σόκαρε φυσικά την Ελλάδα. Ο Βασίλης Σπανούλης έγινε persona non grata για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Φόρεσε την ερυθρόλεκτη φανέλα με το 7 στην πλάτη,

έγινε ο μεγαλύτερος όλων των εποχών στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης πραγματικά πρότυπο αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά για, για τα μικρά παιδιά. Ένας παίκτης ο οποίος έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του, όπως είπαμε, στην ιστορία του Ολυμπιακού. Επανέφερε τον Ολυμπιακό σε τροχιά πρωταθλητισμού σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κατέκτησε δύο συνεχόμενες Ευρωλίγκες με την ομάδα του Πειραιά. Κατέκτησε τρία πρωταθλήματα.

Στο μεταξύ υπήρχε μια φάση για την Λέουβεν, η μπάλα όμως πήγε out, δεν μπόρεσε να απειλήσει η ομάδα η Λέουβεν τον Ολυμπιακό, την Εστία του Τζολάκη. Να πούμε επίσης πως θα το πούμε αυτό, το έχει πει και ο Κώστας Σαμοθράκης, ο Ζώτα Σίλβα δεν αγωνίζεται σήμερα στο φιλικό του Ολυμπιακού, είναι εκτός αποστολής, αποχώρησε από την Ολλανδία λόγω ενός οικογενειακού θέματος. Καθόλου δυσάρεστο βέβαια, αντιθέτως είναι άκρος ευχάριστο για τον ίδιο. Μιλάμε για την γέννηση του παιδιού του, οπότε είναι απόλυτα λογικό να θέλει να βρίσκεται κοντά στην σύζυγό του.

0: Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, ο Ολυμπιακός στο 7ο λεπτό πραγματοποίησε αναγκαστική αλλαγή. Ο Γιάρεμτσουκ μπήκε στο παιχνίδι στη θέση του Κλέιτον που αποχώρησε τραυματίας. Θα δούμε τώρα τι πρόβλημα έχει ο Κλέιτον. Για την ώρα εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για το τρίτο μισάωρο και για τη δεύτερη ώρα. Ημίχρονο λοιπόν, πάμε από την τήρια.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή νόμα 500 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Φιλέτα σολομού 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 9,19. Και χαρτί κουζίνας XXL 4,99. Lidl. More to value.
3: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
4: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγωμηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
1: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
8: Τι μήνυμα?
7: Έχω λέει ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
8: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
7: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να.
8: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
7: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
8: Βίκυ μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
9: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
10: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
11: Super Sport 104.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις των 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Σε φιλικό προετοιμασίας, Ολυμπιακός Λέβεν 0-0 στο 25. Τέταρτο φιλικό προετοιμασίας για τον ΠΑΚ που αντιμετωπίζει στις 5 την Δέντε στην Ολλανδία. Τηλεοπτική μετάδοση στην υβριδική τηλεόραση του Open. Ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του Γιάννη στο δικέφαλο του Βορρά με την απόκτηση του αριστερού ΠΑΚ από την Άουσμπουργκ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Grasshopper στο Απόστολος Νικολαίδης στο τρίτο του φιλικό ενόψει των παιχνιδιών πριν την Πάσχη για το Conference League. Μοναδική αποσία για τους πράσινους στο Πελίστρι, χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Ντεφράι. Ο Ορμπιλίν Πινέδα δεν είναι πιο πιθανό να παραμείνει στην ΑΕΚ παρά να μεταγραφεί στη Μοντερή σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες στην απόκριση Τζέμισον Ράις από την ΑΕΚ αποκαλεί τον Όνι Τζόσεφ που σε ανάρτησή του στο social media υποστηρίζει ότι η Μπλάκμαρ δεν έκανε μια ερώτηση στην Ένωση για τις απαιτήσεις της για τον παίκτη που επίσης φέρεται να τον εξετάζει και η Νόριτς. Μετά τη μεταγραφή του Όσμαν, ο ΠΑΟΚ πιέζει για την απόκριση τόσο του Βασίλη Τολιόγλου του Παναθηναϊκού όσο και του Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού. Για τους 8 του Μουντιάλ, στις 12 Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Ήταν αθλητικές ειδήσεις των 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερ Βέτεν. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τρίτο μισάωρο, δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε λοιπόν το φιλικό του Ολυμπιακού. Στο 33 το παιχνίδι είναι στο 0-0.

Ο Ολυμπιακός ανεβάζει το pressing του σε όλο το γήπεδο τώρα για να μπορέσει να χτυπήσει την Λέουβεν. Η Λέουβεν όμως το σπάσε το pressing και τρέχει τώρα και έχει ίδια ευκαιρία να επιτεθεί. Ένα σου, την μπάλα out. Από ό,τι βλέπω, ναι, out την μπάλα. Πάνω από τα δοκάρια του Τζολάκη. Και αυτή η φάση για Λέουβεν στο 34 περίπου εκεί. 33-34.

Στο μεταξύ, ο Τζόλης αγωνίστηκε στο πρώτο φιλικό της σεζόν με την Club Breeze και έβαλε και γκολάρα, πραγματικά ένα πολύ ωραίο σουτ. Πήρε, έκανε με μια ατομική ενέργεια, συνέκλεινε στα δεξιά και με ένα δυνατό σουτ με το δεξί έστειλε την μπάλα στο απέναντι γάμα, στο απέναντι παραθυράκι για το 1-0.

Και τα πράγματα λοιπόν δείχνουν να πηγαίνουν όλο και καλύτερα για τον Τζόλι. Η Arsenal, η οποία μετά την προσθήκη που αναμένεται να κάνει με τον Χρήστο Τζόλι, έχει βάλει στόχο και τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο.

Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε ένα σημείο ακόμα είδηση, γιατί ο Μπράξτον Κι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Φενέρμπαχτσε στα 29 του χρόνια. Ο Μπράξτον Κι ανακοινώθηκε από τη Φενέρμπαχτσε για τα επόμενα 2 χρόνια. Λοιπόν, ακούστηκε για τον Ολυμπιακό συγκεκριμένος παίκτης, δεν θα καταλήξει όμως εκεί. Ο Ολυμπιακός, το έχουμε ξαναπεί, ότι για τη θέση 4 κάτι περιμένει, κάποιον περιμένει. Είναι, βγαίνει μια σιγουριά μάλλον από το τμήμα ότι θα προκύψει μια καλή ευκαιρία προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει σε μια περίπτωση. Και το λέω αυτό γιατί αν ήταν να πάρει τον Κόλσον που ακούστηκε, τον Μπράξτον Κι και γενικά τους παίκτες που αναφέρθηκαν στο παρελθόν, θα τους είχε ήδη ανακοινώσει. Είναι δεδομένο αυτό. Αυτό που εγώ γνωρίζω και λέω είναι ότι ο Ολυμπιακός κάτι περιμένει, κάτι διαφορετικό περιμένει, περιμένει κάτι, κάτι άλλο, κάτι ίσως καλύτερο από αυτούς. Αυτό το κάτι θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, ο Χουάντσο, Χουάντσο Ραγκόμιδ για το 4. Για τη θέση 3 θα μπορούσε να είναι ο Μάριο Χεζόνι, που τον έχω αναφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό, από το Μάιο. Μία τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να είναι ο David Jones Garcia, που ο Ολυμπιακός, αν δεν βρει συμβόλαιο στο NBA, είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει την απόκτησή του. Και όταν λέω να προχωρήσει την απόκτησή του, ο παίχτης, άμα δεν βρει συμβόλαιο στο NBA, η πληροφόρηση που έχω εγώ είναι ότι είναι με το ένα πόδι στον Πειραιά. Σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει και το μεγάλο ατού σε αυτό το κομμάτι, που είναι η πολύ καλή φιλική και φιλική του σχέση με τον Ζαν Μοντέρο, ο οποίος είναι παίχτης του Ολυμπιακού πλέον, ο Δομινικανός Rising Star στην Euroleague, και όπως είναι λογικό, καταλαβαίνετε ότι ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει κάθε πιθανή και απίθανη περίπτωση.

Θυμίζω, μιας και μιλήσαμε για τον Ζαν Μοντέρο, ότι ο ίδιος ο Μοντέρο είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό πολύ πριν το Final Four, έτσι. Δεν περίμενε δηλαδή το Final Four για να έρθει στον Ολυμπιακό. Είχε συμφωνήσει πολύ καιρό πριν. Και όταν λέμε πολύ καιρό πριν, από τα play-off έχει μιλήσει με, με τους αδέρφους Αγγελόπουλους, οι οποίοι ανέφεραν μάλιστα ότι το πρώτο πράγμα που τζότσε είναι αν του χρόνου στον πάγκο του Ολυμπιακού θα κάθεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας ή όχι. Ήθελε να το γνωρίζει. Τον διαβεβαίωσαν ότι θα είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας στον πάγκο και ο ίδιος δέχτηκε την πρόταση του Ολυμπιακού.

Οπότε θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Νομίζω τώρα ακουγόμαστε και λίγο καλύτερα. Κάτι έχει καταλάβει, αυτό το φτιάξαμε το θεματάκι. Το 44 λεπτό, Ολυμπιακός είναι στο 0-0, επιμένει.

Στο μεταξύ υπάρχει και προσφορά από τον Ντουμπάι στον Ολυμπιακό ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για τον Thomas Walkup. Μάλιστα. Μια κίνηση που αναμφίβολα αναμένουμε να δούμε αν θα τη δεχτεί ο Ολυμπιακός την προσφορά αυτή, τι έχει σκοπό να κάνει.

Καθυστερήσεις πρώτου ημιχρόνου και πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Τζολάκη σε σουτ της Λέουβεν. Πολύ καλή στιγμή για την ομάδα από το Βέλγιο. Κόρνερ για την ομάδα. Κόρνερ για τη Λέουβεν. Μπάλα απομακρύνεται, ένα σουτ, την μπάλα θα πάει out. Δεν θα καταλήξει στα δίχτυα. Και έχουμε ημίχρονο, μάλιστα. Ημίχρονο στο Ολυμπιακός Λέουβεν, 0-0 οι δύο ομάδες στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία των Πειραιωτών.

Στο μεταξύ, μέσα από την Γεωργία, αναφέρει πως η Σεντετιέν έχει απορρίψει πρόταση του Ολυμπιακού για τον Γεωργιανό Ζούρικο Νταβιντασβίλη. ...24 χρονών ο Νταβιντασβίλη, εξτρέμ. Δεν ικανοποιήθηκαν, λέει, οι απαιτήσεις της Σεντετιέν, οι οικονομικές απαιτήσεις. Το ίδιο ρεπορτάζ, να πούμε, ότι αναφέρει πως την ίδια κατάληξη, την ίδια μοίρα έχει και η πρόταση της Μπεσίκτας, ενώ ενδιαφέρον δείχνει και η Αταλάντα για τον ποδοσφαιριστή. Να δούμε αν θα μείνει στη Σεντετιέν ή αν θα αποχωρήσει και πού θα καταλήξει.

0: Super Sport 104.
1: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin.
6: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
7: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
8: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
9: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
11: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
12: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή νόμα 500 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Φιλέτα σολομού 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 9,19. Και χαρτί κουζίνας XXL 4,99. Lidl. More to value.
14: Έχουμε γιορτή!
15: Εμείς
14: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
15: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
14: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί!
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Οι διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα δελικατέσεν και παντοπολία.
18: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
19: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, τι αφήσαμε. Αφήσαμε για το τέλος τον Παναθηναϊκό. Και αυτό πάμε να μας τα πει τα νέα του Παναθηναϊκού. Ο μεγάλος, ο τεράστιος Σάκης Μπουσδούνης. Σάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλά το πας. Πλησιάζω τα 80. Πολύ μεγάλος, έχεις δίκιο. Τελευταίος και κατεδρωμένος. Άρα λες, θα βγάλω το γεροντάκι στο τέλος.
0: Τελευταίος και καλύτερος. Έλα, έλα, μην ακούω τέτοια.
1: Λοιπόν,
0: καταρχάς, πώς είσαι, Σάκη μου?
1: Όλα καλά. Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους φίλους ακροατές του 940 του Ιντερβέ την Ελλάδα Σκόλς. 94,3. Καλά, εδώ. Εσύ τι γίνεται?
0: Τόσο εδώ τρέχουμε, τρέχουμε, αλλά εντάξει.
1: Νέος είσαι και θα τρέξεις. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Καταρχάς, φιλικό σήμερα...
1: Που γύρισε και ο Μπατίστ.
0: Γύρισε και ο Μπατίστ στον Παναθηναϊκό, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: στον και... Παναθηναϊκό νομίζω ζει ο κόσμος του Παναθηναϊκού ένα, να το πω λίγο...
1: Κοίτα, μια τρέλα είναι αυτή τη στιγμή, πρόσεξε, απ' τη μία, πρόσεξε, πάμε έτσι λίγο πιο πίσω. Ευρωλίγκα δεν κατάφερε να πάει καν να διεκδικήσει την Ευρωλίγκα μέσα στο σπίτι του. Μια ομάδα που έδινε χαρές στον Παναθηναϊκό, γενικά ήταν μια αποτυχημένη χρονιά φέτος. Τέλος πάντων τελειώνει όλο αυτό, έρχεται ο Μπράντοβιτς. Χαρές, δεν το συζητάμε, γύρισε ένας...
0: Πανηγύρι κανονικό.
1: Πανηγύρι κανονικό, δεν το συζητάμε. Διαμαντίδης, τώρα Μπατίστ. Και ξαφνικά χθες σκάει βόμβα. Ο Όσμαν βέβαια φαινόταν ότι κάποιος ή ο Όσμαν κάποιος θα έφευγε. Έτσι νομίζω, όχι ότι επειδή έφυγε το λέω, έτσι νομίζω. Έτσι νόμιζα,
0: φαινόταν γιατί, μαζεύεται, γιατί λες ότι μαζεύεται κόσμος εκεί πέρα.
1: Ακριβώς. Απ' την άλλη, συζητώντας με τον Σωτήρη τον Γεωργίου, και είχε απόλυτο δίκιο ο Σωτήρης, επειδή είναι και πολλές διαγωνιστικές, απαιτητικά παιχνίδια, σύντομο ελληνικό πρωτάθλημα, κανείς δεν περισσεύει, έλεγε ο Σωτήρης, και έχει δίκιο. Βέβαια, θα μειωθεί λίγο χρόνος από όλους για να παίζουν όλοι, οκ. Okay. Αλλά αν δεν υπάρχει θέμα να έρθει κάποιος και να πει φεύγω, νομίζω λέει ότι από μόνο σου να διώξει κάποιον Παναθηναϊκό δεν γίνεται. Άλλωστε και από την ΕΦΕΣ, δεν θυμάμαι ποιος ήταν από την ΕΦΕΣ, ένας υπεύθυνος εκεί, τώρα δεν θυμάμαι τι ήταν ακριβώς, CEO ήταν, δεν θυμάμαι, είπε ότι ρωτήσαμε τον Παναθηναϊκό, δεν δίνει τον Όσμαν, γιατί τον ήθελαν αρκετές ομάδες τον Όσμαν. Και ξαφνικά σκάει μεγάλη βόμβα, γιατί αυτό είναι βόμβα όντως. Και γιατί δεν θέλω να υποτιμήσω τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν πάει καν σε ομάδα της Ευρωλίγκας, δεν τον βγήκε μπροστά του βέβαια ο Παναθηναϊκός. Και είναι μια μεγάλη κίνηση από την πλευρά του ΠΑΟΚ και φυσικά είναι και τεράστιο το ποσό που έχει να πάρει, έτσι. Και μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι οι παίκτες πλέον δεν είμαστε στο 70-80 που παίζουν για τη φανέλα. Παίκτες είναι επαγγελματίες και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, και πόσο μάλλον τελευταία στο μπάσκετ παίζουν πάρα πολλά λεφτά. Τέλος πάντων.
0: Πάντως, ξέρετε, είναι νίκη του Μιστακίδη για το λόγο ότι ο Όσμαν, τον Όσμαν είχαν κίνητρο να τον πάρουν ειδικά οι τουρκικές ομάδες.
1: 100%.
0: Λόγω ότι είναι Τούρκος, έχει το διαβατήριο. Ο άνθρωπος θα βοηθούσε.
1: Βέβαια. Ναι, αλλά δεν πάνε εκεί στα επίπεδα αυτά των χρημάτων. Γιατί και στον Παναθηναϊκό 1,8 νομίζω έπαιρνε. Αν δεν κάνω λάθος, δεν φτάνανε εκεί πέρα. Τώρα είναι τεράστιες οι διαφορές. Και να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που έρχεται, που συμφωνεί τον παίκτη, πείτε στον παίκτη για το project που θες. Φυσικά με πολλά μηδενικά. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Από εκεί πέρα δεν μπορεί να κάνει κάτι Παναθηναϊκός, γιατί έχω ακούσει γενικά και μηνύματα μου έχουν έρθει και γενικά που διαβάζω και βλέπω ότι ήταν ήττα του Παναθηναϊκού. Για ποια ήττα, ρε παιδιά? Δηλαδή, να σου πω κάτι, πρόσεξε. Θυμάσαι πέρυσι με τον Ουναή, είχε μια ρήτρα. Πας, πληρώνεις τη ρήτρα, κάνεις το μπέστη δικό σου από την που συμφωνείς. Αυτό ήταν ήττα της ομάδας του. Όταν βάζεις μια ρήτρα, γι' αυτό τη βάζεις. Αν έρθει κάποιος και πληρώσει και έχει συμφωνήσει με τον παίκτη, δεν υπάρχει καμία ήττα. Η δουλειά γίνεται για εκείνους, η δουλειά γίνεται για σένα, γιατί γι' αυτό έχεις βάλει τα χρήματα.
0: Καταρχάς δεν είναι ήττα η πώληση ενός παίχτη.
1: Ακριβώς. Δεν πάω να χρυσώσω κανένα χάπι. Και εγώ δεν μου άρεσε που έφυγε, γιατί ήταν ένας παίχτης που βαρόμετρο για μένα στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, όμως από τη στιγμή που ο ίδιος αποφάσισε, τέλος, δεν υπάρχει περίπτωση να τον δει. Να πεις δεν σε δίνω. Και απ' την άλλη, όταν έχεις έναν παίχτη που είναι δυσαρεστημένος, αλλάξαν εποχές. Παλιά, θυμάσαι τι λέγανε παλιά. Εδώ θα σου κρεμάσω το συμβόλαιο και δεν θα φύγει, θα πας πουθενά. Και δεν θα παίζεις κιόλας. Τελειώσαν αυτά. Ειδικά στον μπάσκετ δεν υπάρχει. Πληρώνεις, αν συμφωνείς με τον παίκτη, παίρνεις και φεύγεις. Και συνήθως γίνεται όταν πλέον έχεις αποφασίσει να δώσεις ένα σκασμό λεφτά που λέμε. Γιατί τώρα είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Τώρα θα πάρει 9 εκατομμύρια σε 3 χρόνια. Δεν θα τα παίρνουν στον Παναθηναϊκό αυτά.
0: Καταρχάς αυτή τη στιγμή έχει κοπεί αυτό το «θα σου κρεμάσω το συμβόλαιο», έχει κοπεί μαχαίρι, δηλαδή δεν υπάρχει πρόεδρος να το πει.
1: Έχει τελειώσει την καριέρα τώρα, ξέρεις. Εδώ έχουν τελειώσει καριέρες παλιά γιατί δεν διαφωνούσανε. Να θυμίσω εγώ ποδοσφαιρικά θα πω, ο Γεωργακόπουλος παλιά, ένας πολύ καλός παίκτης, εσύ δεν το θυμάσαι καν. Ένα πολύ καλό δεκάρι αριστερό πόδι, με το που είχε τσακωθεί με τον Βαρδινογιάννη, τον τέλειωσε. Τότε ήταν οι πενταετίες, ήταν άλλες εποχές. Δεν υπήρχε αυτό, δεν υπάρχει αυτό. Βέβαια και τώρα βλέπουμε κάποιες ομορφιές, δηλαδή όταν έχει συμβόλαιο και μπορεί να μην είναι στα πλάνα, βλέπε Βιλένα, βλέπε Βέμερ παλιότερα με τον Παναθηναϊκό, σου λέει ο άλλος πού θα το βρω εγώ τα 2 εκατομμύρια ξέρω, συμβόλαιο που έχω, κάθομαι στο συμβόλαιο να τελειώσει, πάρω τα λεφτά μου να φύγω. Και πάλι για τα λεφτά γίνονται όλα. Ο μεγάλος αντίπας είπε κάποια στιγμή, για τα λεφτά τα κάνεις όλα, φίλε.
0: Τι να κάνουμε. Πλέον οι παίχτες είναι επαγγελματίες, δεν τίθεται θέμα.
1: Αυτό να καταλάβουμε, ακριβώς. Και όταν υπάρχει αυτό που είπες πολύ σωστά, δεν υπάρχει για μένα καμία ήττα. Δεν το συζητάμε. Όταν υπάρχει όρος, μάλλον οψιών, δεν το λέω σωστά που πήγα στο οψιών, ενώ πήγα να πω για τον Κρίστεσον τώρα. Όταν υπάρχει, έχεις βάλει buyout, τελείως, έρχεται ο άλλος, το πληρώνει, νόμιμα, έχει συμφωνήσει τον παίκτη. Πού είναι η ήττα? Εσύ παίρνει τα λεφτά σου, εκείνη παίρνει τον παίκτη που θέλουν. Αφού συμφωνεί ο παίκτης να φύγει από σένα, τι θα του πεις, όχι κάτσε εδώ να τον έχεις δυσαρεστημένο, θα σου αποδώσει, ενώ ήξερε ότι θα πάει να πάρει ένα τεράστιο συμβόλαιο. Έτσι είναι, ρε παιδιά. Και να το. Ναι, στους φίλους Παναθηναϊκού δεν άρεσε. Οκ, okay. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Εγώ έχω εμπιστοσύνη στο μεγάλο προπονητή που έχει γυρίσει στο σπίτι του. Από εκεί πέρα, εδώ, μέσα στο γήπεδο θα κρυφθούν όλα.
0: Ακριβώς. Όλα νομίζω θα κρυφθούν στις τέσσερις γραμμές. Και θα δούμε αν θα πάει καλά ο Παναθηναϊκός ή όχι. Ούτως ή άλλως δεν έχει τελειώσει, δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι μεταγραφές. Οπότε δεν έχουμε δει καλά-καλά ποια θα είναι ακριβώς η ομάδα.
1: Κοίτα, βασικά τώρα δεν ξέρω αν θα πάρει θέση Όσμαν άλλων, αλλά με τα χθεσινά δεδομένα, ας πούμε, στον Άσο ο Παναθηναϊκός θα έχει και την υπομονή για να περιμένει κοψίματα από το NBA. Οπότε δεν θα είχε θέμα. Δεν είχε θέμα δηλαδή να χτίσει το ρόστερ από την αρχή. Ήταν ψιλοκομπλέ εκτός από τον Άσο στην ουσία. Όπως και ο Ολυμπιακός. Δεν υπήρχαν πολλές αλλαγές. Τώρα που έφυγε ο Όσμαν δεν ξέρω αν θα. Τι έχει στο μυαλό του ο Μπράντοβιτς, έτσι. Αν θα πάρει παίκτη ή θα πάει με τους υπάρχοντες με περισσότερο χρόνο συμμετοχή στον καθέναν, έτσι. Θα το δούμε αυτό. Εδώ θα είμαστε. Και όλα, όπως είπες και είπαμε, φίλε, όλα κρίνονται στο γήπεδο για την μπάλα, για το ποδόσφαιρο, στο παρκέ, για τον μπάσκετ.
0: Ακριβώς.
1: Και καλό είναι απ' την άλλη να δυναμώνουμε όπως. Γιατί μπήκε ο Μιστακίδης στον ΠΑΟ και το πάει καλά με ένα πλάνο. Γιατί μπορεί να το δούμε και του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Στον Άρη, εκεί με το Σιάο, αν το λέω σωστά το όνομα του. Και αυτός με σταθερά βήματα και με σπανούλη προπονητή. Η ΑΕΚ βάζει συμπαίκτη από το εξωτερικό ο πρόεδρος εκεί πέρα, ο Αγγελόπουλος. Είναι καλό και για το ελληνικό μπάσκετ, γιατί όσο δυναμώνουν αυτές οι ομάδες, ήδη αυτές οι ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και μετά η ΑΕΚ, θα βάλουν δύσκολα στους δύο μεγάλους, έτσι.
0: Ναι, μα αυτό είναι και το νόημα. Να μην είναι δεδομένη η παρουσία των δύο αιωνίων απλά στους τελικούς.
1: Έτσι, μπράβο. Σωστό είναι αυτό. Γιατί όταν ανεβαίνει μια ομάδα προς τα πάνω, τραβάει και τους υπόλοιπους, φίλε, για τον ανταγωνισμό. Αρκεί να υπάρχει και να είναι υγιής ο ανταγωνισμός. Αυτό γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Όταν κάνει καλές μεταγραφές ο Ολυμπιακός, θα ανεβάσει και τον Παναθηναϊκό. Αναγκαστικά θα κάνει και ο Παναθηναϊκός. Και όταν κάνει ο Παναθηναϊκός, θα κάνει και ο Ολυμπιακός, θα κάνει και πάω και πάει λέγοντας αυτό. Και έτσι ανεβαίνει το ποδόσφαιρο. Και πόσο μάλλον ευτύχημα είναι να παίρνουν καλούς παίκτες και οι μικρομεσαίες ομάδες. Να ανεβαίνει ο ανταγωνισμός.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω.
0: Ακριβώς. Λοιπόν,
1: πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε από το φιλικό. Με την Grasshoppers.
1: Ναι, είναι στις 9 η ώρα. Είναι πρώτο τελευταίο φιλικό πριν το επίσημο παιχνίδι. Ένα από τα τελευταία και στην ιστορική Λεωφόρο.
0: Αυτό θέλω να σου ρωτήσω. Θα είναι το τελευταίο στη Λεωφόρο?
1: Όχι, ρε φίλε, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Γιατί εγώ το έλεγα και με τον ΠΑΟΚ που λέγανε ότι είναι τελευταίο. Εγώ το έλεγα τότε ότι δεν θα είναι το τελευταίο, παιδιά. Άκουγα διάφορα. Να, όντως δεν είναι το τελευταίο. Και σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες δράσεις να τιμήσουν αυτό το γήπεδο, κάποιο φιλικό. Θα δούμε, δεν ξέρουμε ακόμα κάτι. Οπότε ένα από τα τελευταία, ναι, μέχρι εκεί. Λοιπόν, με πολύ κόσμο το γήπεδο, αφού και οι τιμές γενικής εδώ ήταν 10 ευρώ και 13-14 μετά 5 ευρώ και καλά έκανε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο κύριος Αλαφούζος, να πάει κόσμος και θα πάει κόσμος σε αυτό το μάτς. Είναι στις 9 η ώρα το βράδυ σήμερα. Και είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι, ένα παιχνίδι με ξεχωριστή σημασία θα έλεγα για τον Νίστρουπ, και για τους παίκτες, θα έλεγα, γιατί είναι για τους νέους, γιατί θα είναι η πρώτη φορά που θα τον δούμε στον πάγκο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και οι καινούριοι παίκτες θα μπουν, θα πατήσουν χορτάρι στο γήπεδο του Παναθηναϊκού ως προπονητής εκείνος, ως παίκτες ομάδας οι καινούριοι παίκτες. Μετά την καλοκαιρινή προετοιμασία θα γνωρίσουν αυτοί οι καινούργοι, δηλαδή προπονητής και παίκτες, την ατμόσφαιρα της ιστορικής έδρας του Παναθηναϊκού πριν ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια. Λοιπόν, 9 η ώρα το βράδυ, όπως είπα, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Να πούμε και μια πιθανή ενδεκάδα για να γίνουμε ρεζίλοι.
0: Πάμε, πάμε έτσι κι αλλιώς.
1: Κοίτα, πέρυσι δεν ήταν εύκολο να πετύχει. Να σου πω γιατί το λέω αυτό, να γίνουμε ρεζίλοι. Εντάξει, κοίτα, τώρα σε αυτό το φιλικό και στο επόμενο που είναι στην Αυστρία, που είναι πρώτη η πρόβα γενεράλε πριν το επίσημο, πιστεύω ότι αυτούς που θα ξεκινήσει, το κατά ένα μεγάλο ποσοστό, με αυτούς θα στηριχτεί και για το πρώτο επίσημο παιχνίδι και πιστεύω επίσης θα παίξουν, θα βγάλουν πάρα πολύ χρόνο στο σημερινό παιχνίδι. Δηλαδή, παίρνει κάτω τα δοκάρια. Πρόσεξε, αυτό που λέω τώρα δεν είναι ρεπορτάζ, δεν είναι τι πιστεύω εγώ, λέω έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε έτσι. Πιστεύω ότι θα δούμε και τον Ντεφράη σήμερα, σίγουρα θα το δούμε, θα πάρει χρόνο συμμετοχής, είτε ξεκίνησε ως βασικός και βγει μετά, είτε μπει ως αλλαγή, που δεν τον έχουμε δει μέχρι τώρα. Νομίζω ότι θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και μπορεί να είναι και βασικός στο τελευταίο φιλικό και βασικό τον θεωρώ εγώ στο μάτς το επίσημο. Λοιπόν, Πένια κάτω από τα δοκάρια, Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Λογικά του Μπα με Ντεφράη, αφήνω ερωτηματικό αν ξεκινήσει ο Ίγκασον σε θέση του Ντεφράη και μπει μετά ο Ντεφράη. Μπροστά τους Καμαρά, Τσέριν στον άξονα. Δεξιά τα μπόρδα αριστερά, Αντίνο, Τετέι στο 9. Σεντεφόρ και ο Γιάνγκουσιτς πίσω από το Τετέι. Αυτούς βλέπω εγώ στο σημερινό παιχνίδι. Τώρα ο Νίστρουπ σίγουρα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα γιατί εγώ δεν είμαι καν προπονητής. Έτσι. Τώρα, αυτά μετά του φιλικού. Να πάμε και στα μεταγραφικά γιατί είναι οι μέρες Κρίτκεσεν. Λοιπόν.
0: Με αφορμή αυτό να ξέρεις έχει βγει ένα δημοσίευμα από την Tips Bladet, το δανέζικο site, πως ο Κρίστιανσεν περνάει ιατρικά και υπογράφει στον Παναθηναϊκό.
1: Χάρηκα, Σάκης, πες το. Το έχουμε πει εδώ και μέρες, εντάξει. Λοιπόν, άκου, κοίτα, υπήρχαν δύο διαφορετικές πληροφορίες που έλεγαν ότι τη Δευτέρα θα γίνει αυτό στην Ιταλία, το εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο, να δούνε τι γίνεται με το γόνατο. Σήμερα έμαθα ότι και Σαββατοκύριακο γίνεται αυτό. Οπότε δεν ξέρω αν θα γίνει. Πάντως, Δευτέρα Τρίτη θα έχει τελειώσει το θέμα του, είτε θετικά είτε αρνητικά. Γιατί εάν είναι OK το γόνατό του, θα έρθει και εδώ, αν δεν ήρθε, δηλαδή, αν δεν είναι, αν δεν έχει έρθει. Γιατί έμαθα ότι μπορεί και σήμερα στην Ιταλία να γίνει αυτό με άνθρωπο του Παναθηναϊκού. Οπότε αύριο να είναι εδώ, να περάσετε τα ιατρικά εδώ τα υπόλοιπα και από Δευτέρα Τρίτη να ανακοινωθεί, αν είναι OK, ξαναλέω. Γιατί αν δούμε ότι δεν θα γίνει με τον Κρίστιανσεν, φυσικά ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να βγάλει, ούτε να μιλήσει, ούτε να πει, γιατί είναι τα προσωπικά δεδομένα, ότι κόπηκε σε ιατρικά, αυτά δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Αν δεν γίνει, σημαίνει ότι κάποιο θέμα έχει το παιδί και δεν θα γίνει και θα πάμε στο Plan B. Αν πάνε όλα καλά, λοιπόν, Δευτέρα Τρίτη θα έχουμε και την ανακοίνωση. Θα υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Ήταν ένα διακαής πόθος, θα έλεγα, του προπονητή του Παναθηναϊκού. Αφού το πείτε λίγο αλλιώς η Λέστερ, όταν βγήκε ο Μάνκας, ίσως και εκεί να κατάλαβαν ότι πάμε για άλλα από τον Παναθηναϊκό, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να ασχοληθεί και το πήραν αλλιώς. Μίλησαν, το πήρε προσωπικά ο κύριος που κάνει φοβερή δουλειά, ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, ο κύριος Κοτσόλης, με τον κύριο Γιάννη Αλαφούζο. Και έτσι οριστικοποιήθηκε η συμφωνία στην ουσία πριν τα ιατρικά. Το είπα αυτό ότι θα είναι με άνθρωπο ή ανθρώπους του Παναθηναϊκού στην Ιταλία για να ολοκληρωθούν αυτές οι εξετάσεις που σου είπα. Τώρα για τους όρους της συμφωνίας, για αρχή δεν θα πάρει πολλά λεφτά η Λέστερ. Θα είναι ένα ενίκιο γύρω στα 500.000 για τον πρώτο χρόνο. Από εκεί πέρα θα ενεργοποιηθεί η αυτόματη ενεργοποίηση της, θα ενεργοποιηθεί η αυτόματη ενεργοποίηση, είπα τώρα έτσι. Υπάρχει προϋπόθεση της αυτόματης ενεργοποίησης της οψιών αγοράς με τις συμμετοχές. Δηλαδή, minimum ένα ημίχρονο, δηλαδή 45 λεπτά και πάνω, για τα μισά παιχνίδια που θα δώσει αυτή τη σεζόν ο Παναθηναϊκός. Οτιδήποτε λιγότερο δεν θα μετράει ως συμμετοχή. Αν λοιπόν θα κάνει όλα αυτά ο Κρίστιανσεν, θα ενεργοποιηθεί η υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Αυτό δείχνει μια σωστή λειτουργία της ΠΑΕ και του κ. Κοτσόλη και μια κανονικότητα, θα έλεγα εγώ. Γιατί δεν θα πάρει έναν παίκτη που θα φορτωθεί ένα συμβόλαιο που το έχουμε δει στον Παναθηναϊκό πολλές φορές να πληρώνει χρήματα και υπεραξίες. Και έτσι, αν όλα πάνε καλά με τον Κρίστιανσεν, είναι ένας πόθος διακαής, όπως είπα και νωρίτερα, του προπονητή που το ξέρει. Έχουν συνεργαστεί παλιότερα οι δυο τους, έτσι να το λέμε αυτό. Οπότε το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, έχει μιλήσει και ο ίδιος μαζί του στην Κοπενχάγη. Οπότε θα είναι όλα καλά. Και για τη λίστα του Παναθηναϊκού για την Ευρώπη, δεν θα πάει με ένα αριστερό μπακ πλέον. Θα είναι κομπλέ και η αριστερή πλευρά. Και μετά, σε δεύτερο χρόνο, ο Παναθηναϊκός θα ασχοληθεί για τη θέση του κεντρικού αμυντικού και λίγο υπομονή θα πρέπει να έχουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού για το οχτάρι. Για τη θέση του κεντρικού αμυντικού υπάρχουν δημοσιεύματα πάλι από την Τουρκία που λένε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε πάλι ένα γερό μπάσιμο για την περίπτωση του Φαντρόκελεν.
0: Εκεί ήθελα να σε πάω, εκεί.
1: Ναι, να με πας, πήγα μόνος μου, είδες. Λοιπόν, πρώτος στόχος είναι ο Ολλανδός στόπερ, ο Ρικ Φαντρόκελεν. Βρίσκεται σε μια κρίσιμη ημέρες τώρα, δηλαδή σήμερα αύριο είναι κρίσιμες ημέρες αυτές για τις διαπραγματεύσεις που γίνονται και οι Τούρκοι λένε ότι ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με ένα δημοσίευμα από την Τουρκία που λέει ότι ο Παναθηναϊκός κατέθεσε την τελική του πρόταση στη Σάμσουσπορ για να πάρει τον παίκτη και λένε συγκεκριμένα ότι αγγίζει τα 5 εκατομμύρια, ανέβηκε δηλαδή ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα είναι υπερβολικό το ποσό, γιατί πρώτη πρόταση του Παναθηναϊκού δεν ξεπερνούν στα 3 εκατομμύρια. Τώρα δεν ξέρω αν θα φτάσει. Εγώ μέχρι 4, αυτό μαθαίναμε εμείς. Οι Τούρκοι λένε 5, δεν τα δίνουμε εμείς. Δεν φεύγουν από τις δικές μας τσέπες. Πάντως θα δούμε αν θα είναι 4 ή 5. Το θέμα είναι, περιμένει ο Παναθηναϊκός να πάρει το ναι από την ομάδα του, γιατί ο παίκτης θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό. Όπως ξαναείπα, έχει μιλήσει με τον προπονητή και τον θέλει και ο προπονητής του Παναθηναϊκού πάρα πολύ. Τώρα για το οχτάρι. Εκεί θα περιμένουν λίγο οι φίλοι του Παναθηναϊκού, την περίοδο και το Μουντιάλ. Εκεί σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια μικρή υπέρβαση, δηλαδή θα δώσει κάποια καλά χρήματα, γιατί δεν βλέπω πάντως προς το παρόν να γίνεται κάτι με τον Γκέλσεν. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και πλαν B και C και D και προχωράμε. Πάντως, οι υπόλοιποι παίκτες που έχουν προταθεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, Λορέντσο Πελεγκρίνι εξακολουθεί να βρίσκεται στο κάδρο για τον Παναθηναϊκό, και αυτή μια δύσκολη περίπτωση. Από τη Ρώμα δεν έχει ανανεωθεί το συμβόλαιό του, έπαιζε στη Ρώμα, 30 ετών. Δεν είναι εύκολη περίπτωση, αρκετά χρήματα πρέπει να δώσει ο Παναθηναϊκός. Ματίας Σβάντμπεργκ ανήκει στη Βόλφσμπουργκ, προτάθηκε και αυτός στον Παναθηναϊκό. Και υπάρχει και ο Γιέντς Στέιτς, είναι Δανός, 28 ετών, 1,87. Ένας παίκτης πολύ καλά το box-to-box το έχει, ένας χαφ που μπορεί να παίξει και αμυντικός χαφ εξάρι, δηλαδή όσο και επιθετικός μέσο, δηλαδή οχτάρι. Ενώ έχει περάσει από την Κοπεχάγη, ανήκει τώρα στη Βέντερ Βρέμις. Λοιπόν, ένας παίκτης που ξεχωρίζει γιατί είναι δυνατός, έχει αντοχές και μεγάλη ένταση στο πρέσβη στο παιχνίδι του, με καλές κινήσεις και μέσα στην περιοχή. Και ένας παίκτης που παντρεύει το ανασταλτικό κομμάτι με το επιθετικό κομμάτι. Και αυτό που τα λέω δεν τα λέω εγώ, μπορεί να τα δουν οι φίλοι στους αυτοποτυπώντες στους αριθμούς που έχει τα τελευταία χρόνια παίζοντας σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα στην Bundesliga. Ούτε αυτή η περίπτωση θεωρώ ότι είναι εύκολη, έχει συμβόλαιο με τη Βέντερ Βρέμις, η αξία του είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Πάντως είναι μια πρόταση που και αυτή, όπως με τους Πελεγκρίνι που σου είπα και με τον Σβάντμπεργκ, που έχουν προταθεί αυτοί οι παίκτες για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει τον εκλεκτό που θέλει στη μεσαία γραμμή σιγά σιγά για να κλείσει το ρόστερ. Πάντως μέχρι τώρα δεν μπορείς να πεις ότι δεν τα έχει πάει καλά ο Κοτσόλης και ο Παναθηναϊκός. Λίγο πριν τα επίσημα παιχνίδια, αν κλείσει και το θέμα του αριστερού μπακ, έχει κλείσει τις τρύπες που είχε ο Παναθηναϊκός κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και μένει μόνο το οχτάρι στην ουσία. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει με τον Μπελίστερ, γιατί υπέστρεψε χθες, θα πέρασε από ιατρικά, θα μιλήσει και με τον προπονητή για να δούμε τι μέλη γενέστε, γιατί υπάρχει και η Χαλ που λένε οι Άγγλοι ότι ενδιαφέρεται για τον παίκτη. Και αν φύγει ο Πελίστερ, σίγουρα θα πάρει έναν εξτρέμ από εκεί. Και από ό,τι ακούω, μπορεί να είναι για δεξιός εξτρέμ, να έχει αριστερό πόδι όμως για να συγκλίνει. Θα το δούμε αυτό. Αυτό με υπομονή και υπομονή και θα πρέπει να περιμένουν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Τώρα, από εκεί πέρα να σου πω, γιατί βλέπω ότι σιγά σιγά πάμε και
0: στο διάλειμμα. Ναι, θα πρέπει να κλείσουμε, απλά πες μου και να το ολοκληρώσουμε.
1: Έχουμε λεπτάκι ή όχι?
0: Έχουμε οριακά, πάμε.
1: Οριακά, για τον Πάντοβιτς ήθελα να σου πω, γιατί πρέπει να έχουμε και αποχωρήσει. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι εκτός βασικών πλάνων του προπονητή του Παναθηναϊκού. Ενδιαφέρον υπάρχει από Λεβαδιακό και Κηφισιά. Δεν θέλει να πάει με δανεισμό ο παίκτης. Και κοιτάζει στην αγορά του εξωτερικού.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
2: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
4: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
5: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnix. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ανδρέας
6: Καραλάμπους. Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Jackpot στο Joker. 5 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
9: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
10: Joker. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
11: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό air cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στουλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5η 9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
13: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
14: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέζαρ Ρουίς Μέλο, ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες στην απόκτηση του James Πονερές από την ΑΕΚ αποκαλύπτει ο Άντωνι Τζόσεφ που συνάρτησε του στα social media. Υποστηρίζει ότι η Blackmer δεν έκανε μια ερώτηση στην Ένωση για τις απαιτήσεις της για τον παίχτη που επίσης φέρει τον εξετάζει και η Norwich. Μετά τη μεταγραφή του Όσμαν, ο ΠΑΟΚ πιέζει για την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου του Παναθηναϊκού σου και του Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού. Για τους 8 του Μουντιάλ, στις 12 Νορβηγία, Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή, Ελβετία. Ήταν αθλητικές ειδήσεις στην 43 Ελλάδα Sports. Όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στην 43 sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μία συντονισμένη ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
17: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε ο Φώτης Κατσούφης. Μέχρι 8 μαζί λοιπόν. Είναι από λίγο Ολυμπιακός στο φιλικό που δίνει. Με αντίπαλο τη Λέουβεν έχασε ένα σίγουρο γκολ από αυτά που δεν χάνονται, αλλά χάθηκε. Στο 71ο λεπτό είχαμε απίθανη χαμήνη ευκαιρία λοιπόν από το Γιάρεμτζουκ. Που είχε περάσει και τον αντίπαλο γκολκίπερ με ένα αφήσιμα της μπάλας, θα μπορούσε να τη στείλει στα δίχτυα. Να όμως που χάθηκε, χάνονται όλα τα γκολ και μπαίνουν όλα τα γκολ, έτσι. Πάντως ο Ολυμπιακός συνεχίζει να προηγείται με 1-0 από το 68ο λεπτό. Από τη πανέμορφη μαλλιά του Ζέλσον που βρήκε τον Αντρέ Λουίζ. Αυτός μπήκε στην περιοχή, είχε ένα ωραίο τελείωμα και έκανε το 1-0. Ο Γιάρεντσουκ τρία λεπτά αργότερα στο 71 έχασε ένα σίγουρο γκολ να κάνει το 2-0. Παραμένει το 1-0 του Ολυμπιακού στο φιλικό με τη Λέουβεν. Είναι εκπομπή λοιπόν ο διαφωτιστής στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 943. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, τελτία ειδήσεων. Οι δύο Γιώργηδες, Γιώργος Ιωάννου και Γιώργος Βοιατζής. Σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου του 2026, μεγάλη γιορτή της Αγίας Εφημίας. Γιορτάζει η Εφημία, ο Έφημος και η Όλγα. Χρόνια πολλά σε όλους.

Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο πράγμα είναι. Και μιας και λέμε για ιντερνετικά και διαδικτυακά, τελικά η μειοψηφία κερδίζει, παιδιά, έτσι.

Τι εννοώ, ότι η μειοψηφία κερδίζει σε αυτό το δημοκρατικότατο Ευρωκοινοβούλιο. Παρότι η μειοψηφία ψήφισε στο να μην ελέγχονται οι συνομιλίες. Η πλειοψηφία λοιπόν ψήφισε στο να μην ελέγχονται οι συνομιλίες. Το Ευρωκοινοβούλιο έδωσε την νίκη στην μειοψηφία που ζήτησε να ελέγχονται πλέον οι συνομιλίες τηλεφωνικά, διαδικτυακά και όλα αυτά, έτσι. Δημοκρατικότατες συνθήκες λοιπόν στο Ευρωκοινοβούλιο. Σε αυτή την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ο κόσμος πάντως έχει γυρίσει την πλάτη, παιδιά, έτσι. Ο μεγάλος αδερφός που λέμε, Big Brother, που θα ελέγχει τα πάντα. Να πω και να επαναλάβω, μας ακούτε σε Αττική, Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια 94,3, στην Βιωτία, Βιωτία, Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3, σε Αρκαδία, Τρίπολη, την καλησπέρα στον Παρασκευά, Μεγαλόπολη 104,6, στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα, Μαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο 98,6, στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονε, Βασιά, Λαφόνσο 104,6, Έτολα, Κανανία, Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9, Θεσπρωτεία, Εγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά 98,6, 12 στη Ρόδο, Πράιμ, από Πράιμ 103,7. Και επεκτηνόμαστε, φίλοι, για κάποιους συναδέλφους και φίλους που με παίρνουν από Καλαμάτα, θα το φτιάξουμε και εκεί, παιδιά, έτσι. Παντού, σιγά σιγά.

Θα γίνουνε στα 12 Ρόδος από Prime είπαμε 103,7, Κύπρος από Super Sport 104, Βρυξέλλες Ράδιο Άλμα, Αυστραλία Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη Ελλάσσατ. Καλησπέρα στον Πάπη τον Κατσάνο. Δεν σε έχω ξεχάσει για αυτό που μου είχες πει. Το συζητάμε. Τους δύο Βαγγέλιδες, στη Λαμπρινή στην... και στον ένα Βαγγέλη στο στην Ηρακλείο και στα Νοπατήσια. Στη Χαρά στα Νοπατήσια, στη Δέσποινα στην Παναγιώτα και στη Χριστίνα στο Ήλιον, στο Ζαχαρία και στον Βασίλη τον Καψάλη στον Άγιο Ελευθέρη. Αυτά από τα παιδιά μου έχουν στείλει προκαταβολικά τα μηνύματα, έτσι. Γι' αυτό τα διαβάζω. Από τις 5 και μετά θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Ποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει να σχολιάσει κάποια, τα οτιδήποτε θέλει. Αθλητικά και όχι μόνο.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας λοιπόν είναι 210-2259-43 και 215-215-59-43. Από τις 5 και μετά, παιδιά, θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα, αλλά και τηλεφωνικά μεταφέρουμε και τα μηνύματά σας, όσοι δεν θέλετε και όσες δεν θέλετε να βγείτε στον αέρα. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε και στο Viber, έτσι, το γνωστό. Το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά 6939-943-943. Για να σχολιάσετε τα αθλητικά γεγονότα, οτιδήποτε άλλο θέλετε, για τις καλησπέρες σας. Χωρίς καμία απολύτως χρέωση.

Να πω, παιδιά, ότι είμαι αρκετά συγκλονισμένος. Όχι επειδή κατατενήσω του Κυριάκου Μητσοτάκη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, επειδή εκεί κατά την είσοδό του έπαιξε οθωμανικό εμβατήριο. Καλά, δεν υπολογίζει κανένα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά επειδή στο γαμήλιο πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου δεν πήγε Βάσο Λασκαράκη, παιδιά. Τι χτύπημα κι αυτό.

Καλά να περνάτε όσοι βρίσκεστε στις παραλίες. Ακούγοντας πάντα τη Ρεβέντα, Ελλάδα Sports 943.

Ήταν κάποιοι φίλοι λοιπόν να πούμε κάποια ανέκδοτα έτσι για να κρυώσει λίγο η ατμόσφαιρα. Κρύα ανέκδοτα. Πώς λέμε, κρύο πιάτο έτσι. Ήταν κάποιοι φίλοι που έπαιζαν τράπουλα. Χαρτιά όπως λέμε. Οπότε κάποια στιγμή ένας από αυτούς κάνει μια απότομη κίνηση στην τράπουλά του, στα χαρτιά του. Και το ρωτάνε οι διπλανοί του, χτύπησες ρίγα? Και απαντάει, όχι, έδιωξα μίγα. Δεύτερο ανέκδοτο, ένας νεαρός ποδοσφαιριστής πήγε σπίτι του. Λέει στη μάνα του, γρήγορα, γρήγορα, δώσ' μου σαμπουάν να κάνω να λούζουμε 5-10 φορές την ημέρα. Και η μητέρα του ρωτάει, γιατί παιδί μου? Γιατί μας είπε ο προπονητής μας να παίζουμε με πολύ καθαρό μυαλό.

Τρίτο, μια κυρία έδωσε στον άντρα της να πάει να ψωνίσει ένα χαρτί για αυτά που έπρεπε να ψωνίσει. Μεταξύ αυτών και μια χύτρα ταχύτητας. Πήγε στο σπίτι ο σύζυγος, αλλά δεν υπήρχε χύτρα ταχύτητας. Και του λέει: τι έγινε, την αγόραση, την ξέχασες? Όχι, μου έπεσε στον δρόμο, λέει, και δεν μπόρεσα να την προλάβω. Έτρεχε γρήγορα. Ένας φίλος, ο Χρήστος από Κύπρο, έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: τα έλεγες πριν από 3 εβδομάδες. Να λες, λέει, τις επιτυχίες σου πέραν των αθλητικών δεδομένων, ότι θα έρχονταν αγωγές για τις υποθέσεις παρακολουθήσεων και υποκλοπών. Έχουν ξεκινήσει αγωγές από τον Αντώνη Σαμαρά και έρχονται κι άλλες, παιδιά, έτσι, ακολούθησαν κι άλλες και θα έρθουν κι άλλες από ηχηρά ονόματα. Πριν τις δεύτερες εκλογές, θυμηθείτε το έλεγα, έτσι. Θα πάμε στις δεύτερες εκλογές. Εφόσον γίνει η εκλογική διαδικασία, θα πέσουν κι άλλες δυνατές, ηχηρές αγωγές. Και διάβαζα σήμερα μια σελίδα, έφερα τον Αντώνη Σαμαρά στην εφημερίδα Άποψη, στην ηλεκτρονική της μορφή. Ότι ο ένας στους 4 στη Νέα Δημοκρατία ψηφίζουν Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος και έχει κερδίσει όλες τις φορές τις αναμετρήσεις του με την οικογένεια Μητσοτάκη. Και παλαιότερα τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, φεύγοντας δικά του στελέχη, έπεσε η κυβέρνηση τότε Μητσοτάκη στις εσωκομματικές εκλογές με την Τώρα Μπακογιάννη. Την κέρδισε κατά κράτος και τώρα έρχεται το κόμμα του που ψαλιδίζει αρκετά ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία.

Διάβασα σήμερα μια δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη που θεωρούν ανέκδοτο ότι έβαλαν, λέει, τη φωτιά στο Θριάσο για να ρίξουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Διαλυμένο, παιδιά, το εσύ, ό,τι και να λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Φωτιά επίσης απείλησε και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης. Ενώ στις Σέρρες, παιδιά, έδωσαν λάθος νεκρό. Απίστευτα πράγματα. Μαύρο χάλι και αλαλούν παντού.

όταν χάνεις παιδιά σίγουρα γκολ, δέχεσαι γκολ στο Φαρίς και Ολυμπιακός λοιπόν στο 26ο λεπτό, 1-1 για τη Λέοβεν. Ο Μωρού με κεφαλιά ήταν αυτός που έκανε το 1-1. Και αυτό το απίστευτο φιάσκο που διάβασα, παιδιά, έπρεπε να υπάρχει για πολλωστή φορά παρέτηση Μιχάλη Χρυσογοϊδή, που γάζωσαν εκείνο τον 20χρονο, από ό,τι έμαθα ήταν αυτιστικός ο άνθρωπος, το Άργος, αστυνομική χωρίς λόγο, από μια καταδίωξη τέλος πάντων. Πήγε να πηδήξει άνθρωπος σε μια μάντρα και τον εγάζωσαν. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά σε αυτόν τον τόπο.

να δώσουμε και αποτελέσμα σε Ευρωμπάσκετ σε επίπεδο Άντερ 20. Ισλανδία, Κύπρος, τελικό αποτέλεσμα 83-57. Πορτογαλία, Αρμενία 112-32. Υπέρ τεράστια η διαφορά. Και σε εξέλιξη την τέταρτη περίοδο έχουμε Ισλανδία με τα Σκόπια. Στο 64-57.

έληξε το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν. Ένα τελικό αποτέλεσμα. 54 τελικές είχε ο Ολυμπιακός. 11 προς την αντίπαλη εστία. Αρκετές όμως είχε και η Λέουβεν, 47 με 13 προς την αντίπαλη εστία, στην εστία του Ολυμπιακού δηλαδή. Στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού πίεσε ο Ολυμπιακός για να κάνει το 2-1, δεν τα κατάφερε. Και με αυτό το 1-1 έλξε το φιλικό του Ολυμπιακού με τη

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
1: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
0: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
2: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
3: Σάββατο σήμερα για το Παγκόσμιο Κύπελλο στις 12 τα ξημερώματα Νορβηγία, Αγγλία και στις 4 το πρωί Αργεντινή, Ελβετία.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15? Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
6: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλά σωστά.
0: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
0: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
9: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έθος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρο, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
10: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
11: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
12: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
13: Τι μήνυμα?
12: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
13: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
12: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
13: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
12: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
13: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
14: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
11: ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
0: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
15: Έχουμε γιορτή!
16: Εμείς!
15: Εμείς, Τσουλή Κύπρος! Έχει πέρτεη το Leroy Merlin!
16: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο! Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα, μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
15: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί!
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
18: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή νόμα 500 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Φιλέτα σολομού 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 9,19. Και χαρτί κουζίνας XXL 4,99. Lidl. More to value.
20: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
21: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
22: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
23: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
24: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Το πρώτο γκολ της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Την ίδια στιγμή πάντως η πιθανή μεταγραφή του στην Άρσεναλ παραμένει σε εξέλιξη. Με την αποχώρηση του Λεάντρο Τόσαρ να αποτελεί σίγουρα καθοριστική προϋπόθεση για αυτή τη μεγάλη μετακίνηση που βρίσκεται στα σκαλιά.

Έχουμε την καλησπέρα από τον Γιώργο τον Αλσαδράκη. Και λέει καλησπέρα Φώτη Κελού, είχα να στείλω μήνυμα λόγω βαρδιών. Άκουγα όσο και όπως μπορούσα. Είσαι στην καρδιά μας έτσι και αλλιώς πάντα. Για μας είσαι εδώ. Σήμερα και αύριο ναι μεν δουλεύω λέει, αλλά είναι χαλαρά. Την καλησπέρα μου είναι στα παιδιά στο σταθμό, στους ακροατές. Καλή εκπομπή, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Να σε ευχαριστώ για το ωραίο και όμορφο μήνυμα. Βρίσκεσαι στην καρδιά μας, όπως και όλοι εσείς οι ακροατές. Όχι μόνο αυτοί και οι ακροάτες έτσι, που στέλνουν τα μήνυματά σας. Αλλά είναι κάποιοι φίλοι που στέλνουν πιο συχνά. Αυτό είναι γεγονός. Μια στιγμή μιλάς για εργασία, φίλε μου, με τις βάρδιες να είναι δύσκολες και πιο χαλαρές σήμερα, όπως μας λες, Γιώργο Αλυσαδράκη, Ολυμπιακός από Δάφνη. Άκουγα δύο παιδιά νεαρούς που συζητούσαν σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Δουλεύουν σε κάποιο σούπερ μάρκετ, από ό,τι κατάλαβα, μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Και το παράπονο τους ήταν ότι δεν πληρώνονται υπερορίες. Καλά ελέγχους κάνουν οι επιθεωρείς εργασίας. Σιγά μην κάνουν έτσι. Καλά να περνάτε όσοι βρίσκεται στις παραλίες. Αρκετοί φίλοι μας έχουν στείλει μηνύματα για τις παραλίες, όπως μας λένε, όπως η Κέτη. Μεταξύ άλλων από την Κινέτα. Και εκεί ακούγα στην Κινέτα πληροφορίες μου λένε. Δεν έχω πάει να κάνω ρεπορτάζ, θα κάνω. Εκεί υπήρχε και υπάρχει ένα ξενοδοχείο, Μπούσουλας λεγόταν, το αγόρασε άλλος επιχειρηματίας και καλά να είναι άνθρωπος, αλλά επεκτείνει τις δραστηριότητες του. Τι εννοώ? Είναι κοντά στην παραλία εκεί, ένα βήμα από τη θάλασσα. Θα φτιάξει χώρους στάθμευσης και μου έλεγαν φίλες και φίλοι που πηγαίνουν εκεί πέρα, υπάρχει ένας ασφαλτωμένος δρόμος μπροστά από την παραλία όπου παρκάρουν κάποια τα αυτοκίνητά τους αριστερά και δεξιά. Εκεί θα απαγορεύεται πλέον η πρόσβαση. Με την αστυνομία, με την τροχιά ήδη να ρίχνει κλήσεις. Και παντού θα υπάρχουν ξαπλώστρες από ιδιωτικές εταιρείες. Δεν ξέρω αν είναι ιδιωτικός ο δρόμος εκεί που είναι ασφαλτόδρομος. Αλλά για μία ακόμα φορά, παιδιά, εμποδίζεται η πρόσβαση το λουόμενο στη θάλασσα. Η θάλασσα που είναι αγαθό για όλους μας, έτσι. Δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση η θάλασσα. Δεν ξέρω πώς δόθηκαν οι άδειες εκεί να φτιαχτούν θέσεις πάρκινγκ και να μην μπορεί να έχει πρόσβαση κανείς κοντά στην παραλία. Αλλά όλα τα καλά φιλέτα τα παίρνουν οι ιδιώτες. Δεν ξέρω πώς βγαίνουν οι άδειες. Ο κόσμος πλέον έχει δύσκολα πρόσβαση στις παραλίες, στις θάλασσες. Θα πρέπει να παρκάρει γενικότερα. Αυτό συμβαίνει και σε πολλές παραλίες της Αττικής. Το αυτοκίνητό του πολύ μακριά για να μπορέσει να φτάσει στη θάλασσα. Με άλμα επικοντό σε λίγο καιρό θα φτάνει στη θάλασσα.

Στο βωμό του κέρδους θυσιάζονται τα πάντα για την καθημερινότητα του πολίτη. Του απλού πολίτη, και εμείς απλοί είμαστε. Το είπα και την περασμένη εβδομάδα ότι έρχονται. Έρχεται κύμα κινητοποιήσεων από δημοσίους υπαλλήλους, από φοιτητές και από άλλους μεταξύ άλλων. Και διάβασα κάποιες αφίσες στον δρόμο που έλεγε «Ξυλώστε την καταστροφική κυβέρνηση Μητσοτάκη. Φτάνει προς το τέλος της». Και διάβασα σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών σε έρευνα που έχει κάνει. Ότι το 50% δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από την πορεία αυτή της κυβέρνησης. Και ότι οι πολίτες από το 2019 και πριν πέναγαν καλύτερα από ότι επί της πορείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τα προβλήματά τους είναι η διαφθορά των πολιτών, παιδιά, στην έρευνα που διάβαζα σήμερα στην εφημερίδα συντακτών. Η διαφορά και η ακρίβεια. Φαρμάκι η ακρίβεια.

αλλά και σε έκθεση του ΟΣΑ που διάβαζα τα 2/3 των πολιτών εκτιμούν ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ακρίβεια, διαφθορά, υγεία, εργασία. Όλα αυτά κάνουν τον κόσμο να είναι αγανακτισμένος και 30.000 νέοι κάθε χρόνο παίρνουν το δρόμο της ξενιτιάς. Και εντωμεταξύ οι Τούρκοι κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι γουστάρουνε. Στις παραλίες της Τίνου έφτασε ένα τουρκικό αλλιευτικό, παιδιά, έτσι. Προφανώς με τις ευλογίες του Ερντογάν. Και στην ιερατική σχολή της Χάλκης κυριαρχικό ρόλο θα έχει το τουρκικό κράτος. Πού είναι, ρε παιδιά, αυτή η λεβεντιά ενός πολιτικού ηγέτη? Λείπει από τη χώρα μας. Διάβαζα και ένα περίεργο. Διώξεις για αγρότες έρχονται, λέει, για τις κινητοποιήσεις που έκαναν. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά σε καταστάσεις δημοκρατίας? Ο Διαμαντής ο Πεπέτας λέει καλησπέρα Φώτη, φίλε Φώτη, καλησπέρα φίλε Διαμαντή. Καλά να είσαι και καλά να είσαι όλοι.

Και διάβαζα μέσα στην εβδομάδα μας πέρασε και στην εφημερίδα Δημοκρατία ότι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν και πρωθυπουργός, και τα λέω έτσι, τα διάβασα, τα γραφόμενα είναι αυτά. Αν και πρωθυπουργός, λέει, εισέπλατε βιολογική επιδότηση από εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να πάρουμε και εμείς επιδοτήσεις, ρε παιδιά, γιατί όχι.

στο μπαλκόνι μου, κανένα δύο κοτούλες. Να πάρω κι εγώ επιδοτήσεις. Γιατί να μην πάρω, τόσο και τόσο έχουν πάρει. Και ο πρωθυπουργός παίρνει να βάλω και κανένα δύο βιολογικά προϊόντα. Να τα φωτογραφήσω, να στείλω και τα απαραίτητα έγγραφα. Να πάρω κι εγώ επιδότηση. Να πάρετε κι εσείς και εμείς όλοι μας. Γιατί να μην πάρουμε κι εμείς.

στην Ελλάδα Σίδου μετά την εντυπωσιακή πορεία της ομάδας την περσινή σεζόν στη Super League 2. Ένα νέο εγχείρημα μπαίνει στην ποδοσφαιρική ζωή της ομάδας. Όπου στην προετοιμασία συμμετέχουν 6 νεαροί ποδοσφαιριστές της K19. Δίνονται λοιπόν ευκαιρίες εξέλιξης σε νεαρούς νησιώτες ποδοσφαιριστές.

αυτοί οι εξποδοσφαιριστές που θα συμμετέχουν στις προπονήσεις στην προετοιμασία προέρχονται από τα τμήματα υποδομής. Και θα ενταχθούν στην προπόνηση από την πρώτη και ώρα της προπόνησης ομάδας της Αντρικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου στο γήπεδο της Παλίνης. Οι έξι αυτοί νεαροί ποδοσφαιριστές που θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία της Ελλάδας από την ΚΑΠΑ 19 είναι ο Πετσοπούλης ο Νικόλαος, ο Τσιτσιούμης ο Αδάμος, ο Μίτσικας ο Θοδωρής, ο Αρμάντο ο Κάτσα, Ρενάτο ο Ρότσι και Ρωμαίο Γκιόνι.

Νέα προσθήκη είχαμε για τον Αστέρα Τρίπολης Β. Ο Άγγελος Κόλλα είναι αυτός που θα συνεχίσει την καριέρα του στους Αρκάδες. Προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με τη φανέλα της Ελλάς Σύρου. Υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα της Τρίπολης, με τον Αστέρα Τρίπολης Β, έως το καλοκαίρι του 2028. Στην επαγγελματική του καριέρα έχει μέχρι τώρα συνολικά το νέο απόκτημα του Αστέρα Τρίπολης Β 129 συμμετοχές με 24 γκολ και 15 ασίστ, έχοντας αγωνιστεί σε Χανιά και Ελλάς Σύρου.

προχωράει ο αγωνιστικός σχεδιασμός στην ιστορική Παναχαϊκή. Η οποία βέβαια θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Αυτή τη φορά έγινε γνωστό το ολόκληρο το τεχνικό επιτελείο των Πατρινών, της Πατρινής ομάδας. Προπονητής παραμένει ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο οποίος θα οδηγήσει τη νέα προσπάθεια της ομάδας στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας με μοναδικό στόχο την άνοδο σε Super League 2.

Προπονητής λοιπόν παραμένει στην Παναχαϊκή ο Σπύρος Αντωνόπουλος, άμεσο συνεργάτη προπονητής ο Φίλιππος Σχοινάς, προπονητής φυσικής κατάστασης ο Νίκος Γκόρτζης, προπονητής τερματοφυλάκων ο Δημήτρης ο Σακελαρόπουλος, αθλητικός διευθυντής ο Κώστας Κωνσταντινίδης, γενικός αρχηγός ο Γιάννης ο Ψαράς, τεχνικός διευθυντής ο Γιώργος Μακροστέριος, team manager Πέτρος Κωστόπουλος. Επιστημονικός σύμβουλος φυσικής κατάστασης, μεγιστοποίηση, απόδοση και πρόληψης τραυματισμών Μάκης Παρασκευόπουλος. Και στατιστική ανάλυση αγώνων τεχνητή νοημοσύνη. Και υπολογιστική όραση, όλα αυτά είναι στο τεχνικό team της Παναχαϊκής για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Ελυσιακός επέστρεψε στην τρίτη εθνική κατηγορία και ο Βασίλης ο Παναγιώτη είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ελυσιακού. Πρόκειται για 24χρονο ποδοσφαιριστής, 24 λοιπόν, ο οποίος προέρχεται από ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν με τη φανέλα του Παλαιοβρατικού, ο 24χρονος Βασίλης Παναγιώτου, το νέο απόκτημα του Ηλυσιακού. Με τον Παλαιοβρατικό πραγματοποίησε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μείωσε 6 γκολ και συνέβαλε καθοριστικά στην πορεία της ομάδας του στον τελικό του κυπέλλου Εψανά της Ανατολικής Αττικής. Αγωνίζεται σε πολλές θέσεις, μπορεί να καλύψει τόσο τα δύο άκρα της άμυνας, ως δεξιός ή αριστερός μπακ. Ο 24χρονος λοιπόν ο Βασίλης Παναγιώτου, το νέο απόκτημα του Ηλυσιακού από τον Παλαιοβρατικό. Αλλά μπορεί να καλύψει και τα άκρα της επίθεσης. Υπέρ πολύ σύνθετος λοιπόν ο Βασίλης Παναγιώτου, το νέο απόκτημα της ομάδας του Ηλυσιακού.

Ο Πανσεραϊκός στη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη Super League 2. No need for Έχει την επιστροφή του Μαξιμιλιάνο Μορέρα στην ομάδα του. Πρόκειται για τον 32χρονο αμυντικό. Αμυντικός μέσος από την Ουρουγουάη. Θα φοράει πάλι τη φανέλα των Λιονταριών. Αγωνίστηκε εκεί τη σεζόν 2023-24, αν θυμάστε. Προερχόμενος από την ομάδα της Καλαμάτας, με την οποία κατέξε το πρωτάθλημα της Super League 2 και την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία της δικής μας εδώ, της χώρας μας. Ο προπονητής του Πανσεραϊκού, ο Αλέκος Βοσνιάδης, γνωρίζει πολύ καλά τον έμπειρο ποδοσφαιριστή από την κοινή θητεία που είχαν στη Μαύρη Θέλα. Και η μεταγραφή, επιστροφή του Μαξιμιλιάνο Μορέρα στον Πανσεραϊκό, προερχόμενος από την Καλαμάτα, αναμένεται να ανακοινωθεί την ερχόμενη Δευτέρα, σε λίγα 24 ώρα από τότε.

Ο Πανιώνιος έφερε στη δημοσιότητα την πρώτη εμφάνιση που θα φορά η ομάδα την νέα αγωνιστική περίοδο. Είναι εντυπωσιακή, παιδιά. Εμφάνιση προερχόμενη από γνωστή εταιρεία. Με ρίγες είναι μπλε και κόκκινες ρίγες κάθετες. Πολύ ωραία εμφάνιση. Όσοι φίλοι μπορούν να θέλουν να τη δουν, μπορούν να μπουν στο Facebook του Πανιωνίου να τη δουν τη νέα εμφάνιση, την πρώτη νέα πρώτη εμφάνιση του Πανιωνίου για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Η Ζάκη θα μπήκε δυνατά στην Super League 2. Συνεχίζει δυνατά και στις μεταγραφές και στις ανανεώσεις, όπως την αγαπημένη του λοιπόν Ζάκη θα παρέμεινε ο αρχηγός ο Ιβάν Σίλβα. Είναι μια σημαντική και στρατηγική ανανέωση, θα λέγει κανείς, για την ομάδα της Ζακίνθου. Είναι πολύ πυρος μέσος και αρχηγός των κιανοκίτρινων. Βρισκόταν το προηγούμενο διάστημα σε διαπραγματεύσεις με τη Δίκη και τελικά πίστηκε να παραμείνει και για την επόμενη σεζόν, όπου η ομάδα θα αγωνιστεί στη Super League 2.

Ο Πας Πύργος προχώρησε μια μεταγραφή που ανεβάζει σημαντικά το επίπεδο της επιθετικής γραμμής της ομάδας. Σύμφωνα με πλέον πληροφορίες, ο Πας Πύργος έχει εδώ στα χέρια με τον Φιωρίν Ντουρμισάη και απομένουν μόνο τυπικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής της συμφωνίας. Πρόκειται για τον γνωστό 29χρονο center for. Ντουρμισάη ύψους 1,87. Διαθέτει έντονη παρουσία μέσα στην αντίπαλη περιοχή, εμπειρία και αγωνιστικές παραστάσεις από γνωστές ομάδες, πολύ γνωστές, Ολυμπιακός, Πανιόνιος, Άρης, Λάρισα και Όφη.

0: Super Sport 104.
1: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
2: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή νόμα 500 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Φιλέτα σολομού 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 9,19. Και χαρτί κουζίνας XXL 4,99. Lidl. More to value.
4: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
9: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutios Group.
10: Everyone, σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
11: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
14: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
15: Δεν είναι να παίζουν αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
16: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
17: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
18: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Αποκαλείται μόνο την Τζόσεφ, που συνάντησε στο social media, υποστηρίζεται ότι η Blackburn έκανε μια ερώτηση στην Ένωση για τις απαιτήσεις της για τον παίκτη, που επίσης φέρεται να τον εξετάζει και η Norwich. Μετά τη μεταγραφή του Όσμαν, ο ΠΑΟΚ πιέζει για την απόκτηση τόσο του Βασίλη του Λίβρου του Παναθηναϊκού, όσο και του Τέλε Ντόρση του Ολυμπιακού. Για τους 8 του Μουντιάλ, στις 12 Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 στα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Ήταν αθλητικές ειδήσεις στο 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μία συντονισμένη επιστρέφει ο διαφώτιστης Φώτης Κατσούφης.
20: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: 94,3 Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sport.

Στον Ιντερβέντε 90 Sports 943, στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιωάννου, Γιώργος Βοιατζής.

τηλέφωνο. Καλησπέρα το Μάνο Σαλαμόπουλο. Ένα απίστευτο γεγονός μας μεταφέρει ο Μάνος Σαλαμόπουλος, φίλος και συνάδελφος. Κρεμάστηκε λίγο 25χρονος νοτιοαφρικανός ποδοσφαιριστής. Ο Τζέιντον Άνταμς, ο οποίος αν θυμάστε παίξει σε τρία μουντιάλ, απίστευτη είδηση.

Σοβαρή αποσία για την Ελβετία για τον προημιτελικό κόντρα στην Αργεντινή. Δεν θα έχει στην διάθεσή της τον Γιώχαν Μαλτζάμπι, ο οποίος θα αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο. Πλήγμα λοιπόν για το μάτς Ελβετίας. Η ομάδα λοιπόν του Μουράτη Γιακίν δεν μπορεί να απολογίσει τον 20χρονο, το διαμάντι όπως λένε, τον Γιώχαν τον Μαλτζάμπι. Έτσι αυτό το κρίσιμο παιχνίδι θα στερηθεί τον υπηρεσιών της φετινής αποκάλυψης της διοργάνωσης, ο οποίος πρόσφατα λοιπόν αποκτήθηκε από την Newcastle. Μάλιστα οι Καρακάξες έδωσαν 60 εκατομμύρια ευρώ στην Φράιμπουργκ για να κάνουν δικό τους το συγκεκριμένο παίκτη που θα λάμψει με την απουσία τους αυτό το match κόντρα στην Αργεντινή.

στο τέταρτο λεπτό είναι που έχει ξεκινήσει το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Είπαμε την 11η του ΠΑΟΚ προηγουμένως, έγκαιρα. Να την επαναλάβω. Ο Παυλέ Κανκένη, Ελοστούν, το Μιχαηλίδη, Τέιλορ, Ζαφίρης, Καμαρά, Ζιβκόβιτς, Τάισον, Κωνσταντέλιας και Μύθου. Ο Ελοστούν, το

Λοιπόν, ξεκινάει ολοστόντο ξανά την πορεία του στο αρχικό σχήμα. Ενώ στη μεσαία γραμμή παίζουν Ζαφίρης και Καμαρά. Να θυμίσουμε ότι απέναντι στην Μπέβερεν η ασπρόμαυρη ήταν καταιγιστική με το σκορ το εμφαντικό το 4-1. Μια ακόμα τεσσάρα αυτή τη φορά από τη Βέστερλο. Πιο δύσκολο το μάτς στο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας εκεί. Τα χρειάστηκε, θα λέγαμε, ο ΠΑΟΚ και επικράτησε πάντως με 3-2 στις λεπτομέρειες. Τρεις νίκες λοιπόν στα τρία φιλικά. Όλα έχουν τη σημασία τους και στην ψυχολογία των παιχτών κυρίως. Το μάτς πάντως είναι στο 0-0.

Η είδηση που ακούτε, θα ακούσετε, μοιάζει με σενάριο μαύρης κωμωδίας και με φανταστικό σενάριο, αλλά είναι πραγματικότητα, παιδιά. Είναι η σκληρή πραγματικότητα, λοιπόν. Η Μπρουκ Τζόρτζ, ένα κορίτσι που αυτοπροσδιορίζεται ως influencer από την Βρετανία, κατηγορείται σύμφωνα με οργάνωση στο Ντουμπάι για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αφού ταξίδεψε στο δημοφιλές τουριστικό προορισμό για να συναντήσει έναν άνδρα που είχε γνωρίσει μέσω Facebook. Συνάντησε λοιπόν μια φορά τον Βρετανό William Τρίμπι και περιέγραψε στα social media αυτή τη συνάντηση ως την καλύτερη περίοδο της ζωής της. Υπήρξε όμως και μια δεύτερη συνάντηση κατά την οποία ο William φέρεται να άσκησε κακοποιητική συμπεριφορά εναντίον της.

Και από την πλευρά της Τζόρτζ υποστηρίζει ότι άρπαξε ένα μαχαίρι και τον τραυμάτισε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας. Στη συνέχεια όμως η Τζόρτζ συνελήφθη. Και σήμερα, παιδιά, την ώρα που μιλάμε, εφόσον κριθεί ένοχη για ανθρωποκτονία, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ακόμα και τη θανατική ποινή στο Ντουμπάι. Εκεί οι νόμοι είναι σκληροί. Ό,τι λάμπει σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι χρυσός.

μιλώντας αυτή για αυτή την υπόθεση, η μητέρα της, η Τερέζα Τζόρτς, δήλωσε στην οργάνωση ότι η κόρη της ήταν απόλυτα τρομοκρατημένη και το μόνο που ήθελε ήταν να επιστρέψει στο σπίτι. Ποτέ δεν έχω δει την κόρη μου τόσο φοβισμένη. Έκλαιγε ασταμάτητα όταν μιλούσε για το γεγονός αυτό. Ως μητέρα της Μπρουκ, λέει, ανησυχώ βαθιά για την κατάστασή της. Η κόρη μου, όταν μιλήσαμε εκείνο το βράδυ, ήταν κυριολεκτικά πανικόβλητη. Πιστεύω ακράδαντα, λέω, ότι προσπαθούσε απεγνωσμένα να επιστρέψει στη Βρετανία και να απομακρυνθεί από ό,τι είχε συμβεί.

κάποιες οργανώσεις λένε ότι έχουν ότι θα αγωνιστούν για την αποφυλάξη της Brooks από τις φυλακές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Όπου και στο παρελθόν αρκετοί Βρετανοί πολίτες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με την αυστηρή νομοθεσία της χώρας.

Είπαμε όμως ότι εκεί η νόμιμη παιδεία είναι αυστηρή. Μπορεί να υπάρχει χλειδί που παρουσιάζεται με αλφαγιώτα και υπάρχει, έτσι. Αλλά η νόμιμη είναι ιδιαίτερα αυστηρή σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η Ευρωλίγκα διοργανώνεται λοιπόν σε ανακοίνωσή της μπασκετικά. Τώρα αναφέρθηκε στην ανανέωση της συνεργασίας του Κώστα Παπανικολάου με τον Ολυμπιακό, με τον τροπεούχο Ολυμπιακό.

Η Ντουμπάι λοιπόν εμφανίζεται διατεθειμένη να του προσφέρει ένα συμβόλαιο που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Για 2 ή ακόμα και για 3 χρόνια. Πρόκειται για μια πρόταση που υπερδιπλασιάζει τις σημερινές απολαβές του Διεθνούς Γκάρντ. Για τον Τόμας Γουόκαπ πάντα αναφερόμαστε, που έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Υπάρχει μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Γουόκαπ δεν διαθέτει ρήτρα αποδέσμευση στο συμβόλαιο του. Αυτό σημαίνει ότι η απόφαση δεν βρίσκεται ούτε αποκλειστικά στα χέρια του παίκτη, ούτε της Ντουμπάι. Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι εκείνος που κρατά τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης, αφού ο Αμερικανός με ελληνικό διαβατήριο δεσμεύεται με συμβόλαιο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και για την Ντουμπάι και για τον ίδιο.

Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, η ομάδα που το θέλει θα πρέπει να αποζημιώσει το Ολυμπιακό με ένα ποσό που θα ανταποκρίνεται στην αξία του παίχτη. Η διαπραγμάτευση λοιπόν ξεκινά, όπως λένε πληροφορίες, από τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό που αποτελεί την αφετηρία των συζητήσεων και αναμένεται να εκτοξευτεί. Στο Ολυμπιακό πάντως είναι διατεθειμένοι να τον κρατήσουν στην ομάδα και να προχωρήσουν σε αναπροσαρμογή των αποδοχών του, ανεβάζοντας τις αιτήσεις απολαβές του περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τη νέα σεζόν. Ενώ υπάρχει και πια σκέψη για συνολική πολιτική επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

στον Ολυμπιακό λοιπόν εκτιμούν ότι αξίζει ένα καλύτερο συμβόλαιο walk up μετά από τα όσα έχει προσφέρει στην ομάδα. Από την άλλη όμως υπάρχει άλλη όψη, όπως λέμε, αντιλαμβάνεται ότι επίσης ότι είναι δύσκολο να ανταγωνιστεί οικονομικά μια πρόταση που μπορεί να φτάσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια ή ακόμα και τα 9 εκατομμύρια ευρώ για τριετές συμβόλαιο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα τον αφήσει να αποχωρήσει χωρίς αντάλλαγμα, έτσι. Αυτά είναι τα δεδομένα που υπάρχουν για την υπόθεση walk-up. Για την πώλησή του, μετακίνησή του ή την παραμονή του, για όλες αυτές και τις τρεις περιπτώσεις.

Πριν από λίγο στο 10ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ στο φιλικό με την Τβέντε άνοιξε το σκόρ, λοιπόν, η ελληνική ομάδα. Όλα ξεκίνησαν από ένα πεδαριώδες λάθος στην άμυνα των Ολλανδών. Ο Νόε στα δική έκανε πάσα στον τερματοφύλακα. Το συνηθίζουν αυτό το τελευταίο διάστημα στα αγγλικά που έχω δει Ολλανδοί και του έχουν στοιχήσει, παιδιά. Έτσι, λοιπόν, αμυντικός και τερματοφύλακας δεν συνεννοήθηκαν σωστά. Και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Αυτοχειρία είχαμε, λοιπόν, στο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Από Ολλανδικά πόδια και χέρια μαζί.

ποδοσφαιρικά τελικά αποτελέσματα στο Καζακστάν. Έρτης Παύλονταρ με την Ζενής 0-1. Και στο 60 λεπτό έχουμε Ζέντισον με την Αλτάη και αυτό είναι στο 0-2, διπλά. Μέχρι τώρα το ένα τελικό, το άλλο παίζεται.

Στο ίδιο λεπτό η Λίφνιτ με την Αμπερντίν είναι στο 0-2. Κάποια μάτσα είναι στο στοίχημα, παιδιά. Έτσι, στο ίδιο λεπτό, 61ο περίπου, Λοκομοτήλ Βρυσίας με τη Χέρτα Βερολίνου είναι στο 1-3.

στη Σκωτία. Έχουμε αγώνες για το League Cup και εδώ αρκετοί αγώνες βρίσκονται στο στοίχημα. Στο 24ο δεν έχουμε Άναν με την No Scout, είναι στο 0-0. Το Εδιμβούργο με τη Φόλκερκ είναι ήδη στο 0-2.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
1: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
1: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
2: Τι?
1: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
5: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
6: Ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό Air Cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στουλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5-9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
10: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
9: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
10: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
9: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
11: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
12: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
11: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
13: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στο νέφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
14: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
15: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
16: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
17: Τι μήνυμα?
16: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
17: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
16: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
17: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
16: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
17: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
18: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
15: ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
19: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
20: Jackpot στο Joker. 5 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
21: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
20: Joker. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
22: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
23: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
24: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
25: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
26: Μη μου πεις. Όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά!
27: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
28: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
29: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
30: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
31: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
32: Δεν μου εύκολα να τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
33: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
32: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου tools.com.
33: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
34: 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σας περιμένουμε.
35: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
0: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
2: Η καθαριότητα μόλις έγινε έξυπνη. Στην Electroline θα βρεις τις άπαιχτες ρομποτικές σκούπες Dreamy L40 Ultra AE, L40S Pro Ultra και D20 Pro Plus. Με ισχυρή απορρόφηση, έξυπνη πλοήγηση, σφουγγάρισμα και αυτόματη συντήρηση φροντίζουν το σπίτι σου χωρίς κόπο. Οι σειρές L40 προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες όπως αυτόματο άδειασμα και πλύσιμο σφουγγαρίστρας, ενώ η D20 Pro Plus αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για καθημερινό αυτόματο καθάρισμα. Ανακάλυψε τη σήμερα στα καταστήματα Electroline και στο Electroline.cy.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
5: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
6: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Έχουμε γιορτή!
8: Εμείς
7: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
8: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
7: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Το ήθελα και εγώ πάρα πολύ, αλλά λόγω παράλληλης εργασίας που έχει να κάνει βέβαια και πάλι με το δημοσιογραφικό κομμάτι, δεν μπορώ, έτσι, γιατί δουλεύω κάπου βράδυ και...
11: Καλά, ναι, απλά και εμείς τώρα, ξέρεις, άλλο είναι, εμείς είμαι κάθε μεσημέρι, έχουμε με το Θέμη εκεί στο... Ξέρουμε 3 ώρα να βγούμε, μετά Σαββατοκύριακο αλλάζει όλο.
10: διαμορφώνται. Κάποιε φορέ όμω εμφανίζουμε και σε μέρε καθημερινότητα. Την περασμένη Τετάρτη ήμουν εδώ πέρα, 6 με 8.
11: Ναι, τώρα είναι.
10: Ωραία, για πάμε.
11: Κοίταξε να δει, άκουσα. Τώρα έχουμε τα μεταγραφικά. Τώρα, γνώμη μου λέω τώρα έτσι. Είδαμε ο Οσμάν που πήγε στον ΠΑΟΚ, ήταν καθαρά κίνηση αυτή. Και μάλιστα παίρνω αφορμή γιατί άκουσα στο δελτίο ότι παίζει και ο Ντόρσε για τον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ο Οσμάν που πήγε ήταν δεδομένο ότι θα φύγει όταν έφυγε ο Αταμάν. Για μένα τουλάχιστον, εγώ το πίστευα ότι θα φύγει. Δεν περίμενα να πάει στον ΠΑΟΚ. Και βέβαια αυτό πήγε μιλημένο, θα πω εντός παραθέσεως, στον ΠΑΟΚ, γιατί έγινε μπαμ μπαμ η δουλειά. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού με το φόβο μην πάει στον Ολυμπιακό τον έστειλε συστημένο, γνώμη μου ξαναλέω είναι.
10: Ναι, έτσι. Ο καθένας μπορεί να εκφράζει γνώμη του βέβαια.
11: Ναι.
10: Αυτό πιστεύεις βέβαια, ναι.
11: Μου κολλάει αυτό το σενάριο αρκετά. Όπως μου κολλάει, ακούγομαι.
10: Ναι, βεβαίως, κανονικά.
11: Και με τον Ντόρσε είναι πολύ πιθανό αυτό που γίνεται. Απ' την άλλη βλέπουμε τώρα, εκτός του ότι ήταν φυσιολογικό όταν παίρνει στην Ευρωλίγκα, παίρνουν υπεραξία οι παίκτες σου. Ναι, μεν έχουν συμβόλαια, αλλά για τον Γόκα, έτσι όπως λέμε τώρα, από το 1% που έπαιρνε, λέει θα του κάνει 1,5. Όταν ο άλλος, βλέπουμε οι Άραβες τώρα το φυσάνε το χρήμα, άμα του έχουν δώσει 3 εκατομμύρια, δεν μπορεί να ψέξει για τον παίκτη, έτσι. Και απ' την άλλη βλέπουμε ότι και αυτός είναι 34, ξέρεις τον Ολυμπιακό, όχι μέλλον δεν έχει, πιθανόν δεν έχει και παρόν τώρα με το Μακιντάρι που έχει πάρει. Είναι και το τελευταίο συμβόλαιο. Εντάξει, ήταν λίγο άκομψο έτσι όπως το διαχειρίστηκε, αλλά ας το συγχωρήσουμε που λέει ο λόγος. Εγώ περισσότερο.
10: Εντάξει, πρόσφερε στο Ολυμπιακό, δεν βαριέσαι. Αν φύγει, ας πάει ο άνθρωπος. Αν φύγει, μπορεί και να μην φύγει, δεν λέω έτσι να φύγει.
11: Ναι, μπορεί και να μην φύγει, αλλά έχει βρεθεί η λύση, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αλλά περισσότερο ήθελα να. Πώς το λένε αυτό, να πω έτσι, ο φόβος του Προέδρου Παναθηναϊκού, μην πάρουμε παίκτη. Που θα πάρουμε το Χουάντσο, πιστεύω, εγώ τον θέλω στον Ολυμπιακό, έχει δείξει ότι χαρακτήρα Ολυμπιακού. Λοιπόν, απ' την άλλη τώρα το φαινόμενο αυτό με τον ΠΑΟΚ είναι καθαρά, πώς το λένε, η διαχείριση που γίνεται, εμφανίστηκε τώρα ο κ. Μητσακίδης ξαφνικά, πάλι γνώμη και από ό,τι ακούω, έτσι, δηλαδή, άμα πεις μια γνώμη και κάποιος άλλος μια άλλη, εγώ διαλέγω αυτή που μου κολλάει πιο πολύ. Βλέπουμε ότι ο Μουστακίδης, ο λόγος είναι τα λιμάνια. Λοιπόν, είναι από την κυβέρνηση ότι τα λιμάνια πρέπει να μην είναι ρώσικα, έτσι, λόγω Σαββίδη.
10: Να πάνε στα χέρια του, ναι.
11: Να είναι αμερικάνικα, σαν εκδοχή το λόγο, ναι. Δεν ξέρω αν ισχύει.
10: Παίζεται και αυτογράφεται στον τύπο για αυτό κάθε φορά.
11: Ναι. Και αυτό γιατί βλέπουμε τώρα αυτό που κάνει τώρα ο Μουστακίδης δεν έχει λογική, δηλαδή τον Οσμάν μπορούσε και με 2 εκατομμύρια που λέει ο λόγος να τον έκλεινε, λέω εγώ. Απλά ήταν η επίδειξη, επειδή βλέπουμε ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ είναι δυσκύλιος, τελείως χάνει παίκτες ή δεν μπορεί να πάρει και γίνεται επίθεση, μπας περιπτώσει να φθαρεί ο Σαββίδης, να τον αναγκάσουν και να του πάρουν και τα λιμάνια, έτσι. Λοιπόν, εκεί το τοποθετώ. Εγώ θα δείξει βέβαια το μέλλον και ο λόγος είναι το πόσο ξαφνικά εμφανίστηκε ο Μητσακίδης και τις κινήσεις που κάνει.
10: Για να δούμε λοιπόν. Στη συνέχεια λοιπόν κατά πόσο μπορεί να προσφέρει λοιπόν. Και ο ίδιος, αν και εφόσον δεν συνεχίσει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, να δούμε τι μπορεί να κάνει στη συνέχεια, έτσι. Μπορεί και να μπορεί ο άνθρωπος, έτσι δεν λέω, έτσι, αλλά να δούμε τι μπορεί να συμβεί.
11: Εγώ πιστεύω ότι όταν θα πάρει τα λιμάνια, μετά θα την κάνει με ελαφρά πιτηματάκια. Δεν έχει αθλητική μπασκετική στο προκείμενο λογική, γιατί ο ΠΑΟΚ που ήταν ένα μπάτζετ στο 1 εκατομμύριο, λίγο πάνω, λίγο κάτω, το οποίο με το ζόρι το έβγαζε στο μπάσκετ, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έτσι, να ανεβάζει τον μπάτζετ τώρα στα 10 εκατομμύρια, αυτά που είναι από την τσέπη του Μητσακίδη. Και αυτοί δεν βγάζουν. Άμα βγάλουν 10, αυτοί παίρνουν 100. Λοιπόν, βλέπουμε ο Γιαρακόπουλος με το, πώς το λένε, με το ΆΚΑ, με κρατική επιχορήγηση, έχει κάνει δυνατό μαγαζί και δίνει άφθονα λεφτά.
10: Πάντως, όπως λες, η αλήθεια ότι έχει πυροδοτήσει έντονο διάλογο αυτή η χρηματοδότηση του γηπέδου ΠΑΟ και το θέμα ότι για τον ΠΑΟ γενικότερα με τον Μητσακίδη. Έχουν πολλοί πολιτικοί αναλυτές σχολιάσει ότι φήμες ότι επιχειρηματίες, όπως λες, ενδέχεται να στοχεύει στον έλεγχο ή την εξαγορά ποσοστό στα ελληνικά λιμάνια. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια.
11: Όχι, για μένα σου λέω σαν εκδοχή και κολλάει, ας πούμε, γιατί είναι απόφαση κυβερνητική. Και αν θες και να πάρω και θέση, και εγώ τα θέλω αμερικάνικα παρά ρώσικα τα λιμάνια. Άμα να το πω έτσι. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι.
10: Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα τα ήθελα διαφορετικά, το ανάποδο ακριβώς. Τέλος πάντων, να δούμε, γιατί εντάξει, εγώ πιστεύω ότι οι Ρώσοι μας αγαπάνε, βέβαια. Εντάξει.
11: Το θέμα δεν είναι να μας αγαπάνε, το θέμα είναι πώς, τι μπορεί να είναι το αύριο. Μπορεί να ξέρεις καλύτερα, δεν επιμένω.
10: Το θέμα είναι να γίνουν επενδύσεις, να έχουν εκατομμύρια στην Ελλάδα, να γίνουν σωστές επενδύσεις. Γιατί και στο αεροδρόμιο, αυτή που είναι η εταιρεία που έχει τα αεροδρόμια, χρωστάει ένα κάρο λεφτά, εκατομμύρια. Δεν έχει πληρωστεί σου η επένδυση όταν δεν πληρώνεις, δηλαδή. Γιατί να μην πληρώνουν, να πάνε σε άλλη εταιρεία, δεν είναι. Το σωστό αυτό είναι. Όσοι τα σκάνε περισσότερα στη χώρα μας, καλό είναι αυτό να γίνεται. Να δούμε.
11: Απλά εγώ θέλω να σταθώ, εντάξει, περισσότερο δεν γνωρίζω, εκτιμήσεις κάνουμε. Το τι παιχνίδια παίζονται, έτσι.
10: Εντάξει, είναι και τα λεγόμενα επιχειρηματικά παιχνίδια, όπως λέμε, βέβαια.
11: Ο Κοσμάκης δεν μπορεί να βγάζει την καθημερινότητα και το τι γίνεται.
10: Μάλιστα, λοιπόν, έγινε. Ας ευχαριστήσουμε, Χάρη. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Σαφέστατα, υπάρχουν και επιχειρηματικές κινήσεις πίσω από τις ομάδες. Με την καλή έννοια το λέω, έτσι. Σοφάρισε η Τβέντε 1-1 στο 38 λεπτό. Άρα έχουμε δύο κολλά από την Τβέντε. Το πρώτο από λάθος της άμυνας, τερματοφύλακα και αμυντικού. Όρια στερή είναι αυτός που ισοφάρισε για την Τβέντε. Έστειλε την μπάλα πρώτα στο δοκάρι και ύστερα στα δίχτυα. Με περιπετειώδη τρόπο η ισοφάρισε. Στο 1-1 το μάτς. Το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε.

Φίλε Χάρη, υπάρχουν κάποιοι φίλοι και φίλες που διστάζουν να βγουν τηλεφωνικά. Δημοκρατία έχουμε, πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε αρκετές γνώμες, να μην

Στην αναγέννηση καλύτερα λοιπόν διοικητικά το προηγούμενο διάστημα ο Δημήτρης Παπαδημητρίου με προσωπική του δήλωση κάλεσε όποιον ενδιαφερόμενο από την καλύτερα να αναλάβει τα ενία της ΠΑΕ. Στην αναγέννηση καλύτερα φυσικά τονίζοντας ότι δεν απαιτεί κάποιο αντάλλαγμα και κλείνοντας τη σεζόν χωρίς οικονομικά βαρύδια και σημαντικές εκκρεμότητες για την ομάδα. Άρα χωρίς εκκρεμότητες πρόκειται να αναλάβει κάποιος, εάν αναλάβει κάποιος άλλος τα ενία της ΠΑΕ. Και εφόσον θελήσει να τα αναλάβει, έτσι. Είναι γνωστό όμως ότι κανένα ενδιαφέρον δεν εκδηλώθηκε την καλύτερα, όχι μόνο στην καταλεκτική ημερομηνία που έθεσε ο πρόεδρος 22 Ιουνίου, αλλά και μέχρι τώρα. Είναι ένα δείγμα της μεγάλης δυσκολίας που έχει ολόκληρη η περιοχή να σηκώσει στις πλάτες της την ομάδα. Και οπότε το αναμένουμε να μπει κάποιος δυνατός, έτσι όπως το λέμε ποδοσφαιρικά παιδιά, έτσι, για να αναλάβει τα ενία. Δυνατός οικονομικά. Στην προκειμένη περίπτωση, ο εξής ένας παραμένει πάντως ο Παπαδημητρίου, που εδώ και έξι ολόκληρα χρόνια βρίσκεται στη θέση του Προέδρου.

από τη στιγμή που εκδήλωσε τη σκέψη του να αφήσει χώρο και σε άλλους, κανένας δεν παρουσιάστηκε μέχρι τώρα, ακόμα και εκείνοι που κατά τη διάρκεια της σεζόν εμφανίζονταν, ήταν λαλίστατοι για πολλά πράγματα.

από τη στιγμή που, λοιπόν, που δεν έχει υπάρξει κανένα ενδιαφέρον από την περιοχή, τον Παπαδημητρίου τον πλησίασαν και παράγοντας εκτός Καρδίτσας. Αλλά κρίθηκαν αμφιβόλου προθέσεων. Πάντως, το τελευταίο διάστημα ο πρόεδρος είχε μια ενδιαφέρουσα επαφή με παράγοντα από τη Θεσσαλονίκη, που εκδήλωσε το ενδιαφέρον για να συμμετάσχει στη δίκη της παρέτησης αναγέννησης Καρδίτσας. Έγινε μάλιστα και το ραντεβού, όπως λένε οι πληροφορίες, και το πιθανότερο είναι τη Δευτέρα να έχουμε σημαντικές και οριστικές εξελίξεις για αυτή την περίπτωση. Ωστόσο, μέχρι τώρα το αύριο της αναγέννησης Καρδίτσας κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει.

Είχαμε και εκείνο το 3-2 της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Στις 10 είχαμε επίσημη καταγγελία της Αιγύπτου για τον διαιτητή του αγώνα στην FIFA. Και από το πράσινο ακροτήρι είχαν παράπονα για τη διαιτησία στο μάτς με την Αργεντινή. Δύο φορές παράπονα. Το θέμα είναι ότι τα παράπονα μένουν και η Αργεντινή συνεχίζει. Όχι ότι εύχομαι να αποκλειστεί έτσι, να μην προχωρήσει. What? Ο καλύτερος και ίσως ο τυχερότερος να το πάρει, παιδιά. Δίνω προβάδισμα στον καλύτερο πάντως.

Τώρα που λέμε για αδικίες, ακούω έτσι τις συζητήσεις του κόσμου στους δρόμους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μια και λέμε για αδικίες, έτσι, καμία εμπιστοσύνη δεν υπάρχει στην ελληνική δικαιοσύνη. Από αυτά που ακούω, ούτε και εγώ έχω εμπιστοσύνη, παιδιά, να είμαι ειλικρινής.

0: πούμε για την Ευρωμπάσκετ Under 20. Έχουμε στο εμίχρονο Κροατία Ελλάδα, είναι στο 34-35. Στην τρίτη περίοδο έχουμε Τουρκία Γαλλία 37-51, αρκετά μεγάλη διαφορά των Γάλλων. Είχαμε προηγουμένως τελικό αποτέλεσμα Βέλγιο Ισπανία 58-81, και εδώ μεγάλη διαφορά. Ιταλία, Γερμανία, τελικό αποτέλεσμα 67-85.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
2: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamin Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
7: Jackpot στο Joker. 5 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
8: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
7: Joker. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
9: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
10: Κάνε και τη δική σου επιχείρηση μέρος ενός βιώσιμου μέλλοντος. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, ενέργεια, πόρους και πρώτες ύλες. Κάτι που για την επιχείρησή σου δεν είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι χρήσιμο για κάποια άλλη. Μην πετάξεις αυτά που δεν χρειάζεσαι. Επίλεξε την κυκλική οικονομία. Δώσε νέα ζωή. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
12: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
13: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
14: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
16: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
17: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
18: Παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ, στην Τορόντο Πίτσα. Δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
19: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
20: Super Sport 104.
0: Ακούσε φίλε τον Πλανταμόνα.
1: Εγώ σας ακούω, εσείς μ' ακούτε?
0: Ναι, τώρα μια χαρά, τώρα μια χαρά. Λοιπόν, για πες μας. Πλαταμόνας με υπέροχη ακτή με θέα τον Όλυμπο, έτσι και το θρυλικό κάστρο εκεί του Πλαταμόνα. Με βότσαλα και άμμου, για πες μας.
1: Με βότσαλα στο κέντρο του Πλαταμόνα και βόρεια του Πλαταμόνα, ψηλή άμμου, Μαϊάμι.
0: Και πλούσια βλάστηση, έτσι.
1: Πλούσια βλάστηση. Βουνόμπος, όχι ο Όλυμπος βέβαια, ο Όλυμπος κορυφώνεται πιο κάτω στο Λιτόχωρο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Εδώ είναι οι ορεινοί όγκοι που καλύπτουν τον Πλαταμόνα, οι ορεινοί όγκοι του Όλυμπου.
0: Αλλά
1: το τοπίο είναι πανέμορφο και μιας και αναφέρεσαι έτσι λεπτομεριακά, πρέπει να πέρασεις και το ξέρεις.
0: Έχω πέρασει.
1: Εγώ βλέπω ότι εγώ ήθελα, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο, είμαι κάτω από μια μουριά τώρα.
0: Θύμισε με το όνομα σου.
1: Βασίλης,
0: ναι, ναι, ωραία.
1: Με κάτω από μια μουριά στο σπίτι μου, το σπίτι μου είναι λίγα μέτρα από τη θάλασσα. Βλέπω το απέραντο γαλάζιο, η μέρα είναι πολύ ζεστή και ο κόσμος, μιλάμε για απίστευτος, η πληρότητα ακόμα και στα πλατάνια, ακόμα και στις ασπρολεύκες είναι 100%.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, στο φετινό μου διάλφελε φωτί είναι ολοφάνερο, αυτό που έγινε ολοφάνερο ακόμα και στις ασπρολεύκες είναι 100%.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, στο φετινό μου διάλφελε φωτί είναι ολοφάνερο,

0: Είναι η πρακτική αυτή όμως, είναι αυτό που αποτρέπει τη δημιουργία των μύθων, γιατί το προσφερόμενο, φίλε, το προσφερόμενο προϊόν και οι υπολογισμοί για τη μεγαλύτερη δυνατή εκμετάλλευσή του δεν αφήνουν περιθώριο για πρωτοτυπίες. Το τίκι-τάκα, οι συνεχείς πάσες δηλαδή, η κυκλοφορία, τα overlaps και κάθε μία από τις επινοήσεις του Γκουαρδιόλα που αντέγραψαν όλες οι ομάδες, φίλε Φώτη, για να βρουν τις υπεραριθμίες και αν γίνεται να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα, αφαίρεσαν από το ποδόσφαιρο την πραγματική του ομορφιά. Κατέληξαν όλοι, φίλε Φώτη, να παίζουν το ποδόσφαιρο της παγκοσμιοποίησης. Ίδιο για όλους, χωρίς κανένα ιδιαίτερο εθνικό χαρακτηριστικό. Έχεις κάποια αντίρρηση κάπου να το συζητήσουμε?
1: Αλλά και από την άλλη βέβαια εξελίσσεται το ποδόσφαιρο, είναι πιο γρήγορο, έτσι συνέχεια τρέξιμο, αλλά ναι, κάπου έχει...
0: Δεν λέει τίποτα το ποδόσφαιρο, φίλε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ο τελικός των 100 μέτρων της Ολυμπιάδας.
1: Σίγουρα.
0: Η ταχύτητα στο ποδόσφαιρο δεν προσφέρει θέαμα. Το ποδόσφαιρο είναι τέχνη. Δεν είναι ταχύτητα αντοχής ή σπριντ. Λοιπόν, μετά το 2006 και την κατάκτηση του Μουντιάλ από τους Ιταλούς, όλα τα επόμενα Μουντιάλ, φίλε, ήταν εντελώς άχρωμα.
1: Σίγουρα.
0: Όλα τα παραπάνω, αυτά δηλαδή που είπα προηγουμένως, τα διαπίστωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία και φαίνεται ότι θέλει να κατασκευάσει ένα μύθο, να δώσει τη ψευδέστηση στους φιλάθλους ότι στην εποχή μας γράφεται μια καινούργια ιστορία με πιο έντονα γράμματα από αυτά του παρελθόντος. Δηλαδή ότι ζούμε στην εποχή του καλύτερου όλων των εποχών. Και το σπρόξιμο της Αργεντινής είναι αντιστρόφως ανάλογο, φίλε, με το φρένο που της βάλανε στο Μουντιάλ το 90 στα γήπεδα της Ιταλίας. Και ένα ολόκληρο σύστημα αξιωματούχων του ποδοσφαίρου και δημοσιογράφων, φίλε Φώτη, έχει επιδοθεί στην προσπάθεια της πλήσης εγκεφάλου των φιλάθλων. Και ξέχωρα από αυτό, 20 χρόνια τώρα ο Μέση κάνει το ίδιο πράγμα, ρε φίλε. Συγκλίνει από τα δεξιά προς τα μέσα. Εκμεταλλεύεται το χαμηλό κέντρο βάρους του και τον καλό έλεγχο της μπάλας και με αυτή την απίστευτη κοφτή τρίπλα βρίσκει το πεδίο να πλασάρει με το αριστερό πάντα στην απέναντι αριστερή γωνιά. Εγώ προσωπικά χόρτασα, ρε φίλε, μπούχτησα.
1: Ναι.
0: Το είδα, το ξαναείδα. Δύσκολο να αντιμετωπιστεί, το δέχομαι. Πράγματι είναι δύσκολο.
1: Ναι, έλα όμως που πραγματικά κανείς δεν μπορεί να τον κόψει. Αυτό είναι το θέμα.
0: Έτσι, μπράβο. Θα σου πω. Είναι αλήθεια. Είναι ανίκητο.
1: Είναι προβλέψιμος, αλλά δεν κόβεται. Εκείνη το...
0: Έτσι, είναι ανίκητο. Είναι ανίκητο σε αυτό που κάνει. Όλοι προσπαθούν, όλοι προβλέπουν μάλλον ότι θα το κάνει, αλλά το κάνει τόσο καλά που κανείς δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Αλλά το είδα, ρε φίλε, ξανά και ξανά. Ξέρω τι να περιμένω. Δηλαδή σαν τη δισκογραφία της Ελένης Αλιγοπούλου. Πας στη συναυλία της 2 ώρες και νιώθεις ότι ακούς το ίδιο τραγούδι, ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Το 86 και το 90, φίλε Φώτη, είδαμε πράγματα που δεν είχαμε δει ποτέ ως τότε και δεν ξαναείδαμε από τότε. Ο Μαραντόνα της Μπαρτσελώνα δεν ήταν ο ίδιος με αυτόν της Νάπολη. Και βέβαια ο Μαραντόνα στο Μουντιάλ της Ιταλίας το 90 δεν είχε καμία σχέση με τις προηγούμενες 2 αυτές εκδοχές. Ήταν όμως το ίδιο καθηλωτικός. Φίλε Φώτη, οποιαδήποτε σύγκριση με τον Μαραντόνα είναι βλασφημία, φίλε, και οποιαδήποτε προσπάθεια να αναδειχθεί ο Μέση στον καλύτερο όλων των εποχών ισούται με το προπατορικό αμάρτημα, ρε φίλε, κατά την άποψή μου.
1: Μάλιστα.
0: Ο Μέση όμως υπήρξε ο κορυφαίος άνθρωπος που έπαιξε ποδόσφαιρο ποτέ κατά τους πολλούς. Εγώ όμως μπορώ να το δεχτώ αυτό με κάποια επιφύλαξη και με κάποιες ενστάσεις. Γι' αυτό σου αναφέρω έτσι στο Pat Cute τον τεράστιο Ζιντάν. Ο Μαραντόνα όμως, φίλε, ήταν άλλο πράγμα. Ήταν ο ίδιος ο Θεός κατεβασμένος στο χορτάρι. Φίλε Φώτη, να σε καλά, ρε Μαγιά.
1: Έγινε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν είπε ο φίλος μας ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα. Φιλοσοφικά θέματα έχει δίκιο όμως, αλλά να που το ποδόσφαιρο εξελίσσεται. Πάντως υπήρξαν εποχές που στην Μπαρτσελώνα για να συνεχίσω εγώ την κουβέντα, οι πολλές πάσες, θυμάστε εκείνο το τσούκου τσούκου κούραζαν. Οχταρίες 700.000 πάσες, θυμάστε εκείνο το διάστημα.

που είχε εκνευρίσει τον κόσμο που από εκεί μας την εξέταση, από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, συνάδελφος και φίλος ο Μάνος Σταλαμόπουλος. Λέει ο Μάνος Σταλαμόπουλος που ακούει όλες τις εκπομπές για τον κύριο Βασίλη. Ωστόσο, λέει όπως κάθε φορά ο κύριος Βασίλης. Ο Μάνος Σταλαμόπουλος μας είχε δώσει έγκαιρα και πρώτος προηγουμένως για αυτό το άσχημο συμβάν που κρεμάστηκε. 25χρονος νοτιοαφρικανός ποδοσφαιριστής ο Τζέιντον Άνταμς, ο οποίος έπαιξε σε 3 μάτς στο Μουντιάλ. Κανείς δεν ξέρει τι κρύβει η ψυχοσύνθεση του κάθε ανθρώπου πάντως. Ακούτε πάντα την εκπομπή ο Διαφωτιστής. Στον Ιντερβέντερ Σπορτς 9.43. Ιντερβέντερ Ελλάδα Σπορτς 9.43, για να είμαστε και ακριβείς. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Ξεκινήσαμε 4 το μεσημέρι μέχρι το 8 το απόγευμα. Θα είμαστε εδώ μαζί. Και εγώ πολύ θα το ήθελα να είμαι και σε καθημερινές εκπομπές μαζί σας. Πραγματικά μου λείπετε και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Προφανώς και εγώ σας λείπω, αλλά όλοι οι συνάδελφοι κάνουμε φοβερή δουλειά. Με τον αγώνα μας για να είμαστε συναπείς απέναντί σας, έτσι, και ακριβείς, όπως νομίζω ότι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Γι' αυτό το διαβάζω και στα σχόλια που στέλνετε και στα μηνύματά σας στο Viber και στα τηλέφωνα που παίρνετε. Στην παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, είναι ο Γιώργος Βοιατζής.

Ο Βίλεμος Αδιαμαντής Πεπέτας και αυτός που ακούει όλες τις εκπομπές. Λέει, δώσε την καλησπέρα μας τον κύριο Βασίλη. Ο κύριος Βασίλης είναι από τους καλύτερους ρήτορες Ολυμπιακούς. Ο Βασίλης σου κάνει ποδοσφαιρική και γεωπολιτική και πολιτική ανάλυση. Κορυφή. Σίγουρα στο ποδόσφαιρο θέλουμε περισσότερες περίτεχνες ενέργειες και θέαμα. Όμως και από την άλλη, δυστυχώς ή ευτυχώς, ευτυχώς ή δυστυχώς, το ποδόσφαιρο έχει διαφοροποιηθεί κατά πολύ. Οι ποδοσφαιριστές το έχουν πει και άλλοι αυτό, όπως ο Μπάμπης ο Κατσάνος. Έχουν γίνει αθλητές περισσότερο, επιχειρώντας να καταφέρουν να συνδυάσουν, να κρατάνε και την μπάλα στα πόδια. Και έχει περάσει η φιλοσοφία του Γκουαρντιόλα, που δεν θέλει να βλέπει ποδοσφαιριστές να κάθονται ούτε δευτερόλεπτο. Θέλει παίκτες να τρέχουν συνέχεια. Και η μπάλα να αλλάζει γρήγορα, σαν το PlayStation, παιδιά, έτσι.

ακόμα. Σαλάμ, όπως λέει για τον φίλο Βασίλη, όχι για τον Μαραντόνα, για τα άλλα λέει. Και εγώ σε πω γιατί εντάξει και τεράστιος ο Μαραντόνα, αλλά κάθε παίκτης έχει την αξία του, έτσι. Τεράστιος ήταν και ο Πελέ. Διαφορετικοί ποδοσφαιρικοί χαρακτήρες, αγωνιστικά εννοώ. Διαφορετικός ο Ρονάλντο, διαφορετικός ο Μέση. Ο καθένας έχει την αξία του και δεν μπορεί να συγκριθεί, έτσι. Διαφορετικός ο Κρόιφ, διαφορετικός ο Μπεκεμπάουερ. Πολλοί παικτάδες έχουν περάσει, παιδιά. Είναι δύσκολο να συγκρίνει ο ένας τον άλλον. Είναι διαφορετικές οι εποχές. Φωνώ και εγώ απόλυτα με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Και εγώ που δεν ήμουν μαραντονικός, τον είχα δει σε μικρή ηλικία. Είχα καλύψει το Μουντιάλ της εθνικής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχα τη δυνατότητα να τον δω, να τον δω από κοντά. Ήμουν πρώτος δημοσιογράφος που το συνάντησα όταν είχε έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό μιας εταιρείας για τον Ολυμπιακό. Δεν ήμουν ο μαραντονικός. Αλλά είναι στιγμές που αποτυπώνονται στη ζωή σου, παιδιά, έτσι, στην πορεία σου. Είτε δημοσιογραφική, είτε ποδοσφαιρική, είτε μια απλή πορεία, τέλος πάντων. Όταν βλέπεις από κοντά αυτά τα τεράστια πρόσωπα, τα ιερά τέρατα του ποδοσφαίρου στην προκειμένη περίπτωση,

αλλά κάθε ένας από αυτούς τους παιχταράδες είχαν και έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά αγωνιστικά στοιχεία, οπότε δεν είναι συγκρίσιμοι. Και όπως είπες, φίλε Βασίλεια τον Πλαταμόνα, παρότι είναι προβλέψιμο στο παιχνίδι του, δεν είμαι μεσικός, έτσι. Περισσότερο υποστηρίζω τον Ρονάλντο, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά παρόλα αυτά, όπως το είπες και εσύ, κανείς δεν μπορεί να τον κόψει, έτσι. Όλοι ξέρουν πως παίζει ο Μέση, παίζει ο Ρονάλντο, αλλά δεν μπορούν να τους κόψουν όμως. Ή ο Εμπαπέ, έτσι. Αυτή είναι η διαφορά η μεγάλη που κάνουν αυτοί οι παίχτες από τους άλλους. Και παρά την ηλικία τους, βέβαια, εντάξει, ο Εμπαπέ είναι μικρότερος.

για το φίλο του Κώστα που ρωτάει τι γίνεται με τον Κρίστιανσεν. Τα είπαμε και προηγουμένως, τα είπε και ο Μάνος Θαλαμόπουλος και ο Σάκης Μπουζούνης. Ο Παναγιώτος μπορεί να έχει έρθει σε συμφωνία για τον δανεισμό με τη Λέστερ του αριστερού μπακ του Βίκτορ του Κρίστιανσεν. Μάλιστα, η ελληνική ομάδα, όπως αναφέρει ο Μάνος Θαλαμόπουλος, για τη σεζόν 2026-2027 θα καταβάλει στη Λέστερ 500.000 ευρώ ως ενίκιο για τη χρήση των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Ο οποίος Βίκτορ Κρίστιανσεν περνάει ιατρικές εξετάσεις σήμερα στην Ιταλία και αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες από τον Παναθηναϊκό. Το είπε και ο Σάκης Μπουζούνης, το ανέφερε και ο Μάνος Σταραμόπουλος. Ολοκληρώνεται έτσι λοιπόν μια ακόμα μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, για τον λόγος όπως είπαμε για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν, μια και το έφερε η κουβέντα και το ερώτημα του φίλου μας του Κώστα. 1,81 ύψος, ο οποίος έμεινε εκτός της αποστολής σήμερα για το φιλικό της Λέστερ κόντρα στην Ορθάτων, βρίσκεται στην Ιταλία για να περάσει ιατρικά τεστ και στη συνέχεια να υπογράψει και να ανακοινωθεί για τον Παναθηναϊκό. Αποκτάτος δανεικός με οψιόν αγοράς και για να ενεργοποιηθεί η οψιόν, όπως είπαμε, χρειάζεται να παίξει ο Δανός αριστερός μπακ μίνιμουμ χρόνου 45 λεπτών στο 50% των αγώνων των πράσινων. Με λίγα λόγια, μια συμμετοχή ακόμα και 40 λεπτών δεν θα θεωρείται συμμετοχή. Αυτά λοιπόν για τον Κρίστιανσεν, φίλε Κώστα, που πρέπει να θεωρείται ήδη παίκτης του Παναθηναϊκού, να μένετε να ανακοινωθεί και επίσημα τις επόμενες ώρες.

Μάρα Σαλαμόπουλο έχουν παίξει Αργεντίνη με Ελβετία 1 και Νορβηγία με Αγγλία 2-3 γκολ. Πιστεύεις ότι θα δικαιωθώ? Και στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Κρασκόπρες, Μάρα Σαλαμόπουλο έχουν παίξει 2-3 γκολ.

Ο φίλος ο Κώστας ευχαριστεί για τις πληροφορίες που τα μεταφέραμε. Αυτή η δουλειά μας, φίλε Κώστα, έτσι, είναι υποχρέωσή μας. Εμείς ευχαριστούμε και εγώ, ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Ακούτε πάντα την εκπομπή Ο Διαφωτιστής. Στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 943. Ξεκινήσαμε όπως σημαίνει κάθε Σαββατοκύριακο 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων ο Γιώργος Βοιατζής. Κάποιοι φίλοι μου λένε θα ήθελα να έχω καθημερινές εκπομπές. Και εγώ πολύ θα το ήθελα, παιδιά. Όμως οι περαιτέρω επαγγελματικές μου υποχρεώσεις δεν με αφήνουν να το κάνω αυτό. Δεν μου αφήνουν περιθώρια χρόνου, εννοώ, έτσι. Και διαμαντήσω με πέταση μου λέει Φώτης θα θέλουμε κάθε μέρα. Και ο Βασίλης ο Γερασίμου μου το έχει πει εδώ πέρα, με θέλει κάθε μέρα. Και ο κύριος Δήμος τα παλιά και εγώ πολύ θα το ήθελα. Στην πορεία θα το φτιάξω, να δούμε. Αφού το ζητάτε εσείς, κάτι θα κάνω. Πάντως κάποιες φορές εμφανίζομαι και σε μέρες της καθημερινότητας.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chie Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chie Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
0: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
2: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
3: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
4: Τι μήνυμα?
3: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
4: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
3: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
4: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
3: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
4: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
5: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
6: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή νόμα 500 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Φιλέτα σολομού 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 9,19. Και χαρτί κουζίνας XXL 4,99. Lidl. More to value.
8: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σου ρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
9: Σου ρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
10: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγωμηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
11: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
12: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivering Cyprus.
13: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin.
14: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
13: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ? Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
15: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία. Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
6: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
16: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
2: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
3: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Για τους δεν έχει ξεπεράσει τη μετριότητα στην Ευρώπη. Εκεί στο NBA το μπάσκετ είναι θέαμα, παιδιά. Ο κόσμος έχει πληρώνει ακριβώς εισιτήριο για να βλέπει θέαμα, καρφώματα, τρίποντα. Δηλαδή, αν ένας παίκτης περάσει σαν σύμφωνος και πάει να καρφώσει και τον κόψει κάποιος με φάουλ, θα τον κράξουν τον αμυνόμενο, έτσι. Θα τους χαλάσει το θέαμα. Είναι διαφορετική η φιλοσοφία εκεί και διαφορετική τα πράγματα και διαφορετικά συνέχεια.

λέει ο φίλος ο Δημαντής Πεπέτας, εκτός από Σαββατοκύριακο θα έλεγε για τα πρώτη, λέει, Τρίτη και Πέμπτη να βγαίνω. Την Τρίτη μπορεί και να την προλαβαίνω, φίλε μου. Σε ένα διάστημα 6 με 8, ας πούμε. Τετάρτη σίγουρα την προλαβαίνω 6 με 8. Για Πέμπτη το κόβω λίγο χλώμο. Θα το δούμε, θα το δούμε. Ο φίλος Ευάγγελος έχει στείλει ένα μήνυμα. Λέει, Φώτη, καλησπέρα. Είμαι σύμφωνος με τον Βασίλη, γιατί όταν βλέπεις, λέει, και έναν αγώνα και προβλέψει τι θα γίνει, χάνει τη μαγεία το ποδόσφαιρο. Με τον Ροναντίνιο, λέει, τον Μαραντόνα και άλλους παίκτες παλιούς, δεν προέβλεπες τι θα γίνει όταν είχαν την μπάλα στα πόδια. Τώρα υπάρχει η ταχύτητα και δεν υπάρχει η τρίμπλα, όπως λέμε, η ωραία ενέργεια, λέει, χάθηκε η ομορφιά στο ποδόσφαιρο. Είμαι 65 χρόνια και έχω δει πολλούς και τεράστιους παίκτες του παρελθόντος. Κοίτα, θα λέγατε ο Ροναντίνιο, ο παιχταράς βέβαια, αλλά περισσότερο ζογκλέρ της μπάλας. Όχι ότι είναι κακό να βλέπει κανείς τέτοια πράγματα στο ποδόσφαιρο, έτσι, να βλέπει και ζογκλέρ της μπάλας, να βλέπει αυτά τα κόλπα να τρελαίνεται. Θυμάστε παλιά και η Βραζιλία είχε αυτά τα τακουνάκια, κόλπα και τα λοιπά, έχουν λείψει το τελευταίο διάστημα. Και εκεί είχε αλλάξει το ποδόσφαιρο. Μετά την εφτάρα ειδικότερα που έφαγε η Βραζιλία από τη Γερμανία, τους κόπηκαν τα πόδια εκεί, σε εισαγωγικά, έτσι. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στο ποδόσφαιρο. Ακόμα και αν δεν το δεχόμαστε και διαφωνούμε σε αυτά τα πράγματα, πρέπει να προσαρμοστούμε, παιδιά, σε αυτό το περιβάλλον. Και ποιος ξέρει, στη συνέχεια μπορεί να αλλάξουν προς το καλύτερο τα πράγματα, να είναι, λέει, πιο θεαματικό. Αυτό όμως, πάνω απ' όλα που με πειράζει, ενώ είναι το ποδόσφαιρο, είναι το άθλημα των απλών ανθρώπων, παιδιά, έτσι. Κάπου έχει ξεφύγει το πράγμα, πανάκριβα τα εισιτήρια στο Μουντιάλ. Το χρήμα κάνει κουμάντο τελικά. Ενώ από την άλλη κάποιοι διαφωνούσαν με τη δημιουργία της μεγάλης Ευρωπαϊκής Λίγας, να συμμετέχουν δηλαδή 20-18 οι κορυφαίες ομάδες Ευρώπης. Γιατί έλεγαν τότε ότι το ποδόσφαιρο είναι των απλών πολιτών, έτσι είναι. Αλλά οι ίδιοι καταστρατηγούν αυτούς τους κανόνες, έτσι, παιδιά. Με τα πανάκριβα εισιτήρια για το Μουντιάλ, για τον τελικό, ποιος απλός πολίτης θα μπορούσε να παρακολουθήσει, δίνοντας κάποια εκατομμύρια για να παρακολουθήσει ένα τελικό και αγώνες Μουντιάλ. Άρα είναι υποκρισία από την άλλη για τους διοργανωτές, ενώ να λένε δεν θέλουν τη μεγάλη Ευρωπαϊκή Λίγκα γιατί το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα των απλών ανθρώπων, αλλά και από την άλλη να ενδιαφέρονται μόνο για τα υπερκέρδη. Θα πει κανείς πώς θα ζήσουν, πώς θα στηριχτούν αυτές οι ομάδες, οι τεράστιοι κολοσσοί. Συμφωνώ, ναι.

Το ποδόσφαιρο λοιπόν έχει αλλάξει πολλά πράγματα. Παλιά έπαιζαν παράλληλο ποδόσφαιρο. Τώρα ακόμα και οι προπονητές σε μικρές κατηγορίες απαγορεύουν ουσιαστικά το ποδόσφαιρο το παράλληλο. Θέλουν κάθετες μπαλιές. Έχουν αλλάξει, αλλάζουν καθημερινά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Μπορεί κάποιος να τους δυσαρεστούν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.

φίλος ο Στέλιος από το Κερατσίνι λέει, δηλαδή θα μας άρεσε ένα ποδόσφαιρο τύπου Ολλανδίας που βάζουν πολλά γκολ αλλά και δέχονται γκολ. Και αυτό θέαμα λέει είναι.

Λοιπόν, στο φιλικό με την Βέντε ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-1. Ο Χέσελινγκ ήταν αυτός που έκανε το 2-1 για την Ολλανδική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν είναι πίσω στο σκορ. Και παρολίγο να δεχθεί και γκολ πριν από λίγο στο 23ο λεπτό, 63ο, είχαμε μια εντυπωσιακή επέμβαση του Τσιφτσί και πάλι σε ενέργεια του σκόρε του Ολλανδού του Χέσελινγκ.

Ο φίλος ο Τάσος από Γερμανία έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καμιά φορά τα θέλουμε όλα δικά μας, λέει. Από τη μια θέλουμε το θέαμα και την ποιότητα, αλλά από την άλλη μας ενδιαφέρει η νίκη της ομάδας μας. Δεν μπορούμε να τα συνδυάζουμε και όλα μαζί. Εννοεί όταν παίζει μια ομάδα που υποστηρίζουμε και παρουσιάζει θέαμα και ποιότητα και τελικά χάσει το παιχνίδι. Θα την κρίνουμε έτσι άσχημα επειδή έχασε το μάτς, παρότι παρουσίασε ποιότητα και θέαμα.

Να πάμε στα μάτια της Καλαμάτας, στη Μαύρη Θύλα. Είχαμε 4 προσθήκες ακόμα και ένα διαζύγιο, όπως λέμε ποδοσφαιρικά. Η ομάδα χτίζεται εκεί στα Χάνια του Πηλίου που συνεχίζει την προετοιμασία της.

Τα νέα αποκτήματα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση Καλαμάζας, είναι ο Ροντρίγκες, το βραζιλιάρικο, λέει, τείχος αναβαθμίζει την άμυνα. Είναι 28χρονος δεξιοπόδαρος στόπερ με σπουδαία καριέρα στη Λατινική Αμερική και Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει κατακτήσει 2 τίτλους με την Γκρέμιο. Ενώ έχει αγωνιστεί επίσης σε Κρουζέιρο, στην Εμίρα Σόλ και στη Σαν Χωσέ Ερθουέιξ. Με περισσότερες από 230 εμφανίσεις στο υψηλότερο επίπεδο έρχεται με ρυθμό στα πόδια του, λέει ανακοίνωση Καλαμάζας. Το άλλο απόκτημα είναι ο Κονσάλο Πινιέιρο, το δυναμικό της μεσαίας γραμμής και το δυναμό της μεσαίας γραμμής. Είναι 25χρονος Αργεντίνος μέσος. Όπως έλεγε, η ανακοίνωση Καλαμάζας έχει προσθέσει ποιότητα και ενέργεια και προσωπικότητα στον άξονα της Καλαμάζας. Αποτελεί προϊόν της Εσουδιάντες, με την οποία κατέκτησε το κύπελλο Αργεντινής και αγωνίστηκε στο Κόπα Λιμπερταδόρες, αποκτώντας σημαντικές παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Είχε παρουσίαση Σαλτοσύφη και Τίγκρε. Το άλλο απόκτημα, ο Τζιμπλίλ Διαρά. Δύναμη, ένταση και διεθνείς παραστάσεις, αναφέρει η ανακοίνωση Καλαμάζας για το τρίτο απόκτημα, το Τζιμπλίλ Διαρά.

ξεκίνησε από το μάτι σε Σενεγάλη. Το ταλέντο του δεν άρχισε να τον οδηγεί στην Ευρώπη. Όπου αγωνίστηκε για τρεις συνεχόμενες σεζόν με τη Σερέκ στο Βέλγιο. Στα 22 χρόνια μετράει ήδη 49 συμμετοχές στο απαιτητικό βελγικό πρωτάθλημα. Με απολογισμό ένα γκολ και μία assist. Την ποιότητα λέει και τη δημιουργικότητά του Αλσκή του ΕΦΗ έρχεται να προσφέρει ακόμα περισσότερες λύσεις στη μεσαία γραμμή της Καλαμάτας. Άρχισε να αναπτύσσεται ποδοσφαιρικά το 18 του χρόνια, αφού στην πανέλα των Ακαδημίων της Βαγιαδολίδ. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε επαγγελματικές σχολείες της Ισπανίας με την Ζαμόρα και Πονφεραντίνα.

τελευταία στοιχεία αφορούν το τέταρτο απόκτημα της Καλεμάτας στο Eugene το Freiburg. Αριστοδοπόδρας μέσος λοιπόν με ισπανική ποδοσφαιρική παιδεία. Και ξεχωρίζει όπως λέει για την τεχνική του κατάρτιση το ποιοτικό αριστερό του πόδι. Και την ικανότητα του να απειλεί από μεγάλη απόσταση. Σημαντικό στοιχείο αυτό σε ηλικία 23 ετών λοιπόν. Διαθέτει όπως αναφέρει παραστάσεις από το ισπανικό ποδόσφαιρο που αναπτύχθηκε ποδοσφαιρικά από τα 18 του χρόνια. Από τα 18 φόρεσε τη φανέλα των Ακαδημίων της Βαγιαδολίδ και όπως είπαμε στη συνέχεια αγωνίστηκε σε κατηγορίες Ισπανίας, Ζαμόρα και Πορφερατίνα. Αυτά τα 4 νέα αποκτήματα, 4 νέες προσθήκες Καλαμάτας, Ροντρίγκες, Γκονσάλο Πινιέρο,

όπου ο Ντιαρά, να πούμε ότι το 2023 κατέκτησε το κύπελλο Αθλητών Αφρικής K20. Έχει καταγράψει και 4 συμμετοχές με την εθνική ομάδα αδρών της χώρας του. Το τέταρτο απόκτημα λοιπόν ο Γιουτζίνο Φρίμπορκ, όπως ανέφερα με τη σειρά τους παίκτες. Από την ομάδα, όπως ανεμερώνει η ανακοίνωση της Καλαμάτας, αποχώρησαν οι εξής ποδοσφαιριστές: Τιμόθεος Τσελεπίδης, Γιώργος Παμλίδης, Μανώλης Καλογεράκης, Νίκος Βαφέας, Οδυσσέας Λιμπεράκης, Μαξιμιλιάνο Μορέιρα, ο Σαλιμό Σιλά, ο Στάθης Τάχατος, Άγγελος Οικονόμου, ο Νικολάς Τσορνομάς, ο Ηλίας Ολτσέλιος, ο Φεντερίκο Χορδάν, ο Μπρούνο Γκάμα, ο Νικολάς Ντιγκινή, ο Κωνσταντίνος Κοτσόπουλος, Νίκος Σπυράκος, Καρμέλο Αργανιανιάς και Βασίλης Μάτζης. Παίκτες οι οποίοι είχαν σημαντική παρουσία και συνέβαλαν αποφασιστικά στην άλλη ομάδα στην επιστροφή μετά από αρκετά χρόνια στη μεγάλη κατηγορία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, τώρα αποχώρησαν από την Καλαμάτα.

παραμένει το 2-1 πέρσι στις 5 στο φιλικό με τον ΠΑΟΚ. Στο 78 μπήκαν Τσοπούρογλου και Μπέρδος και Πέλκας. Οι αλλαγές για τον ΠΑΟΚ.

Η Ελλάς ήρθε ανακοίνωση την απόκτηση του Σπύρου Κωστόπουλου. Συμμετοχές στο επαγγελματικό δώσο έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Ηλιούπολη, Ηρακλή. Έχει φορέσει και τη φανέλα του ΕΓΑΛΕΟ, το νέο απόκτημα της Ελλάσσυρου. Μαθαίνετε τα πάντα εδώ από στιγμή σε στιγμή, όλες τις μεταγραφές που γίνονται. Ενημερώστε για τα πάντα και στο site του σταθμού μας, το 943sports.gr.

Τα μεγάλα μεταγραφικά μπαμ συνεχίζονται στη Ζάκυνθο. Μια ομάδα που ήρθε με φόρα να παίξει στη Super League 2. Αυτή τη φορά ανακοίνωσε την απόκτηση του Αργεντίνου χαφ του Χουάν Νέιρα. Θα θυμάστε παιδιά, μέχρι έχει φορέσει τη φανέλα του Όφη από το 2018, κατακτώντας με τους κριτικούς το φετινό κύπελο Ελλάδας. Έτσι ήταν από τους πρωταγωνιστές της πορείας του Όφη φέτος.

στον αντίποδα ο 35χρονος φόρο Γιώργος Μπαρμαρούς αποχώρησε τον Μπας Πύργος, έχοντας συνδέσει το όνομά του με την κατάκτηση πρωταθλήματος και την άνοδο στη Super League 2. Αυτό ανακοίνωσε ο ίδιος κάνοντας ανάρτηση στα μέσα δικτύωσης. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ακούμε. Καλησπέρα. Λοιπόν, κάποιο πρόβλημα. Θα ξαναμιλήσουμε με το φίλο μας στη συνέχεια και πάλι. Ο φίλο μας, η φίλη μας, ας επιχειρήσει μετά τις 7, γιατί έχουμε σε λίγο πάλι break, διαμυστικά μηνύματα για δελτίο ειδήσεων. Όποιος φίλος ή φίλη τώρα δεν κατάφερε να βγει στον αέρα, γιατί έκλεισε η γραμμή, δεν την κλείσαμε παιδιά εμείς, έτσι. Να επιχειρήσει μετά τις 7 και 5 περίπου, μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Έχουμε όμως ακόμα χρόνο, βγάζουμε τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κάτι γίνεται και πέφτει η γραμμή, δεν είναι από εμάς πάντως. Ας ξαναπηγηρήσει ο φίλος ή φίλη. Τρίτη και φαρμακερή πιστεύουν να είναι καλύτερη. Στο 23ο λεπτό έχει φτάσει το μάτσο ΠΑΟΚ με την 5 είναι στο 2-1. Έχει την κάρτα στο Τσοπούλου για δυνατό μαρκάρισμα. Λοιπόν, τρίτη και φαρμακερή, σε ακούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε Φώτη.
0: Αυτή τη φορά εντάξει, γιατί προηγουμένως κάτι έγινε και έπεσαν οι γραμμές. Λοιπόν, σε ακούμε, για πέ μας.
1: Έπεσα δύο φορές η γραμμή μου.
0: Ναι, αλλά τρίτη και καλύτερη, έτσι.
1: Ναι. Με έναν Αλέξανδρο από τον Πειραιά παίρνω τηλέφωνο.
0: Ωραία.
1: Μιλάμε πρώτη φορά μαζί προφανώς, δεν μου ξαναμιλήσει.
0: Ναι, πρώτη φορά βέβαιος. Άρα σε καλωσορίζω στην παρέα μου τουλάχιστον έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε ξαναμιλήσει, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Πήρα και εγώ να σχολιάσω κάποια γεγονότα που έχουν γίνει.
0: Ωραία, για πες μου.
1: Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να σχολιάσω τη μεταγραφή του Οσμάν στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αυτό με εξέπληξε, μπορώ να πω. Και με εξέπληξε όχι γιατί δεν μπορεί να πάει στον ΠΑΟΚ, αλλά γιατί περίμενα θα πήγαινε Τουρκία από εκεί.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, το περίμενα και είχα κάποιες πληροφορίες ότι θα συνεχίσει στην Ελλάδα. Τέλος πάντων.
1: Ναι, και επειδή τον ήθελε και η ΕΦΕΣ και τον ήθελε και άλλη τουρκική ομάδα από ό,τι ξέρω και δεν είχαν ας πούμε πρεσάρει να το πω σε εισαγωγικά για να τον πάρουν και μου έκανε εντύπωση που πήγε στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως είναι πολύ καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ αυτή.
0: Για τον ΠΑΟΚ είναι ό,τι πρέπει βέβαια, ναι.
1: Ναι, είναι πολύ καλός το έχεις αυτός. Τώρα όσο για τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός περιμένουμε δύο προσθήκες στον μπάσκετο που μιλάμε πάντα. Ήτανε 3-4. Ήταν ένας που θα παίζει και στις δύο θέσεις αυτές.
0: Νομίζω με δύο προσέξεις ακόμα κλείνει το ρόστερ, έτσι.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet. Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ. AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
3: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
4: Σάββατο σήμερα για το Παγκόσμιο Κύπελλο στις 12 τα ξημερώματα Νορβηγία, Αγγλία και στις 4 το πρωί Αργεντινή, Ελβετία.
5: Η καθαριότητα μόλις έγινε έξυπνη. Στην Electroline θα βρεις τις άπαιχτες ρομποτικές σκούπες Dreamy L40 Ultra AE, L40S Pro Ultra και D20 Pro Plus. Με ισχυρή απορρόφηση, έξυπνη πλοήγηση, σφουγγάρισμα και αυτόματη συντήρηση φροντίζουν το σπίτι σου χωρίς κόπο. Οι σειρές L40 προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες όπως αυτόματο άδειασμα και πλύσιμο σφουγγαρίστρας, ενώ η D20 Pro Plus αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για καθημερινό αυτόματο καθάρισμα. Ανακάλυψε τη σήμερα στα καταστήματα Electroline και στο Electroline.
6: Electroline. Έλα στο αύριο.
7: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι. Παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν. Ψηλότερα.
9: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal. για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
11: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
12: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
13: Απάντηση.
12: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
13: Απάντηση.
12: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
13: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
12: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
13: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
12: Ταβέρνα η απάντηση.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
15: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
16: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Κοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
18: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Μπήκα λοιπόν στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής. Στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 943, στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Μόλις πριν από λίγο στο 24ο μελετός ο Φάρης ο Πάοξ 2-2. Από εξαιρετική σέντρα του Κένι ο Γερεμέγεφ που είχε προηγμένως δεν είχε καταφέρει να σκοράρει σε διπλή προσπάθεια. Αυτή τη φορά τρίτωσε το καλό όμως. Ο Γερεμέγεφ λοιπόν στην καρδιά της ελλαδικής άμυνας με κεφαλιά κατάφερε να σοφαρίσει σε 2-2 για τον ΠΑΟΚ στο μάτς με τη Βέντε, 4 γκολ. Διπλή ευκαιρία προηγουμένως στο 83 για τον Γερεμέγεφ. Κίτρινη κάρτα στο 82 για σκληρό μαρκάρισμα στον Τσοπούρογλου. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Λερτία Δίσον. Γιώργος Βοιατζής. Να λοιπόν τα τηλέφωνα πλέον πέφτουν στο ριδόν και τα μηνύματά σας παιδιά, έτσι να ευχαριστήσω και τους φίλους και τις φίλες για τα μηνύματα και τα τηλέφωνα που παίρνουν και βγαίνουν στον αέρα και όχι μόνο. Δεν είχαμε το προηγούμενο διάστημα παρότι με 3 χρόνια εδώ πέρα να τα πούμε γιατί έπεφτα τα Σαββατοκύριακα στις αγωνιστικές καταστάσεις. Και τότε και αυτό το διάστημα έβγαζα κάποια τηλέφωνα στον αέρα, αλλά η φούλα αγωνιστική κίνηση δεν μου το επέτρεπε. Δεν μας το επέτρεπε βασικά.

στο μήνυμα Διονύση Εδμάγκη, ο φίλος μας ο Διονύσης. Ότι καλησπέρα, δεν έχω ακούσει τι έχεις πει για τα απόψινά μάτς. Ποιες ομάδες θα μείνουν απ' έξω τα ξημερώματα. Και ο Πάκ λέει μπορεί να κάνει και δεύτερο μπαμ με τον Τολιόπουλο. Αν από τα δύο φαβόροι μείνει κάποιο απ' έξω, αυτό θα είναι η Αγγλία, πιστεύω, έτσι. Η Αργεντινή πιστεύω θα ξεπεράσει το εμπόδιο της Ελβετίας, εύκολα ή δύσκολα.

Για όλους εμάς πάντως ήταν και παραμένουν δύσκολες οι συνθήκες παρακολούθησης των αγώνων. Λόγω της διαφοράς ώρας που υπάρχει τώρα, ο άλλος που να κάτσει να δει 2 τα ξημερώματα και 4 τα ξημερώματα παιχνίδι, παιδιά, έτσι. Και άμα δεν βλέπεις κάποιο ζωντανό και ξέρεις το αποτέλεσμα, τι να παρακολουθείς μετά, ξαναζεσταμένο φαγητό, δηλαδή να ξέρεις ένα μάτς πόσο έχει λήξει και να το δεις μαγνητοσκοπημένο, δεν έχει αξία, πιστεύω.

έληξε το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Ο ΠΑΟΚ έχασε σε αυτό το ΜΑΣ 3-2. Η πρώτη ήταν σε φιλικά παιχνίδια σε αυτό το διάστημα, στην φετινή σεζόν, στο ξεκίνημα της σεζόν, στα πλαίσια της προετοιμασίας. Οι Ολλανδοί ξεπέρασαν το τραγικό λάθος που έκαναν στην αρχή του αγώνα και δώρησαν το πρώτο γκολ στον ΠΑΟΚ. Το πάλεψα μέχρι το τέλος και μετά το τέλος στις καθυστερήσεις, όπως λέμε, στον επιπλέον χρόνο, και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη.

Ο Βίλεμος Αντιονής συνεχίζει τα μηνύματά του. Το μήνυμά του και λέει ότι αν κάποιο μάτς πάει στα πέναλτι, τότε όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά σίγουρα. Η Ελβετία λέει πέταξε έξω την Κολομβία στα πέναλτι και η Αργεντινή. Δεν πιστεύω λέει, ότι είναι 7 ψυχοί μέσα στα εισαγωγικά γάτα. Έχει όμως την εμπειρία, έτσι. Δεν το λέω επειδή δεν υποστηρίζω την Αργεντινή, για να είμαι ειλικρινής. Σε αυτό το μουντιάλ υποστηρίζω την Γαλλία. Πιστεύω το πάρει κιόλας η Γαλλία. Όχι επειδή την υποστηρίζω.

Στη Φιλανδία τελικά αποτελέσμα για τους φίλους που τα ζητάνε, παιδιά, έτσι. Λάχτη Ελσίνκι 2-0. Κίνισταν Μάρμεχαμ 1-2. Τελικά αποτελέσματα πάντα. Και η Τούρκου με την Ούλου 2-0. Γκίνσταρ με τη Μάρχαμαν 4-2, όπως είπαμε, 3 άσοι σε 3 παιχνίδια τελικά αποτελέσματα. Στην Σουηδία τελικό αποτέλεσμα. Μάλμπι Άιξ το Ορχόμις 1-2. Και στο 40 έχουμε Έγκριτε με την Χάκεν, είναι στο 1-1. Έγκριτε Χάκεν.

στη Σκωτία στο League Cup. Τελικά αποτέλεσμα Άναν με τη Ross County 1-4. Εδιμβούργο Φόλκερκ 0-5. East Kilbride με την Dunfermline.

Η Ιβερνές με την ΦΑΕΚ είναι στο 5-2-5-3 στα πέναλτι. Η Queen of South. Με την Celtic Hearts 3-4 στα πέναλτι. Η Queen's Park με την Πρόρα Rangers 3-1.

Ινταντί με την Διόνυσιν σε τελικό σκορ 4-2. Η Πάλτικ Θίσλ με την Μπένικ 6-0. Η Πίτερχετ με την Χάμιλτον 0-1. Η Ρέιθ Ρόβερς με την Έλγη Σίτι 3-1 τελικό αποτέλεσμα, πάντα στο League Cup Σκωτίας. Η Στάρταρς με την Άμπροθ 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Η Στενχάουσμιουρ με την Φόρφαρ 2-0 τελικό αποτέλεσμα και αυτό. Και η Στραν Ράερ με την Air United 2-3 τελικό αποτέλεσμα. Σας είπα λοιπόν όλα τα τελικά αποτελέσματα με τις δύσκολες ονομασίες ομάδες στο League Cup Σκωτίας.

Στη Ρωσία μόλις τώρα μπήκε ένα γκολ στο 56ο λεπτό. Έχουμε Νεύτε Κίμικ με Βέλες Μόσχας 0-1.

ένα ποταμό από φιλικά παιχνίδια. Θα σας πω τα σημαντικότερα. Λιόν με τη Σερ Γκάλεν, τελικό αποτέλεσμα 6-3, 9 γκολ. Είχα και μια αποβολή στην ομάδα Σερ Γκάλεν.

η Αλκμάρ με την Αλμίερ Σίτι 2-1 για την Αλκμάρ. Βίμπορκ Νος Κάουντι 2-0. Γκο Έχεν Τίγκλης με τον Απόλλωνα Λεμεσού 0-3 για την Κυπριακή ομάδα.

Bochum Adverb 1-0 τελικό αποτέλεσμα και εδώ. Το Μπάουκ πάντως έχασε το στοίχημα, το είχα παίξει 2-3 γκολ. Τελικά μπήκανε 5 γκολ συνολικά.

Ο φίλος μας ο Γκρέγκολη, ο Γρηγόρης από Λάρνακα. Προχθές λέει και ψες είχα παίξει στο στοίχημα Γαλλία 2-0. Σκορ την Ισπανία 2-2 σκορ. Να έχει μέχρι 3 κίτρινες κάρτες. Και να σκοράρει και στα 2 ημίχρονα. Από Γρηγόρη Λάρνακα Κύπρος. Καλησπέρα σε όλη την Κύπρο.

Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943 χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Και τηλεφωνικά μεταφέρουμε τα μηνύματά σας στο 210-259-43 και 215-215-59-43. Αλλά και από αυτά τα τηλέφωνα σας βγάζουμε στον αέρα αν θέλετε. Αρκετοί φίλοι και σήμερα έχουν βγει. Αντιλαμβάνομαι ότι αρκετοί από εσάς είσαστε στις παραλίες, αλλά μας ακούτε από ό,τι μας είπατε. Με το κινητό σας, με το ραδιόφωνο σας, με τον οποιοδήποτε τρόπο, μέσα από το αυτοκίνητο.

Ο φίλος μας ο Διονύσης σωστά το τοποθετεί. Λέει ο Μάτς Αγγλίας έχει διανύσει τα περισσότερα χιλιόμετρα και έχει αλλάξει αρκετές ζώνες. Η πίεση είναι για τα ελαστικά και το υψόμετρο για τα αεροπλάνα. Για να δούμε, λέει, θα σε επηρεάσει όλη αυτή η κατάσταση.

Πάντως από ό,τι θυμάμαι ο Μπατιστούτα είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει πετύχει hat-trick σε δύο μουντιάλ μέχρι τώρα, αλλά αυτά μέχρι με τα σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρουμε τι θα προκύψουν στα μάτς που ακολουθούν σήμερα. Ο Μπατιστούτα πάντως κρατάει τα ενία σε αυτό το κομμάτι, έχει πετύχει hat-trick σε δύο μουντιάλ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
1: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
2: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
2: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
4: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή-Greece-Summer. Eurobank.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
7: Στις 12 Ιουλίου, στις 10.30 το πρωί, δίνουμε όλοι ραντεβού στο The Warehouse στη Λεμεσό για τον ετήσιο φιλανθρωπικό διαγωνισμό ψαρέματος τόνου με σκοπό την ενίσχυση του αντικαρκινικού συνδέσμου Κύπρου. Ελάτε να απολαύσετε δημοπρασία φρέσκων ψαριών, παρασκευή και πώληση σούσι, κλήρωση πλούσιων δώρων και μια μοναδική γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε στο 2557-7750. Διοργάνωση Dacor Advertising. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport FM 104.
8: Super Sport 104.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής σου.

στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 943. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες από τις 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε. Μέχρι το 8 θα είμαστε μαζί, ένα μισοράκι ακόμα. Μέχρι το 8 παρά 3, έτσι για του λόγου τα ακριβές. Ο Φώτης Κατσούβης λοιπόν και αυτό το διάστημα μαζί σας, όπως και αύριο θα είμαι μαζί σας, πάλι 4 με 8. Θα επιδιώξω να είμαι και κάποιες ημέρες της καθημερινότητας, θα το συζητήσω εδώ με τους ανθρώπους. Το θέλουν και αυτοί, το θέλω και εγώ. Το θέμα ότι πρέπει να ξεπεράσω κατά πολύ τον εαυτό μου, να δούμε. Υπήρχαν στιγμές, παιδιά, πάντως που όταν συνεργαζόμουν με τον Γιώργο τον Τράγκα, ο οποίος μου άφησε χρέος φεύγοντας, δεν βαριέσαι. Μου είχε εμπιστοσύνη πάντως. Κοιμόμουν 2,5 τα ξημερώματα και ξύπναγα 4,5. Μηδαμινός ύπνος δηλαδή. Και όταν ξέρεις να ξυπνήσεις 4,5, τι να κοιμηθείς. Από το άγχος και μόνο δεν μπορείς.

έχει πάντα από όλη την πιστοσύνη. Και στα ρεπορτάζ, εγώ το έβγαζα τα ρεπορτάζ και στις προτάσεις μου για τις εφημερίδες του. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν θα το παίξω μάγκας που δεν μ' άκουσε, ατύχησε.

Και στο Real FM το έβγαζα αρκετά θέματα. Μου είχε δώσει και εκπομπές στο κανάλι 10. Και αθλητικές και δελτία ειδήσεων, ό,τι ήθελα έκανα. Όχι επειδή γούσταρα εγώ, επειδή μου είχε εμπιστοσύνη. Και ρεπορτάζ στον δρόμο δυνατά είχα κάνει. Ήθελα να ήμουν και έξω, δεν ήμουν άνθρωπος της καρέκλας γενικότερα. Πολλοί φίλοι που μου στέλνουν μηνύματα με θυμούνται από εκεί και από τις εφημερίδες που έγραφα, αρκετές εφημερίδες. Ο Διαμαντής ο Πεπέτας λέει φοβερός φίλε. Απλά προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου, να είμαι ειλικρινής.

και να δικαιώνω τους ανθρώπους που με εμπιστεύονται, παιδιά, έτσι. Ο τελευταίος, φίλε Διαμαντή, δεν μου φέρθηκε καλά και τον απέρριψα. Αν σου πω τι μου έκανε, θα βγεις από τα ρούχα σου. Αλλά μιας και δεν αναφέρομαστε σε όνομα, θα σου πω, μου είχε δώσει να αναλάβω ένα site επικεφαλής υπεύθυνος ο Γιώργος Τράγκας τότε. Το έφτασα στα ύψη. Κάποια στιγμή λοιπόν, που δεν πλήρωσε τα παιδιά του, είχε πάει διακοπές έξω στο εξωτερικό στη Γαλλία, τον είχα πάρει τηλέφωνο και του λέω πότε θα πληρωθούν τα παιδιά. Και μου λέει όταν γυρίσω από τη Γαλλία, του λέω και εμείς θα ξαναγράψουμε όταν γυρίσουμε από τη Γαλλία, όταν γυρίσω από τη Γαλλία. Και τότε έβαλε αυτόν που λες να πάρει τον δεύτερο στην ιεραρχία από μένα για να γράψει αυτό, αυτός λέγοντας ότι ο Φώτης είναι νευρικός, ξαφνικά είναι νευρικός. Αλλά προς τιμή του και αυτό το παιδί δεν δέχτηκε και λέει εγώ δεν πουλάω τον Φώτη. Κατάλαβε, φίλε μου Διαμαντή, τι έκανε αυτός που λες.

το άλλο παιδί, ο Δημήτρης Οράλης λέγεται. Ο πατέρας του δικηγόρος είναι. Δεν έχαψε, δεν τζίμπησε. Και προς τιμή του. Ναι, δυστυχώς υπάρχουν και αυτά τα πισόπλατα σε εισαγωγικά μαχαιρώματα, έτσι. Μέσα την πορεία με έχω γνωρίσει και άτομα που ήταν καραντί. Καραντί. Κάποιοι άλλοι άλλα έλεγαν μπροστά και άλλα έλεγαν πίσω. Όχι για μένα γενικά και για συναδέλφους, έτσι. Μπροστά το έπαιζαν ήρωες, θα κάνουμε, θα ράνουμε, θα διαμαρτυρηθούμε και... Εκεί που έπρεπε, σούζα.

Από αυτούς που είχα γνωρίσει, φίλε μου, φοβερός ήταν ο Κώστας ο Καρδαβέλας. Τρομερό άτομο. Ο Γιώργος ο Καστρινάκης.

και ο Γιάννης ο Καλαμίτσης, φοβερός άνθρωπος. Και πραγματικός αριστερός, εγώ που δεν είμαι αριστερός. Του έβγαζα το καπέλο στην αριστεροσύνη του. Και πάντα στις ραδιοφωνικές του εκπομπές με εκθίαζε για τη δουλειά που έκανα. Και δεν το λέω επειδή το έκανα αυτό. Ήταν ραδιοφωνικός παραγωγός, θεατρικός συγγραφέας, στιχουργός και δημοσιογράφος. Έγραψε αρκετά γνωστά τραγούδια. Τρομερή δημιουργικότητα. Τι να πει κανείς για αυτούς τους ανθρώπους. Πραγματικά φιλόσοφοι. Τον έβλεπα κάθε πρωί και στο Real FM πριν ξεκινήσει εκπομπές με τον Γιώργο Τράγκα. Συζητάγαμε. Τρομερός και στην παρέα. Φοβερός και στο ποτάσμα τύπου. Έπαιζε τερματοφύλακας. Φοβερός εκείνα τα ηλιά που θυμίζαν τον... τον Κυριάκο Ραμπίδη, αυτό που παίζει στο NBA και τον πήρε ΑΕΚ τότε. Τρομερός. Τρομερός και θηλίωρα, αλλά παιδιά, καμιά φορά πώς τα φέρνει η άτιμη ζωή. Απέξε ένα κρύωμα, δεν το πρόσεξε. Και του δημιούργησε πρόβλημα στα νεφρά, δεν το περίμενα από αυτό τον άνθρωπο θηρίο. Οπότε αναγκαζόταν να κάνει αιμοκάθαρση, επιβαρύνθηκε η υγεία του. Και έφυγε από τη ζωή. Δεν πίστευα όταν ένας τέτοιος άνθρωπος υγιέστατος, θηρίο και φοβερός στη δημιουργικότητα, ότι θα έφευγε από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον άδικο τρόπο. Καλά τα λες Διονύση, καλά τα λες. Τα ξέρεις τα πράγματα, καταλαβαίνεις, καλά τα λες. Βγαίνεις με αυτά από τα ρούχα σου, με αυτά που συμβαίνουν. Πίσω από τη βιτρίνα, θα σου το πω κι εγώ, είναι η λάσπη αρκετές φορές, έτσι. Ο Βούρκος. Σε αρκετές περιπτώσεις, ότι η λάμπη δεν είναι χρυσός. Αυτό που είχα γνωρίσει ήταν και φίλος, παρότι είχε τις ιδιοτροπίες του. Ήταν ο Αλέξο Κούγιας, έτσι, σε επαγγελματικό επίπεδο, δημοσιογραφικό. Πάντα σήκωνε το τηλέφωνο του σε όλους, δεν κρυβότανε. Και όποτε του ζητούσα συνέντευξη, πάντα έδινε. Δεν απέφυγε, δεν κρυβότανε, τίποτα από όλα αυτά.

φίλο μας ο Γρηγόρης από εκεί που έχει στείλει και άλλο μήνυμα. Συγγνώμη, λέει, για το 2-1 το σκορ και πήγα ταμείο. Πάντα το εύχομαι να πηγαίνετε ταμείο, παιδιά. Τι έχει να πω στο Σμάνα από τον Μπάουκ στο μπάσκετ? Πιστεύω θα βοηθήσει τον Μπάουκ. Νομίζω ότι στον Παναθηναϊκό δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα.

Όχι ότι υποτιμώ την δυναμικότητα του ΠΑΟΚ και του ΆΡΕ, τώρα ξαναγίνονται πάλι, προσπαθούν να ξαναγίνουν ισχυροί. Hey! Μαζί με την ΑΕΚ, μακάρι να έχουμε ένα πρωτάθλημα τουλάχιστον 5 δυνατών ομάδων. Και να μην γνωρίζουμε από την αρχή ότι αυτοί οι δύο, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, θα παλέψουν. Όχι ότι απαγορεύεται, παιδιά, έτσι. Όταν είναι μακράν πιο δυνατοί από τους άλλους. Σαφέστατα και υπερέχουν και πρέπει να υπερέχουν.

Αυτό που λες δεν το θυμάμαι, αγαπητέ φίλε. Διαμαντή Πεπέτα, δεν το θυμάμαι αυτόν. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι, μην το ψάχνεις.

κάποιος φίλος που ρωτάει και στο Κεχηρία, στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μία λένε Κεχηρία, μία θα γίνει πόλεμος, μία κονίζουν τα όπλα, μία τα στενά του Ορμούς. Οικονομικά παιχνίδια παίζονται, φίλε, εκεί με το πετρέλαιο και όλα αυτά, έτσι.

Ο Γιώργος Ολυμπιακός Απατάνος, ο Γιώργος Αλεξανδράκης λέει: πολύ χαίρομαι, φίλε Φώτη, που παρόλο σε ξεγέλασαν ή εκμεταλλεύτηκαν τις γνώσεις σου ή την θέλησή σου για δουλειά. Έχεις μείνει αναλύωτος. Ένα μεγάλο μπράβο, αυτό μου το λένε οπαδοί αρκετών ομάδων, παιδιά, που με έχουν γνωρίσει, έχουν γνωρίσει οπαδούς από πολλές ομάδες. Αυτό δείχνει μεγαλείο ψυχής, λέει. Καλή σου ξεκούραση, ευχαριστώ. Δεν ξεκουράζω να δουλεύω μετά βράδυ, φίλε, μέχρι το πρωί. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο, λέμε εκτίμηση και θαυμασμό. Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Ο θαυμασμός είναι για όλους μας, από όλους μας. Όσους έχουμε αυτή τη σκέψη, έτσι. Σε κάποια πράγματα μπορεί να διαφωνούμε και αυτό παίζει. Δεν είναι κακό να διαφωνούμε, έτσι, δεν συμφωνούμε όλα. Σε θέματα της επικαιρότητας εννοώ.

Όμως περιμένω που θα έρθει η στιγμή που θα αναλυθεί περισσότερο η ηθική από όλα τα υπόλοιπα παιδιά και, τα, και την εντυμότητα, έτσι. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει τώρα, μην κρυβόμαστε. Η ομάδα της Ξάνθης επέστρεψε στην εθνική, στις εθνικές κατηγορίες, τρίτη εθνική κατηγορία. Οι παρελθόν και τυπικά από την Ξάνθη αποτελούν 5 παίκτες. Ο λόγος για τον Ανδρέα τον Μικριτσιάν, στόπερ. Το Θοδωρή, το Ρωμανίδη, μέσο αμυντικός. Η εξέλιξη ήταν ήδη γνωστή από καιρό, το έλεγα, όπως και για τον τερματοφύλακα τον Παναγιώτη Αραμπατζή και τον Παναγιώτη τον Αναγνωστόπουλο, μέσο επιθετικό, οι οποίοι ανακοινώθηκαν από την Νέα Θράκης και Ορφέα Ελευθερούπολης αντίστοιχα. Από την Ξάνθη αποχωρεί και ο έμπειρος εξαρθιώτης μέσος, ο Λάζαρος Ορφανίδης.

Έχουμε άλλα 11 λεπτά μπροστά μας για την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής «Ο Διαφωτιστής». Στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 9.43. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες ήταν μαζί σας από τις 4 το μεσημέρι μέχρι 8 το απόγευμα και για 10 λεπτάκια ακόμα. Ο Φώτης Κατσούφης, παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων Γιώργος Βοιατζής. Από τις 8 και μετά την Σκυτάλη στο μικρόφωνο θα πάρει ο Παναγιώτης ο Βολάνιος. Καλά να περνάτε ακούγοντας πάντα Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 9.43. Ευχαριστώ και ευχαριστούμε που μας εμπιστευόσαστε. Η παρέα μας όλο ένα και γίνεται τεράστια, τόσο στο θέμα της ακρόασης όσο και στο θέμα των μηνυμάτων, των παρεμβάσεών σας, των συζητήσεων, τη συνομιλία που έχουμε μαζί σας, της παρέας. Είμαστε όλοι μια παρέα, έτσι. Δεν ξεχωρίζει ο ένας από τον άλλον. Κανείς δεν είναι ανώτερος από τον άλλον. Όλοι πιστεύω ότι είμαστε δημιουργικοί και προσπαθούμε να είμαστε δημιουργικοί.

Κανένας δεν νομίζω δεν διεκδικεί το βραβείο του τέλειου άνθρωπου στον κόσμο. Αλλά ακόμα και αν υπάρχουν κάποιοι που το πιστεύουν μέσα τους, δικαίωμά τους, παιδιά, έτσι.

0: Γενική συνέλευση έγινε στον Άρη Πετρούπολης. Στην Προεδρία παραμένει ο Δημήτρης Κωστόπουλος. Από εβδομάδα θα τρέξει και ο αγωνιστικός σχεδιασμός. Το είχαμε ενημερώσει και εμείς την περασμένη εβδομάδα και αρκετό καιρό πριν, και τώρα το ξαναπενθυμίζω, Άρης Πετρούπολης, ότι η ομάδα δεν θα αγωνιστεί στη νέα σεζόν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η ανακοίνωση του Άρη Πετρούπολης λέει ότι στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί το νέος προπονητής και το τεχνικό επιτελείο, οι οποίοι θα καθοδηγήσουν την ομάδα στη νέα αγωνιστική περίοδο. Τελευταία γραμμή για σήμερα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, σας ακούμε, για πες μας.
1: Ναι, Γιώργος Λονδίνο.
0: Για πες μας, Γιώργο.
1: Ο Χότς είσαι.
0: Ναι.
1: Δεν λέω που μιλάς στον ελληνικό, πάει να πω ότι με ξέρεις και γι' αυτό και εγώ σου μιλάω στον ελληνικό.
0: Πρέπει να έχουμε ξαναμιλήσει πάλι, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, άκουσε με. Όλα αυτά που λες καλά είναι, να υπάρχει δικαιοσύνη, να μπορεί να... Το θέμα είναι όταν πρέπει να το εφαρμόσουμε ήδη στον εαυτό μας.
0: Βέβαια.
1: Γνωρίζω πάρα πολλούς οι οποίοι όταν δεν τα είχαν ή όταν δεν τα έχουν ήταν δίκαιοι, τίμοι, πληρώναν τα ένσημά τους στο προσωπικό. Ξέρεις, να στο πω έτσι πολιτικά,
0: ναι,
1: εγώ
0: ναι.
1: Γνωρίζω πολλούς αριστερούς, έτσι, αλλά αριστερούς όπως μπαίνεις από την πόρτα ή όπως βγαίνεις από την πόρτα.
0: Ναι, αυτό είναι το, και πάντα το δικό μου ερώτημα ήταν σε αρκετές περιπτώσεις, ναι.
1: Λοιπόν, η ουσία είναι όταν θα τα έχεις, τότε θα σε δω.
0: Να παραμένεις ίδιος, έτσι, σωστά το λες.
1: Τότε θα σε δω. Αν είσαι απλός, αν μπορείς να μιλάς με το Φώτη ή με το Χ Φώτη, τότε θα σε δω. Και ξέρω πάρα πολλούς οι οποίοι δεν τα είχανε, ξαφνικά πιαστήκανε από διάφορες συγκυρίες, οι οποίες μόλις πιαστήκαν αλλάξαν το έργο.
0: Και εγώ ξέρω πάρα πολλούς τέτοιους, να σου πω την αλήθεια.
1: Καταλάβες.
0: Ναι.
1: Είναι ο νεοπλουτισμός στην κακή τους, οι οποίοι τότε που δεν τα είχανε,
0: ναι,
1: κάναν και κριτική σε αυτούς που τα είχανε.
0: Ναι.
1: Και όταν τα βρήκανε ή όταν τα πιάσανε στα χέρια τους, γίναν τέσσερις φορές χειρότεροι από αυτούς που τα έχουν.
0: Ναι, συμβαίνει αυτό, δυστυχώς.
1: Να ξέρεις, επειδή τυχαίνει και λόγω επαγγέλματος και λόγω πολλών πραγμάτων, οι πάρα πολλοί πλούσιοι, αυτοί που έχουν πολλά, είναι πολύ απλοί.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Πάρα πολύ απλή. Αυτοί που δεν έχουν είναι αυτοί που προβάλλουν τον εαυτό τους. Πώς τον προβάλλουν? Πηγαίνοντας, παραδείγματος χάρη, να αγοράσει 300 λεπτά μια βάρκα τυχαία. Έτσι.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Ναι, αντιλαμβάνεσαι τι λέω.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις έναν μαρινάκι που κυκλοφορεί με μια μπλούζα λευκή που τη φοράνε άλλοι για να κοιμηθούν στον ύπνο τους. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Είναι ο μαρινάκης.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχει να αποδείξει κάτι σε κάποιον. Έτσι δεν είναι?
0: Αυτό που λες είναι πραγματικότητα. Οι πραγματικά πλούσιοι επιχειρηματίες, όλοι αυτοί είναι πολύ πιο απλοί. Ναι, είναι πολύ πιο απλοί.
1: Πρόσφατα, πριν κάνα χρόνο, τέλος πάντων, θα σου πω ότι ήταν. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας, γιατί άκουσε. Το θυμάσαι το μεταξά το Κονιάκ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γνώρισα λοιπόν. Όχι, γνώρισα. Ήμουνα με τον κύριο Ηλία το Μετάξα, το ίδιο το μένα. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά σου μιλάω, η απλότητά του, ο ευθύς λόγος του και η απλότητα, να σου το πω, και οι slash languages που χρησιμοποιούσε, δηλαδή και η μάγκη γλώσσα που χρησιμοποιούσε,
0: ναι,
1: γιατί δεν είχε ανάγκη να πει τίποτα σε κανένα. Και η σύζυγός του εξαιρετική. Έτσι και τα εγγόνια του εξαιρετικά. Λοιπόν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει πλούσιοι, ρε φίλε. Και όταν έχεις μεγαλώσει πλούσιος,
0: σίγουρα,
1: δεν έχεις να πάει να πεις τίποτα στο φίλο σου, το Γιώργο σε μένα που μιλάς, στο Φώτη, στον Παύλο, στον
0: Βέβαια,
1: στο
0: βέβαια.
1: Και επειδή λοιπόν το χειρότερο έτος που υπάρχει δεν είναι οι πλούσιοι, είναι οι νεόπλουτοι. Αυτό είναι το χειρότερο έτος που μπορεί να υπάρξει στον πλανήτη. Και είναι αυτοί που έχουν δημιουργήσει και ακρότητες και πράγματα τρελά και πράγματα διαφορετικά. Όσο για το ποδόσφαιρο, επειδή τυχαίνει να είμαι Ολυμπιακός, λοιπόν, για να σα πω τι δύο, δεν είχε πολύ χρόνο από ό,τι βλέπω πάλι για κλείσιμο.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος.
0: Θέλω 3,5 λεπτά ακόμα, ναι, όντως έτσι είναι.
1: Λοιπόν, άκουσε με κάτι, είπα κάποια πράγματα σήμερα κάπου, θα τα ξαναπώ. Λοιπόν, επειδή εμένα εγώ από τους Ολυμπιακούς τους άλλους. Εγώ θα σου δώσω μια ευκαιρία, θα σου δώσω δεύτερη, θα σου δώσω τρίτη. Άμα μου γυρίσει το μυαλό, δεν παίρνει καμία. Είναι ο χαρακτήρας μου. Σε μένα δεν υπάρχει γκρι χρώμα. Υπάρχει μαύρο ή άσπρο. Κόκκινο ή άσπρο. Το ροζ ποτέ δεν μου πήγαινε. Κατάλαβες θέλω να πω.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι ακριβώς λες.
1: Α, μπράβο. Επειδή λοιπόν βλέπω δημοσιογράφους πολλούς οι οποίοι προσπαθούν να μας πούνε για μια μεταγραφή. Τη μία μέρα μας λένε τον εφέρνει, την άλλη μέρα μας λένε χαλάει. Την τρίτη μέρα μας λένε θα το ανεβάσει και ένα εκατομμύριο. Τέταρτη μέρα λένε πήγε ο Κοβάσεβιτς εκεί. Την πέμπτη μέρα λένε δεν πήγε εκεί. Την έκτη μέρα μας λένε κάτι άλλο. Παιδιά, θα σας δώσω μια συμβουλή. Γιατί ξέρετε, επειδή είναι δύσκολο να πλησιάσουν κάτι.
2: Super Sport 104. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου, στον Γραφικό Κάτοδρι, θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Ουάν. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97-420-720.
2: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και δρόμος 100,5. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ακολουθεί break, διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Συνέχεια σκητάλης μικρόφωνο του Παναγιώτη Βολάνιου. Εμείς θα τα πούμε και αύριο πάλι 4 με 8. Από μένα καλό βράδυ, καλά να περνάτε. Ακούγοντας πάντα, εμά.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του 943 Εντερβέτε Sports. Όπως κάθε Σάββατο βράδυ, αυτή την ώρα στο μικρόφωνο έως τις 12, Παναγιώτης Βολάνιος. Στον καθιερωμένο τετράωρο αθλητικό μαραθώνιο που έχετε συνηθίσει και συντονίζεστε για να ενημερώνεστε πλήρως για τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Βέβαια, σχολιάζουμε όλα τα δρόμενα που κυριαρχούν αυτή την ώρα στην Ιφίλιο, αλλά πάντα το κύριο θέμα της εκπομπής είναι ο αθλητικός τομέας. Όπως πάντα, με τις καθιερωμένες συνδέσεις με τους ρεπόρτερ μας για διεθνή χώρο, για εγχώρια ρεπορτάζ, τα τελευταία νέα των ομάδων που και σήμερα είχαν φιλικές αναμετρήσεις. Πάντα λέμε για Ολυμπιακό, για Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, για διεθνή και για μπάσκετ. Και είναι η εκπομπή που προφανώς έχετε και εσείς ενεργό ρόλο. Αν επιθυμείτε, στέλνετε αχρεωστήτως στα μηνύματά σας, εφόσον θέλετε, όπως είπα, στον αριθμό Viber του σταθμού 6939-943-943, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Έχουμε ήδη την καλησπέρα, το πρώτο μήνυμα του Διαμαντή. Καλησπέρα και εσένα, Διαμαντή. Έχει στείλει και κάποια αποθεωτικά μηνύματα εδώ προηγουμένως στο Φώτη Κατσούφι. Η Διαμαντή, είμαι σίγουρος ότι τα είδε και είναι και πολύ χαρούμενος που έχει διαμορφώσει τέτοια άποψη για εκείνον. Παρέα θα πάμε ως τις 12 όπως κάθε Σαββατόβραδο. Μετά τις 8.30 θα συντονιστούμε με Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, που στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του πριν από μερικές ώρες αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τη Λέουβεν. Σε ένα μάτς που αυτή τη φορά δεν σκόραρε αργά, αλλά ισοφαρίστηκε αργά για το τελικό 1-1. Έχει και άλλες δυνατές αναμετρήσεις να δώσει ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω ότι εν ώψη της δεύτερης επίσκεψής του στην Ολλανδία θα έχουμε αρκετές εξελίξεις, πιο οριστικά τα πράγματα. Θα τα ξέρει σίγουρα καλύτερα ο Κώστας Σαμοθράκης να σας τα πει αναλυτικά.

Μπορεί να είχαμε σήμερα φιλικές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων. Μία ακόμη ξεκινάει στις 9. Αυτή τη φορά θα διεξαχθεί επί ελληνικού εδάφους και μιλάω για το φιλικό του Παναθηναϊκού. Αλλά νομίζω τα μεταγραφικά στον μπασκετικό τομέα για το εγχώριο περιβάλλον νομίζω ότι επικρατούν από χθες αργά το βράδυ. Βόμβα πραγματικά η απόφαση του Τσέντι Όσμαν να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, να μείνει εντός συνόρων και να μετακομίσει στο Βορρά για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Αυτό έχει δύο όψεις προφανώς, τις καταλαβαίνετε και εσείς, είναι ξεκάθαρες. Σίγουρα ότι ο Παναθηναϊκός χάνει ένα τρομερό παίκτη από τη θέση 3 και ταυτόχρονα ο ΠΑΟΚ. Σίγουρα ότι ο Παναθηναϊκός χάνει ένα τρομερό παίκτη από τη θέση 3 και

αλλά εκείνοι προφανώς θέλουν να κοιτάξουν το καλύτερο και για το μέλλον τους, τι ακολουθεί μετά την καριέρα τους, και όταν σου δίνουν 3 εκατομμύρια το χρόνο για τριετές συμβόλαιο, είναι μια πάρα πολύ δελεαστική πρόταση. Μπορεί να μην είναι μόνο οικονομικός ο λόγος που ο Όσμαν αποφάσισε να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό για να ανηφορεί στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, γιατί εκεί θα είναι και το πρώτο βιολί, δηλαδή θα αποτελέσει τον πρωταγωνιστή στο νέο πλάνο του Μιστακίδη και του Τρινκέρι. Το είχαμε πει πολλές φορές και στις προηγούμενες εκπομπές, όποτε γινόταν μπασκετική αναφορά, ότι ο ΠΑΟΚ, όπως και ο Άρης προφανώς, στοχεύουν στην κατάκτηση του EuroCup τη νέα σεζόν, δεδομένου ότι μπαίνουν για τα καλά στις εγχώριες διεκδικήσεις των τροπέων.

0: Έτσι.
1: Βλέπαμε ότι μέχρι στιγμής ο Άρης έκανε εντυπωσιακές κινήσεις στο μπάσκετ, γιατί και οι δύο ομάδες του Βορρά επανέρχονται δυνατά στο προσκήνιο. Αλλά πραγματικά, εγώ όταν είδα ότι ο ΠΑΟΚ αποκτά τον Οσμάν, δεν το πίστευα. Δηλαδή, είναι για εύσημα αυτή η κίνηση και μένει να δούμε. Βασικά, νομίζω θα είναι και από τους καλύτερους παίκτες του EuroCup τη νέα χρονιά, ο Οσμάν. Εκεί που φαινόταν ότι και οι δύο ομάδες Κωνσταντινούπολης, αναφέρομαι σε ΕΦΕΣ και Φενέρ, επιθυμούσαν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους και να χτυπήσουν και εκείνες με δυνατές κρούσεις. Εκείνος εν τέλει θέλει να παραμείνει κάτοικος Ελλάδας. Και όλα αυτά επιβεβαιώθηκαν και χθες το βράδυ με το αποχαιρετιστήριο story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Πολύ δυνατή κίνηση για τον ΠΑΟΚ που δείχνει ότι, ναι, πήγε ο ομοσπονδιακός προπονητής Βασίλης Πανούλης στον Άρη, αλλά τον ΠΑΟΚ δεν μπορείς να τον ξεγράφεις, γιατί και ο Τρινκέρι είναι πολύ δυνατό προπονητικά όνομα. Και μόνο υψηλές μπορούν να είναι οι προσδοκίες όταν έχεις προπονητές της EuroLeague και υποβαθμίζονται ευρωπαϊκά επίπεδο. Αυτομάτως σημαίνει ότι επιθυμούν να πρωταγωνιστήσουν. Και επειδή την προηγούμενη εβδομάδα, το Σάββατο, λέγαμε για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς, πως τραβάει τις επιστροφές Μπατίστ, Διαμαντίδη σε διοικητικά πόστα, με τους παίκτες πόσο διαφορετικά κινήθηκε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, ο Μπόγκα τον έχει μετά από μερικούς μήνες ξανά παίκτη του, το συγκεκριμένο Μπράντοβιτς. Ήρθε και ο Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό. Σίγουρα μετράει το κύρος και η ταυτότητα ενός προπονητή, αλλά ταυτόχρονα, που ξέρουμε, μπορεί να παίξει και ρόλο η αποχώρηση Αταμάν για την αποχώρηση του Οσμάν. Ίσως και να μην συνδέονται αυτά, αλλά αναφέρουμε όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Δείχνει πάντως όλη αυτή η κατάσταση την αναδόμηση που υπάρχει στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, κάτι το οποίο, αν θέλετε την άποψή μου, ήταν αναμενόμενο μετά την αποτυχημένη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Εξελίξεις θα αναμένουμε και με τον Τολιόπουλο και ανεβαίνουμε σιγά σιγά στις θέσεις περιφέρειας. Για την έντονη φημολογία, χθες το βράδυ, από όταν επιβεβαιώθηκε η πληροφορία μεταγραφής του Οσμάν στον ΠΑΟΚ, ότι ο δικέφαλος του Βορρά επιθυμεί να εντάξει και τον Βασίλη Τολιόπουλο. Επενθυμίζω, ο Βασίλης Ολόπουλος έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν με την ασπρόμαυρη φανέλα. Έχει αγωνιστεί, έχει κάνει τρεις θητείες στον Άρη, έχει παίξει και στην ΑΕΚ, έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ, για όσους δεν θυμούνται, σας το επιβεβαιώνω. Εξετάζεται η πιθανή του επιστροφή. Αλλά δεν κοιτάει μόνο αυτόν ο ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της περιφέρειας. Διέρευσαν σήμερα εγχώρια δημοσιεύματα που έλεγαν ότι και ο ΠΑΟΚ παρακολουθεί τις εξελίξεις με το θέμα του Thomas Walkup στον Ολυμπιακό.

προσφέρει στον άσο του Ολυμπιακού 3 εκατομμύρια ετησίως, αλλά ενώ όλα είναι μεμπτά ακόμη με τον μέλλον του και ο ΠΑΟΚ θέλει να ενισχύσει στη συγκεκριμένη θέση και πιστεύει ότι μπορεί να ικανοποιήσει οικονομικά τον Τεξανό. Τον Έλληνα από το Τέξας μάλλον, όπως αρέσει τους φίλους του Ολυμπιακού να τον αποκαλούν. Αν θέλετε τη γνώμη μου, για να μην συζητάμε μόνο για ενδεχόμενες μεταγραφές, για οικονομικά ζητήματα που αυτά παίζουν τον κύριο ρόλο στις αποφάσεις των παικτών, εγώ θα πω ότι αν αποχωρήσει ο Τόμας Γουόκα πόντος από τον Ολυμπιακό μετά από μία πενταετία, αγωνιστικά βλέπω να είναι ζήτημα. Για την έρθω Μακιντάρ στην ίδια θέση, μιλάμε για έναν άσο με άλλα προσόντα, μπορεί να προσφέρει άλλα πράγματα επιθετικά, ανώτερος θεωρεί το Μακιντάρ του Τόμας, αλλά ο Γουόκα από τα πράγματα που κάνει όταν δηλαδή τον έχει στο παρκέ για πάνω από μισή ώρα, απαιτείς να σβήσει τον καλύτερο παίκτο αντιπάλου, βλέπεις να παίζει τέτοια άμυνα βδέλα πάνω του και γενικά ένα τόσο έξυπνο παίκτη που okay, επιθετικά είναι ανάλογα με τις μέρες του. Νομίζω ότι αποτελεί ένα εργαλείο για τους προπονητές. Σε όσα λέμε για το ελληνικό μπάσκετ θα κάνουμε μία παρένθεση, γιατί έχει γνωστοποιηθεί εδώ και μερικά λεπτά η εντεκάδα του Παναθηναϊκού για τη φιλική αναμέτρηση με την Grasshopper στο Απόστολος Νικολαίδης, το Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πάμε να τη δούμε αναλυτικά. Ο Πένια, ο Ισπανός τερματοφύλακας κάτω από τα δοκάρια, με 4-2-3-1 θα παρατάξει την ομάδα ο Νίστρουπ. Καλάμπρια στο δεξιά άκρο της άμυνας, Ντεφράι Ίγκασον αποτελούν το δίδυμο στα στόπερ, Κυριακόπουλος σαν αριστερό μπακ, Τσιριβέγια Κοντούρη στα διαμυντικά χαφ, Ζαρουρί Αντίνο στα φτερά της επίδεσης, ο Γιάγκουσιτς πίσω από τον Σέντερ Φόρτε Τέι. Μιλάμε για μια αρκετά νεανική μεσοεπιθετική τετράδα. Νομίζω εκ των τεσσάρων ο μεγαλύτερος είναι ο Ζαρουρί. Δύο πανομοιότυπου τύπου στόπερ στο κέντρο της άμυνας, Μίγκασον και Ντεφράι. Περιμένω και τα μηνύματα των φίλων του Παναθηναϊκού αν αυτή την εντεκάδα τη θεωρούν ως και πρόβα τζενεράλε ενώπιση του ευρωπαϊκού αγώνα που δεν αργεί να έρθει. Σήμερα έχουμε 11 Ιουλίου, συγχωρείτε, και στις 23 Ιουλίου, Πέμπτη, η πρώτη αγωνιστική επίσημη υποχρέωση των Πρασίνων για τα προκριματικά του Conference κόντρα στην Παξί. Είπαμε την εντεκάδα του Παναθηναϊκού, επαναλαμβάνω, Πένια στην άμυνα από τα αριστερά στα δεξιά, Κυριακόπουλος, Ίγκασον, Ντεφράι, Καλάμπρια, Τσιριβέγια Κοντούρης στα χαβ, Ζαρουρί, Αντίνο στα άκρα της επίθεσης, Γιάγκουσιτς στη θέση 10 πίσω από το Σέντερ Φόρτε Τέι. Πάμε να δούμε τώρα και τους αναπληρωματικούς των Πρασίνων. Τσάβες Κότσαρης οι δύο τερματοφύλακες, Τσέριν Τουμπά Κάτρης Παντελίδης Καμαρά, Τσάπρας Σιώπης, Ταμπόρδα Κυριόπουλος, Μπινιάρης Λάβδας και Ραστόντερ είναι οι αναπληρωματικές λύσεις του Νίστρουπ, ο οποίος αν και ανεπίσημα θα δώσει την πρώτη του αναμέτρηση στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και μιας και λέμε για ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, ας αφήσουμε για την ώρα το μπάσκετ, θα επανέλθουμε άμεσα σε αυτό. Γιατί διέρευσε και ένα δημοσίευμα από το εξωτερικό της έγκριτης πορτογαλικής Αμπόλα που αναφέρεται στην υπόθεση του αριστερού μπακ για το τριφύλι. Εκεί όπου σίγουρα από τους πρώτους στόχους είναι ο Κρίστιανσεν, αλλά λέγεται στο πορτογαλικό δημοσίευμα ότι αν δεν καταφέρει να περάσει ιατρικά, τότε ξανά οι πράσινοι θα στραφούν στον Μάγκα της Sporting Λισαβόνας.

Πάμε ξανά στα μπασκετικά δρόμενα. Σίγουρα όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού μεγάλη ανυπομονησία παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από το όνομα του Thomas Wocup.

Νομίζω όμως ότι η ομάδα που είναι η επικρατέστερη στη διεκδίκηση του WOCAP είναι η Dubai BC και όχι ο ΠΑΟΚ. Αυτό πιστεύω υπάρχει και στο επικρατή μάλλον στο μυαλό του παίκτη. Αλλά από τους παίκτες της περιφέρειας του Ολυμπιακού που απασχολούν τον ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο ο WOCAP, είναι κι άλλος ένας με ελληνικό διαβατήριο. Έχει γνωστοποιηθεί από νωρίς σήμερα ότι θα γίνει κρούση και για το Tyler Dorsey. Εκεί το μέλλον του παίκτη είναι πιο πολύ στα χέρια του Ολυμπιακού. Ο Dorsey που αναμένει και αυτός νέο συμβόλαιο όπως ο WOCAP με προφανώς αυξημένες απολαβές. Και μεσοβδόμαδα στην παρουσίαση του νέου χορηγού της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ που ανακοινώθηκε και η απόκτηση του Γιάν Μοντέρο επίσημα, έγιναν αναφορές από τους πρόεδρους Αγγελόπουλους για τις υποθέσεις των δύο παικτών και τις οικονομικές τους απαιτήσεις. Μην με βάλετε στη διαδικασία να διαλέξω ποιο πλήγμα θα είναι μεγαλύτερο εφόσον προκύψει αποχώρηση του WOCAP ή του Dorsey δηλαδή. Μιλάμε για δύο εργαλεία στα χέρια του Μπαρτζόκα και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι ο Dorsey μετά από την πρώτη του πολύ καλή θητεία στον Ολυμπιακό αποχώρησε. Δεν κατάφερε να βρει στέγη στο NBA και συνέχεια μετά από ένα πέρασμα στη Φενέρ επέστρεψε μετά από δύο χρόνια στον Ολυμπιακό. Και καθοριστικός και αυτός φέτος για την κατάκτηση όλων των τροπέων που κατάφερε να βάλει στη φαρέδρα το Ολυμπιακός σαν απολογισμό της σεζόν.

Και όλα αυτά έρχονται σε αυτό που έλεγα εξ αρχής, ξεκινώντας την εκπομπή, σχετικά με την αποχώρηση του Οσμάν από τον Παναθηναϊκό, όταν αμείβεται με 1,7 ετησίως, πηγαίνει στον ΠΑΟΚ για 3 εκατομμύρια το χρόνο για τριετές συμβόλαιο. Και λες, μα είχα σίγουρη την παραμονή του παίκτη, μα είχε δεθεί με την ομάδα, μα και τότε τραγουδούσε στο Αμπουντάμπι Θάρθο μπροστά από την φανατική θύρα των φίλων του Παναθηναϊκού. Βλέπετε ότι επανέρχομαι σε αυτά που έλεγα νωρίτερα. Το κύριο μέλημα των παικτών είναι το συμβόλαιο. Εμείς δηλαδή μπορούμε να τους ταυτίζουμε άμεσα με συλλόγους, με σήματα, με το οτιδήποτε. Αλλά μην ξεχνάμε ότι εκείνοι δεν το βλέπουν συναισθηματικά όπως εμείς οι περισσότεροι. Το βλέπουν άκρως επαγγελματικά. Και προφανώς δεν θα βάλω στη συζήτηση την ανανέωση του Κώστα Παπανικολάου. Μιλάμε για σημαία του Ολυμπιακού, που και αυτού αξίζει μετά την απόσυρση από τα παρκέ να υψωθεί η φανέλα του στον ουρανό του ΣΕΦ, κατά τη γνώμη μου. Καθώς διανύουμε τα τελευταία λεπτά του πρώτου μισάωρου της καθιερωμένης σαββατιάτικης εκπομπής, ο Διαμαντής έχει στείλει μερικά ακόμη μηνύματα. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά.

0: Μπράβο στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, λέει ο Διαμαντής. Πολύ σωστή κίνηση και για τα μυαλά του παίκτη. Τέτοιες συμπεριφορές δεν αρμόζουν. Έχει χαλάσει η αγορά με τα λάθη από Ντουμπάι και Παναθηναϊκό. Προφανώς και ο Διαμαντής αναφέρεται στο ζήτημα του Thomas Walkup. Τώρα, ποιες αποφάσεις θα πάρει η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ Διαμαντή, νομίζω θα φανούν άμεσα τις επόμενες ημέρες. Τώρα, αν η αγορά έχει χαλάσει από τα λάθη του Παναθηναϊκού και της Ντουμπάι, δεν ξέρω αν μπορούμε να τα πούμε λάθη. Είναι τα οικονομικά επίπεδα στα οποία αυτοί οι δύο σύλλογοι μπορούν να κινηθούν και προφανώς το εκμεταλλεύονται για να πετύχουν ό,τι καλύτερο μπορούν την σεζόν που έρχεται. Βλέπουμε ότι δεν μετράνε μόνο τα ποσά, δεν είναι αυτά που τα ρίχνει στο παρκέ και παίζουν μπάσκετ. Σίγουρα αναβαθμίσει και στη θέση του προπονητή ο Παναθηναϊκός. Είχε μεγάλο θέμα εκεί κατά τη γνώμη μου. Αλλά βλέπεις όταν ο Ολυμπιακός έχει τον καλύτερο τρόπο παιχνιδιού στην Ευρώπη, χρειάστηκε αρκετά Final Four για να δικαιωθεί. Εν τέλει όμως το έκανε με τον πιο επιβλητικό τρόπο. Πρώτο στην κανονική διάρκεια, σκούπα στα play-off, άνετα στον ημιτελικό, κυρίαρχος και καλύτερο στο τελικό. Χωρίς να έχει το μεγαλύτερο budget ή όλη η δωδεκάδα του να αποτελείται από star ή να χρειαστεί και εμείς από τις θέσεις μας να τους χαρακτηρίσουμε γκαλάκτικος. Και οι υπόλοιποι μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή, το Viber του σταθμού. Ο Διαμαντής το κάνει, τον ευχαριστώ που έχει μπει πολύ δυναμικά από την αρχή της εκπομπής. 6939-943-943 επενθυμίζω, είναι ο αριθμός Viber όπου στέλνετε τα μηνύματά σας. Είπαμε στις 9 έχουμε σέντρα στο Απόστολος Νικολαίδης, Παναθηναϊκός Grasshopper, φιλική αναμέτρηση. Ακούσατε και την εντεκάδα των Πρασίνων, θα την επαναλάβω. Πένια στην εστία, Κυριακόπλος Καλάμπρια αριστερά και δεξιά στην άμυνα αντίστοιχα. Στο κέντρο της άμυνας Ίγκασον με Ντεφράι, Κοντούρης με Τσιριβέγια στα αμυντικά χαφ. Ζαρουρία αριστερά, Αντίνο δεξιά, Γιάνγκουσιτς σε ρόλο 10 πίσω από τον Τετέι. Προφανώς για οποιαδήποτε εξέλιξη προκύψει στη φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Με τον Νίστροπ στον πάγκο ολοκληρώνεται το πρώτο μισάωρο. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι, γιατί μετά τις διαφημίσεις θα συνδεθούμε με Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για Ολυμπιακό.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, 9.43 Intervention Sports. Όπως κάθε Σάββατο βράδυ, αυτές τις ώρες στο μικρόφωνο Παναγιώτης Βολάνιος, στην παρέα σας έως τις 12. Δεν σας ενημέρωσα, το παρέλειψα, ότι ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο του φιλικό στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ιτήθηκε και πριν επιστρέψει επί ελληνικού εδάφους για να συνεχίσει την προετοιμασία του εντός συνόρων για τα προκριματικά. Ιτήθηκε 3-2 από την Ολλανδική Τβέντε με γκολ που δέχθηκε μάλιστα στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Ήταν για ΠΑΟΚ, ισοπαλία για Ολυμπιακό νωρίτερα. Σε λίγο θα μας τα αναλύσει ο Κώστας Αμοθράκης και εννοείται στις 9 έχουμε την αναμέτρηση στη Λεωφόρο Αλεξάνδρου του Παναθηναϊκού, φιλικού χαρακτήρα και αυτή, με την Grasshoppers. Δεμπούτο και Σμαϊλόβιτς σήμερα στην ισοπαλία του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν. Από τα πρώτα λεπτά της φιλικής αναμέτρησης βγήκε αναγκαστική αλλαγή.

Έχουμε εδώ και επιθετικό μήνυμα από τον Ιωάννη που με λέει και για τροχονόμο, λες και γνωριζόμαστε. Ρε τροχονόμε, για την ανανέωση του Παπα-Νικολάου δεν είπες κουβέντα, προφανώς και αναφέρθηκα. Ρε πουθενά, συνεχίζει ο Ιωάννης. Ο Τόμας έχει συμβόλαιο ή δεν έχει? Μισή ώρα μόνο με το Θωμά ασχολείσαι, τόσο πολύ τρώγεσαι. Όχι, δεν τρώγομαι, σχολιάζω την επικαιρότητα και κάτι το οποίο στείλε μήνυμα ακροατής για να μείνουμε σε αυτό το ζήτημα. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τρώγομαι επειδή ανέλησα ένα ζήτημα της επικαιρότητας. Μετά από μισή ώρα θυμήθηκες και τον Παπα-Νικολάου. Δικαιολογήσε βέβαια για τη μισή από εσάς με αυτά που είδατε από το θρύλο φέτος. Ήσασταν έτοιμοι να πηδήξετε από τα μπαλκόνια, άντε πουθενάδες. Μάλιστα, Ιωάννη, μας λες πουθενάδες, ενώ εσύ που εκφράζεσαι με αυτόν τον τρόπο πίσω από ένα πληκτρολόγιο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς σας χαρακτηρίζα ιδανικά. Αλλά δεν θα το κρίνω εγώ αυτό. Γενικά δεν θεωρώ ότι είμαι σε θέση να κρίνω. Εσύ όμως που το θεωρείς η δίκευσή σου, μπορείς να συνεχίσεις να το κάνεις άνετος. Και προφανώς δεν χρειάζεται να πάρω την άδεια του οποιοδήποτε για να αναφερθώ σε ένα ζήτημα που επικρατεί στην επικαιρότητα. Θα το πω, θα το σχολιάσω, θα πω την άποψή μου, τι γνωρίζω. Χωρίς να είμαι απόλυτος και σίγουρος για το τι ενδέχεται να συμβεί. Δεν αναφέρθηκα στο θέμα του WOCAP με καμία κακία. Ίσα ίσα είπα ότι αν αποχωρήσω από τον Ολυμπιακό θεωρώ θα είναι πλήγμα αγωνιστικά. Εγώ στο μπασκετικό Ολυμπιακό το θεωρώ και από τα σημαντικότερα εργαλεία. Τώρα εσύ τι αφορμή έψαχνες για να ξεσπάσεις με τέτοιους χαρακτηρισμούς με ένα μήνυμα? Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να γνωρίζω και δεν θέλω κιόλας. Πάντως όλα τα μηνύματα είναι ευπρόσδεκτα και θα τα διαβάζουμε όπως και αν εσείς επιθυμείτε να εκφράζεστε.

0: Θύνουμε στα θέματα του Ολυμπιακού μετά και τη σημερινή φιλική ισοπαλία αλλά και οτιδήποτε άλλο υπάρχει στο προσκήνιο. Έχουμε τον ειδικό στο θέμα Κώστα Σαμοθράκη να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Κώστα.
1: Γεια σου Πάνο, καλησπέρα σε όλους.
0: Πώς είσαι? Λοιπόν, άκου.
1: Μετά από 42 χρόνια σε αυτό το χώρο,
0: ναι.
1: Για σένα το λέω, okay. Γιατί εγώ ξέρω τι κάνω και τι θα κάνω, μην ασχολείσαι με τέτοια μηνύματα. Μην ασχολείσαι με τηλέφωνα. Μην ασχολείσαι με το τι λέει ο καθένας. Ο καθένας έχει δικαίωμα πίσω από ένα τηλέφωνο ή πίσω από ένα mail να γράφει και να λέει ό,τι θέλει. Μην ασχολείσαι. Με έχεις δει με εμένα ποτέ να απαντάω σε κανέναν. Γιατί πολύ απλά δεν ασχολούμαι. Εσύ κάνε τη δουλειά σου όπως νομίζεις. Και ας τον καθένα να γράφει και να λέει ό,τι θέλει. Δεν είναι ανάγκη καν να τα διαβάσεις, αλλά τέλος πάντων.
0: Την κρατάω του βουλευτό και σε ευχαριστώ.
1: Για να είσαι ήρεμος όπως είμαι εγώ. Μην κάθεσαι να ασχολείσαι. Δεν καταλαβαίνεις ότι εντάξει, ο καθένας έχει τα ψυχολογικά του προβλήματα, έχει τα θέματα του. Α, κάπου πρέπει να ξεσπάσει. Αν δεν έχει σημασία τι ομάδα είναι, ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει ό,τι θέλει, μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα κάθεσαι και διαβάζεις μηνύματα ή ακούτε τον καθένα τι λέει. Γεια σας.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έτσι, όπως το λέω. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός σήμερα έδωσε το δεύτερο του τελικό παιχνίδι. Δεν μας έκανε πιο σοφούς από ό,τι είδαμε και στο πρώτο με την Ρακόφ. Ένα καλό διάστημα, ένα 20 λεπτό είδαμε από το 65 και μετά. Με 2-3 στοιχεία, όπως το ένα ήταν ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος έκανε την καλύτερη του εμφάνιση με εκτός τον Ολυμπιακό. Εντάξει, θα μου πεις φιλικό παιχνίδι, δεν έχει σημασία. Έκανε την καλύτερη του εμφάνιση και πέτυχε ένα γκολ από αυτά που τα ψάχνει γενικά. Τα έχει στο ρεπερτόριό του. Απλά μέχρι τώρα δεν του καθόταν. Σήμερα του κάθισε και πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ. Δεν νομίζω ότι αλλάζει τίποτα μετά την σημερινή εμφάνιση. Αν έρθει μια καλή πρόταση για τον Αντρέ Λουίς, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα τον παραχωρήσει. Άσχετα για μένα να είναι ένας καλός παίκτης. Εμένα μου αρέσει ο Αντρέ Λουίς. Γενικά οι κινήσεις του, ο τρόπος που παίρνει την μπάλα, που ενίσχεται από τα δεξιά, που δημιουργεί προβλήματα. Βέβαια έχει ένα θέμα με τα μαρκαρίσματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν γυρίζει εύκολα να μαρκάρει. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Μεντιλίμπαρ τα εξτρέμ δεν τα θέλει μόνο για να παίρνουν πρωτοβουλίες, αλλά θέλει για να έχουν καλές επιστροφές. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο έτσι έχει γίνει. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Οι προπονητές έτσι το βλέπουν. Αλλά σου λέω και πάλι, δεν νομίζω ότι αλλάζει. Το άλλο είναι ότι μ' άρεσε πολύ η πρώτη εμφάνιση του Ζουμαϊλοβίτς,
0: ναι.
1: Που έπαιξε αρκετό διάστημα, γιατί στο πρώτο παιχνίδι έπαιξε μόνο 6-7 λεπτά όταν μπήκε αλλαγή και αντικατέστησε το Ρέτσο. Έδειξε 2-3 καλά στοιχεία. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που προφανώς αρέσει και στον Μεντιλίμπαρ, ότι τον είδα 1-2 φορές να κατεβάζει καλά, ωραία την μπάλα και να προωθεί το παιχνίδι. Δηλαδή δεν είναι μόνο καλό στα αμυντικά του καθήκοντα, αλλά κάνει αυτό που θέλει ο προπονητής από του στόπερ, το οποίο το κάνει πολύ καλά ο Κάρμο και ο Ρέτσος το κάνει αν θέλεις, όχι σε τέτοιο βαθμό ο Πιρόλα. Ο Κάρμο και σήμερα μου έβγαλε ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί με 2-3 αμυντικές προσπάθειες που δεν είναι της κλάσης, αλλά εμπάσχει εκτός η φιλικό παιχνίδι είναι ακόμα είναι νωρίς. Μόλις 10-12 μέρες είναι που έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Οπότε προφανώς και θα περιμένουμε την βελτίωσή του, γιατί ο Κάρμο ξέρουμε ποιος είναι, δεν θα τον μάθουμε τώρα. Τι στοιχεία έχει και πόσο πολύτιμος μπορεί να είναι στο κέντρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι επειδή προφανώς και προβληματιστήκαμε όλοι και με τον περισσότερο για τον Ντάνι Γκαρσία παρά για τον Κλέιτον, γιατί για τον Κλέιτον το ότι αποχώρησε φάνηκε αμέσως ότι υπάρχει πρόβλημα, το ότι αποχώρησε έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο να παραμείνει στον Ολυμπιακό,
0: ναι.
1: Σχεδόν αδύνατο θα έλεγα. Θα το δούμε αυτό μετά την επιστροφή για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Νομίζω ότι θα είναι ένας από αυτούς που θα κοπούν. Αν και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει μόνο το Γιάρεμι του ξεντερφόρ, έτσι.
2: Σωστά.
1: Βέβαια ο Ταρέμι θα έρθει στην προετοιμασία μετά τις 15 του μήνα. Τελειώνει η άδειά του που είχε λόγω Μουντιάλ. Αλλά δεν θα υπολογίσει τον Ελκαμπή, ο οποίος θα χάσει και το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας. Βλέπω τώρα τη φάση του Γιάρεμτσου, πως έχασε αυτό το γκολ που φαινόταν σίγουρο, ναι. Αλλά έχει βρει ο τερματοφύλακας την μπάλα με τα χέρια. Γι' αυτό τον ξεγέλασε και δεν μπόρεσε να πλασάρει όπως θα ήθελε. Έχει κάνει επαφή ο τερματοφύλακας. Ο Γιάρεμτσου και που σήμερα ήταν δραστήριος, έπαιξε και αρκετό διάστημα από τη στιγμή που ο Κλέι τον αποχώρησε. Οι υπόλοιποι λίγα πράγματα γενικά. Τέλος πάντων, φιλικά παιχνίδια είναι. Ο προπονητής βγάζει τα συμπεράσματά του. Γι' αυτό και τα κάνει, γι' αυτό και χρησιμοποιεί όλους τους παίκτες. Δεν έπαιξαν ο Ρέτσος, ο Μουσακίτης και ο Μπακούλας, οι οποίοι δεν έχουν κάτι σοβαρό. Αλλά να σου προφυλάξει θέλει περισσότερο ο Μεντιλίμπαρ. Έλεγα προηγουμένως για τον Ντάνι. Γιατί ο Ολυμπιακός αμυντικό χαφ αυτή τη στιγμή έχει μόνο τον Καρθία, έτσι.
2: Ναι, σωστά.
1: Δεν ξέρω αν θα γίνει μια τέτοια προσθήκη γρήγορα, περιμένοντας τι θα γίνει με τον Άμπραμπατ, που είναι αυτή τη στιγμή πρώτο στη λίστα που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Οπότε θα απαντήσει. Προτάσεις δεν έχει μέχρι τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Η Φενέρ θέλει να τον πουλήσει, αυτό είναι το σίγουρο. Από εκεί και πέρα. Γι' αυτό πρέπει να δούμε αύριο, γιατί ο Ολυμπιακός επιστρέφει απόψε στην Ελλάδα. Μετά τα μεσάνυχτα η αποστολή θα φτάσει στην Ελλάδα. Αύριο θα εξεταστεί από τον Χρήστο Θεό προφανώς. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν καλό λόγω της εμπειρίας του Ντάνι Γκαρθία που πρόλαβε και έφυγε γρήγορα. Κατάλαβε το τράβηγμα που πιθανότατα έχει και βγήκε αποχώρησε γρήγορα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή το μοναδικό αμυντικό χαφ που υπάρχει στο Ολυμπιακό είναι ο Ντάνι Γκαρθία. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει και αν είναι σοβαρός ο τραυματισμός του. Αυτά με τα γραφικά δεν υπάρχει καμία εξέλιξη όπως καταλαβαίνεις. Μέχρι χθες το θέμα του Στάνιτς φαινόταν να είναι σε καλό δρόμο. Όμως είναι σε στασιμότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα τι θα γίνει αύριο, μεθαύριο. Θα το δούμε. Πάντως οι Βούλγαροι μάλλον πουλάνε λίγο τρέλα. Το ξέραμε αυτό. Γιατί είχαν ξεκινήσει από 10 εκατομμύρια, πήγαν 9, μετά πήγαν 10 εκατομμύρια. Η πρόταση του Ολυμπιακού ήταν συγκεκριμένη για τον Σέρβο. Και το γεγονός ότι από τα δύο φιλικά παιχνίδια χθες αποκλείστηκε τα δύο φιλικά παιχνίδια της Γιουντογκόρετς ήταν ένα δείγμα, ας πούμε, ότι φαινόταν ότι αποχαιρετά τη βουλγαρική ομάδα και είναι έτοιμος. Μάλιστα ο μάνατζερ του είχε έτσι στην Ελλάδα, έχουν γίνει επαφές. Να δούμε που έχει φρεγάρει το θέμα, θα το ξέρουμε προσεχώς.
2: Άρα βλέπεις άμεσα εξελίξεις στο θέμα Στάμενιτς.
1: Άμεσα εξελίξεις δεν βλέπω.
2: Okay.
1: Έτσι, θα περιμένουμε. Να δούμε. Εξελίξεις άμεσα δεν βλέπω. Μπορεί και αύριο να υπάρχει συμφωνία, να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να τελειώσει το θέμα. Αλλά μπορεί και να τραβήξει. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Πάντως αυτό είναι το σίγουρο. Τι άλλο, δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει όπως είπα. Θα ξαναγυρίσουν πάλι στο προπονητικό κέντρο την Τετάρτη. Και την Πέμπτη ο Ολυμπιακός δίνει το τρίτο το φιλικό παιχνίδι. Από τα τέσσερα που έχει να δώσει στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας, με τη Φορτούνα Σιτάρτ στις 17 του μήνα. Το παιχνίδι αυτό είναι 7:30 το απόγευμα. Αμέσως την επόμενη μέρα της 18 είναι το πιο σημαντικό τεστ, νομίζω, με τον Άγιαξ.
2: Σωστά.
1: Στις 4:30, αυτό δηλαδή και με την Αλκμάρ. Στις 25, ενδιάμεσα υπάρχει και αυτό με την Άντα στις 24 του μήνα. Είναι τα δύο πιο δυνατά τεστ. Εκεί που με τη Λίμπαρ προφανώς θα μπορέσει να βγάλει συμπεράσματα, κυρίως για την ομάδα που θα πρέπει να έχει έτοιμη για τα προγραμματικά του Champions League. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός σε λιγότερο από 20 μέρες, 22 μέρες δίνει το πρώτο του παιχνίδι για τα πραγματικά του Champions League. Να σου πω ότι στις 20 του μήνα θα μάθει και τον αντίπαλό του ποιος θα είναι. Οπότε πρέπει να έχει μια ομάδα βασιζόμενη κυρίως στην περσινή ενδεκάδα. Δηλαδή η προσθήκη θα είναι ο Μαφέο δεξιά, ο Φορτούνης που πάει καλά στην προετοιμασία και προφανώς έχει μια θέση αυτή τη στιγμή στην ενδεκάδα. Και δεν ξέρω ποιος άλλος, ας πούμε, μπορεί να είναι, τουλάχιστον όταν μιλάμε για τα πρώτα παιχνίδια τα προκριματικά του Champions League. Για τον LKB που θα γυρίσει μετά τις 25 του μήνα που έχει πάρει άδεια για να ξεκουραστεί και τη χρειάζεται, για να μην σου πω ότι και παραπάνω θα πρέπει να πάρει, η ενημέρωση είναι ότι μετά τις 25 του μήνα θα είναι στην προετοιμασία, άρα δεν θα προλάβει να πάει στην Ολλανδία. Ό,τι προλάβει θα προπονηθεί εδώ στην Ελλάδα και πιθανότατα, ας πούμε, θα είναι στην Απόστολη. Νομίζω ότι ο Γιάρεμτσουκ θα είναι αυτός που θα είναι ο βασικός σεντερφόρ του Ολυμπιακού, τουλάχιστον όταν μιλάμε για τα δύο πρώτα παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League.
2: Καλή ευκαιρία αυτή για τον Ουκρανό στην επιστροφή του.
1: Ναι, θα έχει γυρίσει και ο Ταρέμι, να δούμε τι βίβλη εξέλιξη έχει ο Ταρέμι, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να αποχωρήσει, να φέρει πρόταση. Αυτό ακούγεται. Τουλάχιστον έτσι αυτό ακούγεται.
2: Μιας και είπες για ίσως κάποια πρόταση που έρθει για τον Ταρέμι, βλέπεις να συμβαίνει κάτι ανάλογο τελικά και στο αριστερό άκρο της άμυνας που λέγαμε?
1: Στην αριστερό άκρο της άμυνας ο Ολυμπιακός θα πάρει παίκτη, όπως παίκτη θα πάρει και για το δεξί άκρο της άμυνας. Ο Σιώσος πάει καλά ο Πιτσιρικάς, αλλά είναι 17χρονος, είναι μικρός ακόμα. Ο Ολυμπιακός θα πάρει και εκεί παίκτη. Όσο για τους μικρούς, προφανώς αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κανέναν από τους τέσσερις που έχει μαζί του, δηλαδή τον Μπακούλα, τον Κουτσίδη, τον Σιώσο, έτσι, και τον Μπιτσιρικά που μπήκε σήμερα αλλαγή πάλι, το Φίλι. Είναι οι τέσσερις που μικροί προέρχονται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα παραμείνουν υπό την επιτήρηση του Μεντιλίμπαρ, για τον απλούστο λόγο ότι μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός στο κύπελο θα πρέπει να έχει δύο παίκτες στην δεκάδα του, κάτω των 22 ετών. Άρα μένει μόνο Μουζακίτης. Και δεν μπορείς να πας με δύο παίκτες μόνο.
2: Σωστά.
1: Έτσι εννοείται. Μπορεί να έχεις τραυματισμό, να έχεις αποβολή, να έχεις απουσίες. Οπότε θα τους διατηρήσει αυτούς τους τέσσερις, νομίζω με τον Ολυμπιακό Β' που θα παίζουν στη Super League 2. Να παίρνουν παιχνίδια και να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να τους ανεβάσει στην πρώτη ομάδα και να τους έχει στη διάθεσή του για τα παιχνίδια κυπέλλου. Γιατί και ο Κουτσίδης, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι ο πέμπτος στόπερ στη λίστα. Έτσι, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει μια τετράδα στόπερ, σούπερ θα έλεγα, με Κάρμο, Πιρόλα, Ρέτσο και
2: Σμαϊλόβιτς, ναι.
1: Και Σμαϊλόβιτς. Οπότε και αυτός, ας πούμε, όπως καταλαβαίνεις, δύσκολα. Ο Μεντιλίμπαρ, φίλε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το έχω πει από χθες, δεν θέλει πάνω από 26-27 παίχτες στην προετοιμασία να δουλέψεις, δηλαδή, και το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή είναι 25 συν 4 τερματοφύλακες.
2: Άρα 29, ναι.
1: Μαζί με τον Ζώτα, ο οποίος Ζώτα, να θυμίσω ότι δεν έπαιξε σήμερα, γιατί όπως έχουμε πει από προχθές, είναι έγκυος η γυναίκα του και γι' αυτό πήρε άδεια από το Μεντιλίμπαρ να επιστρέψει στην πατρίδα του, να είναι κοντά στη σύζυγό του και θα γυρίσει την ερχόμενη εβδομάδα. Πρόλαβε και έκανε μόνο μία προπόνηση. Θα γυρίσει την ερχόμενη εβδομάδα και θα τεθεί στη διάθεση και αυτός του Μεντιλίμπαρ. Αυτά ρε πάνω, δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι.
2: Θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις κάποια έτσι πρόβλεψη για το ποιοι βλέπεις να κόβονται εν ώψη της δεύτερης αναχώρησης για Ολλανδία.
1: Κοίταξε να δεις, ο Κλέιτον και ο Μασούρας νομίζω θα κοπούν. Συν με τους δύο-τρεις πιτσιρικάδες, ο Σιώζος νομίζω θα είναι και στο δεύτερο μέρος. Προετοιμασίας για τον Ολυμπιακό, εκτός από τον Μαφέο, στη δεξιά πλευρά δεν έχει αλλού μπακ. Τουλάχιστον μέχρι να βρει ένα δεύτερο πίσω από τον Μαφέο, αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ο Σιώζος, έτσι. Άντε για να υποθέσουμε ότι μπορεί να είναι ο Ροντινέη, ας πούμε, για τον οποίο ο Μεντιλίμπαρ είναι ξεκάθαρος ότι τον υπολογίζει σαν εξτρέμ.
2: Σωστά.
1: Οπότε θα κοπούνε 4-5 άτομα. Και ένα θερματοφύλακα σίγουρα από τους 4 που υπάρχουν.
2: Τσομπανίδης που κι αυτός προηγήθηκε για τη
1: βιντεομάδα. Δεν είμαι σίγουρος για τον Τσομπανίδη, θα το δούμε αυτό με τους θερματοφύλακες.
2: Α, οκ. Okay.
1: Ναι, για να μην έπαιξε σήμερα είναι πολύ πιθανό, αλλά θα το δούμε.
2: Μάλιστα, νομίζω έχεις καλύψει τα πάντα, Κώστα.
1: Μέχρι στιγμής αυτό είναι, αυτές είναι οι ειδήσεις από το ρεπορτάζ. Ό,τι άλλο υπάρχει, όποια άλλη εξέλιξη, εδώ είμαστε να τη μεταφέρουμε για οτιδήποτε συμβεί.
2: Εξαιρετικά, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
1: Να είστε καλά, Παναγιώτη. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Και σε σένα. Αυτό ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, σχολίασε τη φιλική ισοπαλία με τη Λέοβεν του Ολυμπιακού σήμερα, στο τελευταίο του φιλικό πριν την αναχώρησή του. Απόψε τα μεσάνυχτα θα πατήσει στο Ελευθέριος Βενιζέλος η αποστολή του με τη Λίμπαρ, πρωτού αποχωρήσει εκ νέου για το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. No, σε στασιμότητα η κατάσταση του Στάνιτς. Μας είπε ο Κώστας και ο Κώστας Σαμοθράκης ποιοι παίκτες βλέπει να μην ακολουθούν το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Στις 9, επενθυμίζω, είναι προγραμματισμένη η σέντρα στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας για τη φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Grasshopper. Πάμε να θυμηθούμε την εντεκάδα που επέλεξε ο Νίστρουπ με Πένια στο τέρμα, Κυριακόπουλο, Ντεφράι, Ίγκασον και Καλάμπρια στην άμυνα, Κοντούρι, Τσιριβέγια στα χαφ, Ζαρουρί, Γιάγκουσιτς και Αντίνο η μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από το Σεντερφόρτε Τέι.

0: Και επειδή πάντα σχολιάζουμε το τι γίνεται και στα χαμηλότερα επίπεδα του ελληνικού ποδοσφαίρου, αίσθηση προκάλεσε η νέα μεταγραφική προσθήκη της Ακίνθου, η οποία τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πανηγύρισε την άνοδο από τη ΓΑΜΑ Εθνική στη Super League 2 και απέκτησε τον πρώην αρχηγό του Όφη, τον Χουάν Νέιρα, ο οποίος...
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Κόπερ, και μετά από μερικά λεπτά θα υποδεχθούμε Γιώργο Ιωάννου να σχολιάσουμε και με εκείνον την μπασκετική επικαιρότητα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα, δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Η δεύτερη ώρα της εκπομπής μόλις ξεκίνησε. Παναγιώτης Βολάνιος, ενημερώνω για συντονιστήκατε τώρα στο μικρόφωνο το 943 Ιντερβέτεν Sports και όπως κάθε Σάββατο βράδυ μέχρι τις 12 στην παρέα σας. Στο τρίτο λεπτό η φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης με την Grasshopper. Έχει κόσμο το γήπεδο. Έχουν γίνει πολλές αλλαγές σε σχέση με την τελευταία αναμέτρηση των Πρασίνων στη συγκεκριμένη έδρα. Ήταν η ισοπαλία την τελευταία αγωνιστική 2-2 με τον ΠΑΟΚ συγκεκλεισμένων των θυρών τότε, Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Από τότε έχουν γίνει αρκετές αλλαγές στο ρόστερ, προφανώς έχει αλλάξει και ο προπονητής. Πάντα αυτά προκαλούν ενθουσιασμό στο φίλαθλο κοινό και τα λέμε πολλές φορές και τα καλοκαίρια εδώ στον αέρα ότι μπαίνει καλά στα καλοκαιρινά μάτσο Παναθηναϊκός, είτε φιλικά είτε επίσημα όταν και κυνηγάει τις προκρίσεις στην Ευρώπη μέσω των προκριματικών. Μετά δείχνει να χαλάει, να δούμε τώρα τι θα γίνει με την έλευση του Νίστρουπ που και αυτός απόψε δίνει την πρώτη του παράσταση αν και ανεπίσημα στους αμπελοκήπους. Για οποιοδήποτε γκολ προκύψει στην αναμέτρηση θα ενημερώνεστε, αλλά θα ακούσουμε μετά αναλυτικό σχόλιο για τον αγώνα από τον Σάκη Μπουσδούνη που τον παρακολουθεί και ξέρω ότι σας αρέσει να τον ακούτε όταν πρόκειται για θέματα του Παναθηναϊκού. Δεν γινόταν να λείψει από την εκπομπή. Έχετε συνηθίσει να τον υποδεχόμαστε περίπου τέτοια ώρα, αλλά λόγω του φιλικού θα βγει μόλις αυτό ολοκληρωθεί. Γι' αυτό έχουμε και αλλαγή στο πρόγραμμα. Σε μερικά λεπτά, 5 περίπου, θα υποδεχθούμε Γιώργο Ιωάννου να σχολιάσουμε την μπασκετική επικαιρότητα. Τα είπα λίγο μόνος μου στην αρχή της εκπομπής. Μετά συνδεθήκαμε με Κώστα Σαμοθράκη για τα απόνερα της φιλικής ισοπαλίας του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν και την επιστροφή του Ολυμπιακού στο Ρέντι για μερικές μέρες μέχρι να αποχωρήσει εκ νέου για Ολλανδία.

Είπαμε σε λίγο πάμε σε Γιώργο Ιωάννου για τα μπασκετικά θέματα. Μέχρι τότε να σας ενημερώσω για μια ακόμη είδηση που κάνει γνωστή ο έγκριτος Ιταλός ρεπόρτερ Gianluca Di Marzio. Σε προσωπική του ανάρτηση αναφέρει ότι, ότι ο 36χρονος Ιταλός επιθετικός Στέφανο Οκάκα, που έχει αγωνιστεί σε Σαμπντόρια, Ουντινέζε, Άντερλεχτ, Φούλαμ, Γουότφορντ, Μπασαξεχήρ, Πάρμα, Σπέτσια και Μοντένα. Μεταξύ άλλων θα δοκιμαστεί από τον Βάλτερ Ματσάρι στον Ηρακλή με σκοπό να υπογράψει να κερδίσει ένα συμβόλαιο στο Γυραιό. Γίνονται και στην Αλφα Εθνική αυτά, τι νομίζατε? Έτσι λοιπόν ο Στέφανο Κάκα με αυτό το βιογραφικό που σας μετέφερα προηγουμένως, ενώ έχει υπάρξει και διεθνής, θα δοκιμαστεί από, υπό τις οδηγίες του Βάλτερ Ματσάρι για να δούμε αν θα μπορέσει να φορέσει την επόμενη σεζόν τη φανέλα του Γυραιού. Έβδομο λεπτό στο Απόστολος Νικολαίδης, χωρίς σκορ παραμένει η φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Grasshopper.

Πάμε να δούμε και δύο ειδήσεις που προέκυψαν αυτή την ώρα. Μία από τα εγχώρια του ποδοσφαίρου αφορά τον Ελουστόντο, ο οποίος έγινε αλλαγή αναγκαστικά στη φιλική αναμέτρηση νωρίτερα με την Ολλανδική Τβέντε. Ο έμπειρος αμυντικός υπέστη μυϊκό τραυματισμό, γι' αυτό και

μέχρι το 2029, την πρώτη του χρονιά με την φανέλα της Χάμπελ. Τα πήγε πάρα πολύ καλά στην EuroLeague και πολλές ομάδες ήθελαν να τον αποκτήσουν, ωστόσο εκείνος θα παραμείνει στο ρόστερ του Δημήτρη Τούδη. 38 συμμετοχές κατέγραψε φέτος σε επίπεδο Ευρωλίγκας ο Ελάιζα Μπράιαντ. Είχε μέσο όρο 15,4 πόντους, 5,2 rebound, 3,3 assist και 11,2 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Ελάιζα Μπράιαντ μέχρι το 2029 παραμένει στη Χάπολ Τελαβίβ.

Στην εκπομπή έχετε και οι ακροατές ενεργό ρόλο στην εκπομπή. Στέλνετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως στον αριθμό Viber του σταθμού 6939-943-943. Έχει ολοκληρωθεί την πρώτη ώρα της εκπομπής. Δεν έχουμε κάνει αναφορά στο παγκόσμιο κύπελο, εκεί όπου έχει προκύψει ήδη το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών. Έχουμε μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ίσως καλύτερες ομάδες τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, τη Γαλλία και την Ισπανία. Η Γαλλία πίσω μεσοεπιθετικά βάση ρόστερ να είναι η πιο εντυπωσιακή ομάδα. Και έχουμε δει πως καθαρίζει πολλά μάτς. Ακόμη και σε αγώνες που δεν πιάνει ψηλά στάνταρ απόδοσης, καταφέρνει να πάρει αυτό που θέλει. Από την άλλη, η Ισπανία, μετά από πάρα πολλές αναμετρήσεις και αρκετά λεπτά που κατέγραψαν και ρεκόρ για την εστία του Νάι Σιμών, δέχθηκε γκολ ισοφάρισης χθες το βράδυ από το Βέλγιο. Αλλά ο κλάτς, ο Μικέλ Μερίνο, ήταν πάλι εκεί για να δώσει με μπάζερ μπίτερ την νίκη πρόκριση για δεύτερη διαδοχή. Αναμέτρηση, δεύτερη διαδοχική φάση στην ομάδα του Ντελαφουέντε. Καλύτερη χθες το βράδυ η Ισπανία, δικαίως στα ημιτελικά θα κοντραριστεί με τη Γαλλία. Ήδη έγιναν δηλώσεις από το Λαμίν Γιαμάλ ενώ της αναμέτρησης και ο νεαρός άσος Μπαρτσελόνα είπε ότι δεν μας φοβίζει η Γαλλία. Τα δύο τελευταία επίσημα μάτς κόντρα σε αυτούς τα έχουμε κερδίσει. Προφανώς το ένα από τα δύο είναι και ο τελικός του Euro, στον οποίο ο Γιαμάλ είχε σκοράρει. Μέχρι αύριο το ξημέρωμα θα γνωρίζουμε ποιο είναι το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών. Καθώς στις 12 έχουμε σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα στην Νορβηγία, το Erling Haaland και την Αγγλία.

Ενώ στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής η Αργεντινή κοντράρεται με την Ελβετία. Η Ελβετία η οποία έκανε αυτό που κάνει πάντα στις τελευταίες 5 εθνικές διοργανώσεις, δηλαδή παίρνει πρόκριση σε διαδικασία των πέναλτι. Αυτό κατάφερε κόντρα στην Κολομβία και τώρα θα αντιμετωπίσει την παρέα του Μέση που πραγματοποίησε την Τρίτη το απόγευμα μια τρομερή ανατροπή μέσα σε 13 λεπτά. Spurs.

0: τέλος η αναμονή για πολλούς από εσάς, γιατί έφτασε η ώρα να υποδεχθούμε Γιώργο Ιωάννου στον αέρα, να μιλήσουμε για την πασχετική επικαιρότητα, να μας τα αναλύσει μάλλον ο ίδιος από τη δική του οπτική, μιας και είναι γνώστης του αθλήματος. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Παναγιώτη, καλησπέρα και στους φίλους τους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες που μας ακούνε.
0: Σε όλους, πάντα.
1: Πάντα, πάντα. Τώρα εντάξει, άμα θεωρείς εμένα γνώστη, δεν ξέρω πώς θα πάει.

0: όλο αυτό.
1: Πάντα με αυτοπεποίθηση, γι' αυτό και σε φιλοξενούμε. Έχουμε φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, 14ο λεπτό στη Λεωφόρος εξέλιξη, 0-0 με την Grasshopper. Αλλά αυτή την ώρα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα το ποδόσφαιρο, γιατί ξέρω ότι σ' αρέσει να αναφέρεσαι στα μπασκετικά και όπου προκύπτουν πολλά ζητήματα τελευταία.
0: Γίνεται λίγο χαμός. Κυρίως πλακώσαν οι πειρατές από τη Θεσσαλονίκη. Πήρανε τον Όσμαν από τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω τώρα πού θα σταματήσουν, γιατί δεν νομίζω να μείνουν στον Όσμαν.
1: Συμφωνώ και θέλω να μου πεις την αντίδρασή σου όταν είδες χθες από τα εγχώρια μέσα, αν δεν γνώριζες κάτι προηγουμένως, ότι πρόκειται να ολοκληρωθεί τέτοια μεταγραφή.
0: Δεν γνώριζα, η αλήθεια είναι, και μου ήρθε προτετελεσμένο το όλο σκηνικό. Δηλαδή ξαφνικά άνοιξα τον υπολογιστή και πέφτω πάνω σε μια φωτογραφία που δείχνει τον Όσμαν με ασπρόμαυρα.
1: Πώς
0: και λέω, όπα.
1: Ναι.
0: Κάτι έγινε εδώ πέρα. Τι, διαβάζω και μαθαίνω ότι έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Απίστευτο. Η αλήθεια είναι. Πολύ δυνατή κίνηση από την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Μεγάλη νίκη του Μιθακίδη σε όλο αυτό, Παναγιώτη μου, γιατί εντάξει, από τον Παναθηναϊκό ξέραμε ότι κάποιος θα φύγει. Είτε ο Όσμαν είτε ο Χουάντσο. Γιατί πολύ απλά πολλοί νοματέοι μαζεύτηκαν στις θέσεις 3 και 4.
1: Σωστά, ναι. Περιμέναμε μια αποχώρηση. Δεν είχα τόσο ψηλά υπόψη μου τον Οσμάν.
0: Και εγώ η αλήθεια είναι περίμενα ότι ο Ισπανός θα φεύγει, ο Χουάντσο. Παρ' όλα αυτά μας διέψευσε κατηγορηματικά, μας διέψευσαν οι εξελίξεις.
1: Δεν έβλεπες Γκραντ να αποχωρεί με τίποτα?
0: Ερωτηματικό.
1: Okay.
0: Και για να σου είμαι ειλικρινής, το κρατούσα μέχρι και τώρα. Δηλαδή, μέχρι πριν λίγο καιρό λέγαμε ότι δεν το κόβουμε να συνεχίζει και τώρα δεν ξέρω τώρα πώς θα πάει. Τι ακριβώς θα συμβεί. Σίγουρα περιμένει ο Παναθηναϊκός βέβαια άλλη μία προσθήκη. Έτσι, στον Άσο. Το θέμα είναι το εξής. Είναι μεγάλη νίκη του Αριστοτέλη Μιθακίδη.
1: Ναι.
0: Έλεγα λοιπόν για ποιο λόγο. Ξέραμε ότι θα φύγει κάποιος παίχτης. Αλλά στην περίπτωση αποχώρησης του Όσμαν, ξέραμε ότι νούμερο ένα υποψήφιες ομάδες θα ήταν από την Τουρκία.
1: Φενέρ και Εφές συγκεκριμένα.
0: Ναι, καμιά Εφές, καμιά Φενέρ, καμιά Μπεσίκτας που μπήκε τώρα και στην Ευρωλίγκα. Κυρίως γιατί είναι Τούρκος. Ο Όσμαν είναι Τούρκος, έχει το διαβατήριό του. Ο άνθρωπος θα βοηθούσε και στο τουρκικό πρωτάθλημα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θυμίζω ότι και οι Τούρκοι έχουν το ίδιο ακριβώς πρόβλημα με την Ελλάδα. Δεν έχουν πάρα πολλούς Τούρκους ποιοτικούς παίκτες. Το ίδιο ακριβώς που περνάμε και εμείς. Μόνο η Σερβία και η Γαλλία δεν το περνάνε αυτό.
1: Και μια διακοπή για αυτά που λέμε. Βασικά μια παρέμβαση με μήνυμα ακροατή, το Γρηγόρη, που λέει από Λάρνακα Κύπρος, Γρηγόρης, ακολουθεί και ο Γκραντ στον ΠΑΟΚ. Αυτό λέει ο Γρηγόρης από τη Λάρνακα.
0: Αυτό θα το δούμε σίγουρα εν καιρό. Γιατί σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει στοχεύσει και στον Τολιόπουλο.
1: Ναι, ναι. Ο οποίος έχει ήδη πραγματοποιήσει μια θητεία με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο παρελθόν. Γιατί πολλοί τον έχουν συνδυάσει άμεσα με τη φανέλα του Άρη. Έχει περάσει και από ΑΕΚ και από ΠΑΟΚ ο Τολιόπουλος.
0: Και από Ολυμπιακό έχει περάσει. Σωστά. Στο παρελθόν με από πολλές ομάδες.
1: Σωστά.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Θέλει πάντως ενίσχυση στη θέση 1. Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν όντως θα φτάσει και πρόταση για Ντόρσεϊ και Γουόκαπ, που γράφτηκε επίσης σήμερα το πρωί.
0: Για τον Ντόρσεϊ κυρίως και για τον Τολιόπουλο είναι κυρίως λόγω διαβατηρίων.
1: Σίγουρα.
0: Και δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα κάτι τέτοιο. Εντάξει, οι τύποι έχουν διαβατήρια, είναι λογικό. Ο Γουόκαπ επίσης έχει διαβατήριο.
1: Σωστό.
0: Παρ' όλα αυτά δείχνει ο Ολυμπιακός διάθεση ότι όποιος θέλει να τον αγοράσει πρέπει να δώσει 3 εκατομμύρια. Θα δούμε τώρα αν θα μείνει ο Γουόκαπ στον Ολυμπιακό ή αν θα αποχωρήσει. Κοίταξε, έλεγα λοιπόν για τον Όσμαν ότι είναι νίκη γιατί ο Μιστακίδης τον έπεισε προφανώς και με το αντίστοιχο αντίτιμο οικονομικά.
1: Ναι, 3 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο, μιλάμε για συνολικές αποδοχές 9 εκατομμυρίων.
0: Και να μείνει τώρα σε μια ομάδα EuroCup.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί το ΠΑΟΚ η αλήθεια είναι ότι παίζει στο EuroCup.
1: Αυτό
0: προφανώς
1: δείχνει βέβαια
0: ότι
1: η διάθεση...
0: Για να το δέχτηκε αυτό, ναι, θα πρέπει να έχει πάρει και κάποιες εγγύησεις ότι του χρόνου η ομάδα θα έχει συμμετοχή στη EuroLeague, ότι σίγουρα θα του έχουν παρουσιάσει ένα project το οποίο θα είναι άκρος δελεαστικό. για να δεχτεί ο Όσμαν να παίξει στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Οπότε περιμένουμε να δούμε ποιες άλλες κινήσεις θα κάνουν ΠΑΟΚ και Άρης. Ο Άρης έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο στις μεταγραφές του, η αλήθεια είναι, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Το συζητούσαμε και πιο παλιά, η αλήθεια είναι ότι μπορεί και φέτος στους τελικούς να είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το ζευγάρι, αλλά δεν θα είναι η ίδια η ευκολία
1: σίγουρα
0: να το δούμε, δηλαδή δεν θα είναι τόσο εύκολο να περάσει πλέον από τη Θεσσαλονίκη.
1: Εδώ Γιώργο, φίλοι του Ολυμπιακού στους τελικούς νιώθαν ανακούφιση όταν έμεινε εκτός ο Σμάν λόγω τραυματισμού. Ήτανε πλήγμα για φίλους του Παναθηναϊκού και τώρα αυτό το μπέκ θα το βλέπεις να παίζει για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ανεβαίνει η κατάσταση, αυξάνεται η ποιότητα.
0: Καταρχάς ο ΠΑΟΚ πλέον είναι νούμερο ένα φαβορί για να κατακτήσει το EuroCup.
1: Με τέτοια κίνηση, ναι, δεν αμφιβάλλω καθόλου.
0: Κίνηση που δεν παραπέμπει σε ομάδα EuroCup, παραπέμπει σε ομάδα EuroLeague. Τώρα, στον Ολυμπιακό αναμένουμε να δούμε ποιον παίκτη θα πάρει στο 3 και στο 4, αν θα κάνει δύο μεταγραφές ή μία. Η αλήθεια είναι, βέβαια, αυτό θα εξαρτηθεί και από το αν θα μείνει ο Τζόσεφ ή όχι. Σε μεγάλο βαθμό. Δεν έχει βγει, η αλήθεια είναι, κάποιο όνομα, και αυτό που έχω αναφέρει από χθες, η αλήθεια είναι,
1: ναι,
0: είναι ότι ο Ολυμπιακός κάτι περιμένει για να μην κάνει κίνηση. Από τώρα θα κάτι περιμένει. Κάποιον περιμένει μάλλον. Μπορεί αυτός να είναι ο Χουάν Σερνάν Γκόμεθ από τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να είναι κάποιος άλλος παίκτης. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός, το αναφέραμε και χθες, ότι ανταλλάζει μηνύματα αγάπης με τον συμπατριώτη του Ζαν Μοντέρο, τον έτερο Δομινικανό, τον Ντέιβιντ Τζόνς Γκαρσία, που είχε απασχολήσει τους Πειραιώτες από πέρσι.
1: Σωστά.
0: Που έχει επιστρέψει λοιπόν στο προσκήνιο.
1: Για Σεγγέλια, τι γνώμη έχεις που γράφτηκε χθες?
0: Για ποιον?
1: Σεγγέλια. Γιατί η Μπαρτσελόνα είναι υποδιάλυση. Αυτή τη στιγμή έχει μόνο 9 δηλωμένους παίκτες. Είδες νομίζω και τι έγινε με Μόζες Ράιτ. Πλήρωσε τον buyout του για να αποχωρήσει. Ενώ στο τουρνουά που κάνει ο Πρίντεζης στη Σύρο είχε δηλώσει στα ελληνικά μέσα ότι η επόμενη μου ομάδα. Γιατί τότε υπήρχε φημολογούμενο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Είχε πει ο Ράιτ ότι η επόμενη μου ομάδα θα είναι η Μπαρτσελόνα. Και τώρα οδεύει ολοταχώς για Αρμάνι Μιλάνο.
0: Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω. Δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Η αλήθεια είναι, για Σεγγέλια. Μιλάμε για ένα παίκτη αρκετά ποιοτικό που όμως έχει μεγαλώσει σε ηλικία.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορεί να προσφέρει αυτά που θέλει ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Η αλήθεια είναι πως ο Μπαρτζόκας δεν θέλει και πολύ τέτοιες ηλικίες. Δείχνει να θέλει πιο νέους παίκτες από την άποψη ότι θα δεχτούν να παίξουν το λεγόμενο μπασκετικό ξύλο.
1: Κατάλαβα.
0: Και ειδικά άμα τον θες για την καταστάτη, για να είναι πίσω από τον Γουόρντι, πίσω από τον Βεζένκοφ, θέλει να έχει διάθεση να παίξει μπασκετικό ξύλο. Και ειδικά στην άμυνα που θέλει να παίζει ο κόουτς του Ολυμπιακού.
1: Και όταν ξέρεις τι θα στερηθείς με την απουσία του Βεζένκοφ από το παρκέ, πρέπει να ξέρεις και τι θα κερδίσεις. Δηλαδή να είναι μια εγγυημένη λύση, γιατί ο Πίτερς ειδικά την τελευταία διετία ήξερε τι θα προσφέρει μπαίνοντας στο γήπεδο.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε να δούμε ένα ακόμη μήνυμα από ακροατή, Γιώργο. Επίσης από τη Λάρνακα, πάλι από τον Γρηγόρη που είπε προηγουμένως ότι ακολουθεί και ο Γκραντ στον ΠΑΟΚ. Αυτό μας λέει ο Γρηγόρης από τη Λάρνακα. Ενώ να δώσω λίγο εικόνα από τη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός εδώ και τρία λεπτά χάνει πολλές ευκαιρίες. Δύο με Τετέι, μία με Κυριακόπουλο. Πάμε τώρα στο μήνυμα του Γρηγόρη. Λέει ότι ο Τολιόπουλος θα υπογράψει στο τέλος της εβδομάδας τον ΠΑΟΚ για 2 χρόνια. Αυτό το λέει, υπογράφει ο Γρηγόρης από την Λάρνακα, έτσι. Και ότι ακούγεται ότι ο Μακίσικ πάει στον Άρη. Εδώ, Γρηγόρη, να ξέρεις, μάλλον δεν το έχεις δει, ότι ο Μακίσικ από την προηγούμενη εβδομάδα, εδώ και 10 μέρες, έχει ανακοινωθεί από την Turk Telekom. Δεν υπάρχει πλέον ενδεχόμενο να μετακομίσει στο Βορρά Μακίσικ. Αλλά ο Γρηγόρης λέει ότι ο Τολιόπουλος βλέπει να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Βλέπει και Γκραντ.
0: Αυτό διόλου απίθανο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν θα μου κάνει εντύπωση.
1: Και έτσι όπως
0: να το δούμε. Ο ΠΑΟΚ παλεύει κιόλας να πάρει είτε τον Τολιόπουλο είτε κάνει διερευνητικές επαφές για Ντόρσεϊ. Οπότε ναι, προσπαθεί να ανεβάσει κι άλλο την ποιότητά του. Και με ένα παίκτη ο οποίος δεν είχε για την καλύτερη μεταχείριση από τον Ερικίνε Ραμάν.
1: Σωστά, βέβαια υπάρχει πλήρη αναδόμηση στον Παναθηναϊκό, αλλά θα σου πω. όταν βλέπεις τον Τολιόπουλο, όσο χρόνο παίρνει στα play-off με την Βαλένθια και πώς παίζει στους τελικούς του πρωταθλήματος, καταλαβαίνεις ότι σε Άρη ΠΑΟΚ μπορεί να αποτελέσει πρωτοβιολή, έτσι. Δεν ξέρω να συμφωνείς.
0: Προφανώς. Και ένας παίκτης ο οποίος και στη σειρά με τη Βαλένθια, όταν μπήκε, κάποια πράγματα τα έδωσε στον Παναθηναϊκό. Έκανε την προσπάθεια να αλλάξει λίγο το ρυθμό, να δώσει λίγο ψυχολογία στους παίκτες του Παναθηναϊκού, να σηκώσει το ΆΚΑ στο πόδι. Δεν είχε γιατί, δεν είχε την καλύτερη μεταχείριση από τον Εργένα Ταμάν. Οπότε...
1: Πάντως οι αλλαγές αυτές στον Παναθηναϊκό ήταν αναμενόμενες. Δηλαδή να αποχωρήσουν παίκτες, έγινε νωρίς με τον Γκριγκόνης. Okay, το περιμέναμε. Τώρα αυτό με τον Οσμάν δεν ξέρω πώς το περίμεναν. Βασικά όσοι έβλεπαν αποχώρηση Οσμάν νομίζω το έκαναν για λογαριασμό της Φενέρ. Εκεί καταλήγω από διάφορες γνώμες.
0: Λογικό, και έχει και κάθε κίνητρο η Φενέρ να το κάνει. Θυμίζω ότι το αναφέραμε και πριν, Παναγιώτη μου, είναι Τούρκος ο Οσμάν. Ναι. Και έχει το διαβατήριο, κάτι το οποίο σίγουρα και η Φενέρ θα το ψάξει.
1: Αρέσει και στο Σάρας πάρα πολύ. Τελικά δεν του έκανε τη χάρη. Πάει να παίξει το EuroCup με τον ΠΑΟΚ.
0: Το σίγουρο είναι πάντως ότι ο Παναθηναϊκός δείχνει μια πολύ διαφορετική συμπεριφορά. Αν κάτσει δηλαδή και προσέξει κάποιες τις κινήσεις του,
1: ναι,
0: είναι τελείως διαφορετική συμπεριφορά του στο μεταγραφικό κομμάτι. Δεν παίρνει παίχτες ονόματα τόσο, παίρνει παίχτες που θα είναι όσο πιο λειτουργική γίνεται για τον ίδιο. Ψηλώνει πολύ την ομάδα,
1: ναι,
0: γιατί ο Μπόγκα είναι ψηλός.
1: Σίγουρα.
0: Και έχει αφαιρέσει αρκετούς κοντούς παίκτες από το ρόστερ. Παράδειγμα, έφυγε ο Σόρτς, ήρθε ο Μπαντιό. Δεν είναι το...
2: Super Sport 104.
3: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
4: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
3: Όπω.
4: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
3: Όπως.
4: Όπως το παγκόσμιο.
5: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
6: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Πώς θα εξελιχθεί αυτό. Η αλήθεια είναι πως με τη Μονακό, από την ώρα που ανακοινώθηκε ότι, από την ώρα μάλλον που είδαμε ότι δεν είναι και πολύ καλά τα οικονομικά της, είδαμε τους παίχτες να φεύγουν και να κλείνουν αλλού.
1: Ναι, ναι.
0: Πέθανε οι ομάδες της Ευρωλίγκας και παίρνανε τους παίχτες επί τόπου.
1: Ναι, όπως έγινε με τον Ντάις, ποιοτική ομάδα, εντάξει, δεν θα έμενε κάποιος να παίξει το EuroCup από αυτούς, προφανώς. Όταν υπάρχουν και τέτοια οικονομικά ζητήματα.
0: Ακριβώς. Είναι, εντάξει, είναι δύσκολο. Δεν βρίσκεις και τώρα εύκολα, δεν μπορείς να πεις εύκολα παίχτες που παίζουν σε αυτό το επίπεδο στη EuroLeague, γιατί μιλάμε και για καλούς παίχτες για τη EuroLeague. Ναι. Που προφανώς έπαιξε ρόλο η ψυχολογία. Το λέω γιατί τους είδαμε στη σειρά με τον Ολυμπιακό να μην μπορούν ούτε να πλησιάσουν τη δυναμικότητα των μετέπειτα πρωταθλητών Ευρώπης. Αλλά αυτό έγινε και λόγω ψυχολογίας και λόγω ότι ήταν πολύ λίγοι, οπότε δεν είχαν ανάσες. Και γιατί ο Ολυμπιακός ήταν αποφασισμένος να περάσει.
1: Και ανώτερος, ναι.
0: Ναι.
1: Γιώργο, κάπου εδώ πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Παναγιώτη μου.
1: Καλό βράδυ, ό,τι κάνεις απόψε, καλή διασκέδαση.
0: Επίσης, Παναγιώτη, καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστούμε. Ήταν ο Γιώργος Ιωάννου για να κάνουμε μια πιο αναλυτική μπασκετική αναφορά στην εκπομπή. Πάμε σε διαφημίσεις και πάλι σε λίγο μαζί. 0-0 παραμένει το σκορ, η φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Grasshopper στη Λεωφόρο είχε δοκάρει πριν από λίγο Γιάνγκουσιτς.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Η ώρα είναι 9:30 και επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε, Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο, έως τις 12 μαζί σας. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο μισάωρο στη φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Grasshopper στο Απόστολος Νικολαίδης, χωρίς σκορ μέχρι στιγμής. Με τον Παναθηναϊκό εδώ και 10 λεπτά να απολιορκεί την αντίπαλη εστία με ένα σούτ του Κυριακόπουλου εντός τέρματος που απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Grasshopper. Δύο τελικές του Τετέι και ένα σούτ του Γιάγκουσιτς στην κλειστή γωνία, το οποίο κατέληξε στο αριστερό δοκάρι. Δεν έχει απειλήσει ιδιαίτερα η Grasshopper σε ένα φιλικό που στην έδρα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας δίνουν το παρόν πάνω από 12.000 φίλοι των Πρασίνων. Είναι πιο άνετη επιλογή, πιο εύκολη η πρόσβαση, η παρουσία μάλλον του φιλαθλού κοινού τώρα που είναι καλοκαίρι, να παρακολουθήσει από κοντά μια αναμέτρηση της ομάδας τους. Δεν έχουν και το άγχος των επίσημων αναμετρήσεων. Προφανώς έχουν την απέτηση να δουν κάποια βελτίωση, πόσο μάλλον οι φίλοι του Παναθηναϊκού σε σχέση με πέρυσι. Από τα πρώτα δείγματα πάντως προετοιμασίας υπάρχει αυτό. Και μην ξεχνάμε, είμαστε στην τελική ευθεία εν ώψη προκριματικών με την Παξί. Είπαμε, μετά το μάτσα έχουμε Σάκη Μπουσδούνη να μας δώσει την δική του οπτική για την εικόνα των Πρασίνων.

Μένουμε σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Μπασκετικά τα υπεραναλύσαμε τα θέματα. Πάμε εκτός συνόρων τώρα για έναν παίκτη που ολοκληρώθηκε προχθές το βράδυ η παρουσία του στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά έβαλε και δύο γκολάκια άνετα στον Καναδά το προηγούμενο Σάββατο. Αναφέρομαι στο Μαροκινό μεσοεπιθετικό, τον οποίο έχουμε απολαύσει και στα ελληνικά γήπεδα, τον Αζεντίνου Ναΐ, ο οποίος για πρώτη φορά τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αποχώρησε με μεταγραφή από τη Μαρσέικ, πήγε στη Χιρόνα. Η ομάδα από την Καταλωνία υποβιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία του Ισπανικού ποδοσφαίρου και προφανώς ο Ναΐ θα έψαχνε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Σύμφωνα με τον έγκριτο πάντα Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η ομάδα που παρουσιάζεται ως η επικρατέστερη να καταθέσει άμεσα πρόταση στη Χιρόνα για να πάρει τον Ναΐ είναι ο Άγιαξ και θέλει να ετοιμάζεται μάλλον, φέρεται έτοιμος να καταθέσει πρόταση ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ στη Χιρόνα για να αποκτήσει τον Μαροκινό μεσοεπιθετικό. Το τι κάνει ο Ναΐ το ξέρουμε όλοι που τον απολαύσαμε εδώ, ό,τι ομάδα κι αν είμαστε, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, για τα πατήματά του στο γήπεδο, την τεχνική του κατάρτιση, τι μπορεί να κάνει σε δημιουργικό επίπεδο αλλά και σε εκτελεστικό. Και τώρα ο Άγιαξ ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση στη Χιρόνα για να τον αποκτήσει. Αυτό που λέει ο Ρωμάνο, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, είναι ότι ο Έαντας θα προσφέρει ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Είπαμε ότι υπεραναλύσαμε την πασχετική επικαιρότητα, αλλά μία ακόμη είδηση προκύπτει σχετικά με την Dubai BC, η οποία φέρεται έτοιμη να αποχαιρετήσει τον Αβράμοβιτς, τον Αλέξα Αβράμοβιτς. Όλοι τον είχαμε γνωρίσει με τη φανέλα της Παρτιζάν. Πήγε στην Dubai για μία σεζόν και τώρα ετοιμάζεται να αποτελέσει παρελθόν. Φαβορή για να τον αποκτήσει είναι η νεοφώτης της EuroLeague, Μπεσίκτας. Να δούμε αν όντως θα υπάρχει αίσιο τέλος στην υπόθεση και Αβράμοβιτς για δεύτερη διαδοχική σεζόν θα αποτελέσει παίκτης μιας νεοφώτισης ομάδας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση στο μπάσκετ. Είχαμε και αποχαιρετιστήρια ανάρτηση της Φενέρμπαχτσέ για τον Τάρικ Μπιμπέροβιτς με μήνυμα προς τους Dallas Mavericks. Να τον προσέχετε καλά, παιδιά. Αυτό είπανε οι θιόντες Φενέρ, γιατί ο Μπιμπέροβιτς πλέον είναι παίκτης του Dallas Mavericks και κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του πηγαίνοντας στο NBA.

Είπαμε, το μενού σήμερα δεν έχει μόνο φιλικές αναμετρήσεις. Ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ από την Τβέντε. Έφερε ισοπαλία ο Ολυμπιακός με τη Λέοβεν. Τώρα παίζει ο Παναθηναϊκός με την Grasshopper. Όμως έχουμε και παγκόσμιο κύπελο. Στις 12 τα μεσάνυχτα ξεκινάει η μεγάλη αναμέτρηση της Νορβηγίας με την Αγγλία. Και στις 4 τα ξημερώματα η Αργεντινή κοντράρεται με την Ελβετία. Αυτά για να διαμορφωθεί το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών. Υπενθυμίζω, το άλλο είναι το ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία. Έχετε δει όλοι στο εξωτερικό. Εμείς απολαμβάνουμε τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την δημόσια τηλεόραση, αλλά έχετε δει σίγουρα στα μέσα του εξωτερικού την παρουσία και του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς εκεί στα πάνελ μαζί με τον Τιερί Ανρί που σχολιάζουν τις ποδοσφαιρικές εξελίξεις στο Μουντιάλ. Ο Ζλάταν με το ταπεραμέντο που είχε και ως ποδοσφαιριστή συνεχίζει και από το πόστο του σχολιαστή πλέον. Γι' αυτό και άσκησε έντονη κριτική στον προπονητή της Εθνικής Βελγίου, Ρούντι Γκαρσία, για την ήττα χθες από την Ισπανία και τον αποκλεισμό. Εχθές το κακό για το Βέλγιο ήταν ότι έχασε τον αρχηγό του και πολύ ποιοτικό τερματοφύλακα, την Μπο Κουρτουά. Όχι, δεν είναι ο Κουρτουά αρχηγός της Εθνικής Βελγίου, με συγχωρείτε, είναι ένας εκ των αρχηγών. Βγήκε αλλαγή χθες αναγκαστικά γιατί τραυματίστηκε και πέρασε στη θέση του για το επίσημο ντεμπούτο του ο Λάμενς, που έκανε πολύ καλή σεζόν την πρώτη του χρονιά στην Premier League με τη φανέλα της Manchester United. Ωστόσο, το κακά τα ψέματα, το δεύτερο γκολ που δέχεται το Βέλγιο από την Ισπανία είναι λάθος του Λάμενς. Δίνει το rebound εύκολα σε ένα σουτ που έρχεται στον άξονα του χαμηλά για να τον μπλοκάρει και εύκολα πετάγεται μπροστά του ο Μερίνο. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ξέρει να το κάνει πολύ καλά τις κρίσιμες ώρες ο Μερίνο όταν χρειάζεται. Πήρε την πρόκριση η Ισπανία και λόγω της αλλαγής θερματοφύλακα είναι η έντονη κριτική που άσκησε στο Ρούντι Γκαρσία ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Θα δούμε αναλυτικά τη δήλωσε ο πρώην Σουηδός επιθετικός. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά του Ρούντι Γκαρσία, γιατί πέρασε το Λάμενς στο παιχνίδι όταν υπήρχε ο Πέντερς στον πάγκο. Επειδή ο ένας αγωνίζεται στη Manchester United και ο άλλος στη Στράσμπουργκ, δεν επιλέξει τον τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας. Το είδαν όλοι, είναι ντροπή. Ο προπονητής και ο υπεύθυνος τερματοφυλάκων θα έπρεπε να ντρέπονται. Τώρα να μείνουμε λίγο στο παράπονο του Ίμπρα, γιατί αναφέρεται στην άλλη επιλογή που είχε ο Γκαρσία για εναλλακτική λύση του Κουρτουά. Αναφέρεται στον Πέντερς, ο οποίος στη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη φανέλα της Στράσμπουργκ, του Στρασβούργου δηλαδή στη Γαλλία, ως δανεικός από την Τζέλσι. Μιλάμε για έναν πολύ ελπιδοφόρο τερματοφύλακα, ύψους, έχει παρόμοια σωματοδομή με τον Κουρτουά και ήταν πολύ καλός και στο Conference League ο Πέντερς, έφτασε μέχρι τα ημιτελικά με το Στρασβούργο.

Από εκεί και πέρα, ναι, αυτό είναι το παράπονο του Ιμπραήμοβιτς, ότι επιλέχθηκε ο Λάμενς αντί του Πέντερς και βάζει ως κριτήριο επιλογής του Ρούντι Γκαρσία ο Ιμπραήμοβιτς ότι ο ένας παίζει στη Manchester United και ο άλλος επειδή παίζει στο Στρασβούργο, δηλαδή δεν μπήκε αυτός. Δεν ξέρω αν είναι ο Ιμπραήμοβιτς ότι αν έμπαινε ο Πέντερς δεν θα δεχόταν αυτό το γκολ που ο Λάμενς έκανε λάθος για να σκοράρει ο Μερίνο και να αποκλειστεί το Βέλγιο να προκριθεί η Ισπανία. Αλλά στα μάτια του Ιμπραήμοβιτς, ιδανικότερος αντικαταστάτης του τραυματία Κουρτουά ήταν ο νεαρός Πέντερς και όχι ο Λάμενς, που φαινόταν και μετά απαρηγόρητος στην κάμερα και λογικό, γιατί κλήθηκε να υπερασπιστεί το κενό του Κουρτουά και εν τέλει για πολλούς ήταν ο μοιραίος με αυτό το λάθος που έκανε στα τελευταία λεπτά για την πρόκριση της Ισπανίας. Πάντως συνεχίζει με τον ίδιο χαρακτήρα ο Ιμπραήμοβιτς και από το πόστο του σχολιαστή. Κάνει κριτική άφοβα εντελώς. Εντάξει, τέτοιοι χαρακτήρες πραγματοποιούν και ανάλογες καριέρες και αυτό φαίνεται από το βιογραφικό του. Πολλές φορές δεν είναι κακός ο εγωισμός. Ίσως είναι παρεξηγημένη έννοια όταν πρόκειται για αθλητισμό. Θα μου πείτε τι θέση έχει ο εγωισμός σε ένα ομαδικό άθλημα. Ναι, αλλά όταν μιλάμε για θέση του center for, πρέπει να έχεις και λίγο παραπάνω αυτοπεποίθηση από το κανονικό. Γι' αυτό και ο Ιμπραήμοβιτς έκανε όσα έκανε και τώρα, ναι, σχολιάζει άφοβα από το πόστο του.

Οδεύουμε στην ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στο Απόστολος Νικολαίδης. Χωρίς σκορ παραμένει το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers. Η μεγαλύτερη ευκαιρία των Πρασίνων ήταν στο 26ο λεπτό. Μεσού του Γιάνκοσιτς περίπου από αυτές τις τέσσερις στην κλειστή γωνία κατέληξε στο αριστερό δοκάρι της εστίας που υπερασπίζει τον τερματοφύλακα της Grasshopper. Χωρίς να έχει απελυθεί ιδιαίτερα ο Πένια, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, σε αυτά τα πρώτα 44 λεπτά που διανύουμε στη Λεωφόρο.

Καλή παρουσία για Ποσαντίνο Αντίνο σε αυτό το πρωτοφιλικό των Πρασίνων. Επί ελληνικού εδάφους εννοώ πρωτοφιλικό. Ενώ και ο Τετέι κινείται στους χώρους που μας έχει συνηθίσει, δηλαδή στα πλάγια εκτός περιοχής πολλές φορές για να βοηθήσει την ανάπτυξη των συμπαικτών του. Και με όλα αυτά υπενθυμίζω ότι πραγματοποιεί ντεμπούτο και αυτή την ώρα ο Ντεφράι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ολοκληρώνεται σιγά σιγά και το ένα λεπτό έξτρα χρόνου που έχει δοθεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τρεις παίκτες ετοιμάζονται για εντατική προθέρμανση. Λαμβάνουν οδηγίες από το προπονητικό team του Νίστρουπ εν ώψη της ανάπαυλας. Και αναφέρομαι στους Ραστόντερ, Κάτρι και Τσάπρα. Να δούμε αν με την έναρξη του δευτέρου 45 λεπτού θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο για να αγωνιστούν.

Ότι στην ανάπαυλα του ημιχρόνου στο Απόστολος Νικολαίδης εντατικό ζέσταμα θα κάνουν Τσάπρας, Κάτρης, Ραστόντερ για να περάσουν στο γήπεδο. Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό στο Απόστολος Νικολαίδης.

Πρόκειται να κάνουμε μία ακόμη αναφορά πριν πούμε άλλες ειδήσεις που προκύπτουν την τελευταία ώρα για τη φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού. Το παρόν στη Λεωφόρο δίνει και ο πρώην θρύλος της ομάδας, ο Αντώνης Αντωνιάδης, παραμένει κολόνα εκεί στις κερκίδες να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα.

Στην Αγγλία θα πάμε για να μείνουμε σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον σχετικά με το τι προκύπτει στην ειδησιογραφία. Και θα αναφερθούμε στην West Ham, η οποία υπέστη προφανώς τον υποβασμό στις Championship και ετοιμάζεται προφανώς για να δούμε αν θα καταφέρει την άμεση επάνωδό της. Τα σφυριά τα οποία φέτος είχαν βασικό και αντικατάστατο στο κέντρο της αμυνάς στον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο, ο οποίος πέτυχε και πολύτιμα γκολ ασχέτως, που εν τέλει δεν κατάφερε να πετύχει το στόχο παραμονής της η ομάδα στην Premier League. Ο Μαυροπάνος που όλοι θυμόμαστε πριν από πολλά χρόνια ότι όντας 18 χρονών ήταν αποκάλυψη του Αρσέν Βενγκέρ όταν τον είδε στον Μπας Γιάννινα και αποφάσισε να τον φέρει στην Αγγλία για λογαριασμό της Arsenal. Πήρε κάποιες συμμετοχές στην πρώτη του παρουσία, την πρώτη του χρονιά παρουσίας του στο Λονδίνο. Τότε μάλιστα στο κέντρο της άμυνας υπήρχε και ο συμπατριώτης του, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος. Στη συνέχεια επιλέχθηκε να δοθεί δανεικός σε γερμανικούς συλλόγους όπως η Στουτγκάρδη, όπως η Ρεμβέργη. Και εν τέλει, αφού πήγε στην West Ham, αγωνίστηκε ως βασικός. Τώρα εξετάζει τις επιλογές του για το που θα συνεχίσει την καριέρα του, γιατί είναι φευγάτος από τη West Ham. Προφανώς πολλοί παίκτες δεν θέλουν να πέσουν, να υποβιβαστούν και εκείνη η κατηγορία μαζί με τους συλλόγους τους οποίους άνοικαν και ψάχνουν τις καλύτερες τους επιλογές. Μία από αυτές στο δρόμο του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου φέρεται να είναι η Arsenal, η οποία εξετάζει το να αποκτήσει εκ νέου τον Έλληνα στόπερ. Για 4 χρόνια υπήρξε παίκτη της Arsenal ο Μαυροπάνος, από το 2018 μέχρι το 2022.

Να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση του Μαυροπάνου. Η Arsenal, η οποία ψάχνει ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Πάντως για το τι γίνεται στο διεθνή χώρο ποδοσφαιρικά θα το αναλύσουμε με την έναρξη της επόμενης ώρας στην εκπομπή, γιατί θα έχουμε μαζί μας τον ειδικό σε αυτό το τομέα, Μάνο Σταραμόπουλο.

0: Να γίνει και μια αναφορά πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής για τη συνεχίζεται η περιοδία του τροπαίου του πρωταθλήματος για λογαριασμό προφανώς των φίλων της ΑΕΚ, συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτή την περίοδο η περιοδία πραγματοποιείται στα νησιά των Κυκλάδων. Πλήθος κόσμου μαζεύτηκε σε Σύρο και Μύκονο για το τρόπο του πρωταθλήματος. Πολλοί φίλοι της Ένωσης το συνδύασαν και με την παρουσία τους στα δύο νησιά λόγω διακοπών.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Με την Grasshoppers. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
2: Η ώρα είναι

Το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής έχει ξεκινήσει. Τώρα ετοιμάζονται για τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στο Απόστολος Νικολαίδης. Υπενθυμίζω, Παναθηναϊκός Grasshopper, μετά τα πρώτα 45 λεπτά, 0-0. Holding back where I don't belong. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Εσείς αχρεωστήτως έχετε ενεργό ρόλο εφόσον το επιθυμείτε στην εκπομπή. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943 είναι ο αριθμός. Έχουμε αλλαγές με το που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό. Ο Κάτρης μπαίνει στο γήπεδο και ο Ραστόντερ. Ο Κάτρης που παίρνει θέση του Ντεφράι, που αγωνίστηκε για τον τεμπούτο του μπροστά στους φίλους του Παναθηναϊκού. Ενώ μπαίνει και ο Τσάπρας ως αριστερό μπακ στη θέση του Κυριακόπουλου. Άρα έχουμε δύο αλλαγές στην αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού, με είσοδο Κάτρη Τσάπρα και βγήκαν από το μάτς Κυριακόπουλος και Ντεφράι. Ενώ πήγε στην κορυφή της επίθεσης ο Ρας Τόντερ. Το ξαναλέω ότι μετά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, πρώτη αν και ανεπίσημη επί ελληνικού εδάφους για φέτος, θα έχουμε σαν και Μπουσδούνη για σχόλιο για το πώς είδε την ομάδα. Και εννοείται σε μερικά λεπτά θα υποδεχθούμε Μάνο Σταραμόπουλο για την καθιερωμένη βόλτα μας στο διεθνή χώρο, γιατί εκεί μεταγραφικά προκύπτουν πολλά. Είπαμε σε λιγότερο από 2 ώρες Νορβηγία-Αγγλία, πρώτος προημιτελικός, μάλλον τρίτος προημιτελικός κατά σειρά, πρώτος για να δούμε ποια ομάδα θα προκριθεί στον δεύτερο ημιτελικό. Ο πρώτος αποτελείται ήδη από Γαλλία και Ισπανία. Τώρα στις 12 Νορβηγία-Αγγλία είπαμε, και στις 4 τα ξημερώματα η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Ελβετία.

Μία ακόμη ανάρτηση της EuroLeague από τα επίσημα προφίλ της σχετικά με την ανανέωση συμβολαίου του Κώστα Παπα-Νικολάου με τον Ολυμπιακό. Δύο ακόμα χρόνια με τον αρχηγό, αυτό γράφει σαν τίτλο και έχει μια πανηγυρική φωτογραφία μετά τη λήξη του τελικού, όχι η φωτογραφία, με συγχωρείτε, λάθος, ένα βίντεο που τραγουδάει ένα σύνθημα του Ολυμπιακού μετά την επικράτηση στον τελικό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την τέταρτη Ευρωπαϊκή Κούπα που κατακτήθηκε αυτή τη φορά στο γήπεδο του αιωνίου αντιπάλου. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Απόστολος Νικολαίδης. Υπενθυμίζω, η καλύτερη φάση μέχρι στιγμής στο μάτς είναι ένα δοκάρι του Γιάνγκουσιτς από καλή θέση στην κλειστή γωνία στο 26ο λεπτό.

Πάμε να δούμε τώρα δύο ειδήσεις που αφορούν παίκτες, όχι, με συγχωρείτε, προπονητές. Ενώ ο Τσάπρας αγωνίζεται ως δεξί μπακ τελικά, ενώ πήρε τη θέση του Κυριακόπουλου. Στα αριστερά έχει πάει ο Καλάμπρια που ήταν το δεξί μπακ στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα έχουμε παραμονή στην τεχνική ηγεσία της Παναχαϊκής για το νέο πρωτάθλημα, στο οποίο η ομάδα της Πάτρας θα αγωνιστεί στην Γάμα Εθνική. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος ανανέωσε και παραμένει στο τιμόνι της Παναχαϊκής και την αγωνιστική περίοδο. Η παραμονή του στον πάγκο δεν αποτελεί μόνο επιβράβευση της προσπάθειάς του, αλλά και μια ξεκάθαρη δήλωση εμπιστοσύνης σε έναν άνθρωπο που απέδειξε ότι γνωρίζει τι σημαίνει να υπηρετεί την Παναχαϊκή με ήθος, αφοσίωση και αυταπάρνηση. Σε μια από τις πιο δύσκολες χρονιές της ιστορίας Παναχαϊκής δεν έκανε πίσω, δεν αναζήτησε δικαιολογίες, δεν εγκατέλειψε όταν οι συνθήκες έγιναν πολύ δύσκολες. Αυτό είναι το μήνυμα της Παναχαϊκής, η οποία θα έχει και τη νέα σεζόν στη ΓΑΜΑ Εθνική τον Σπύρο Αντωνόπουλο στον πάγκο.

Και ο Παναθηναϊκός βρήκε τον γκολ που έψαχνε με ένα σούτ εκτός περιοχής, από το ημικύκλο της μεγάλης περιοχής του Γιάνγκουσιτς. Έναν αριστερό κεραυνό, αριστεροπόδαρο είναι ο Γιάνγκουσιτς. Το λέω για όσους δεν το θυμάστε. Μεγάλης περιοχής του Γιάνγκουσιτς. Έναν αριστερό κεραυνό, αριστεροπόδαρο είναι ο Γιάνγκουσιτς. Το λέω για όσους δεν το θυμάστε, γιατί πολύ λίγο τον είδαμε να αγωνίζεται πέρυσι.

συνεργασία της με τον Βύρον Παπαδόπουλο που παραμένει στην τεχνική ηγεσία της Ένωσης και για την επόμενη σεζόν. Πέρσι στο πρωτάθλημα της Α1 Handball γυναικών η Ένωση υπό τις οδηγίες του Βύρον Παπαδόπουλου τερμάτισε στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος.

0: Ενημερώνω εκ νέου ότι ο Παναθηναϊκός με γκολ του Γιάγκουσιτς από το 48 λεπτό προηγείται 1-0 της Grasshoppers. Εμείς τώρα πάμε στον Μάνο Σταραμόπουλο να μιλήσουμε όμως για την επικαιρότητα του διεθνή χώρου. Γεια σου Μάνο.
1: Καλησπέρα Πάνο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Intervete Sports.
0: Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα, περιμένεις Νορβηγία-Αγγλία?
1: Πριν πάμε εκεί,
0: βεβαίως.
1: Έχουμε τρεις χαμούς ανθρώπων. Το ένα είναι ότι έφυγε σε ηλικία 94 ετών, ο πιο επιτυχημένος, ας πούμε, μάλλον ο πρόεδρος που ήταν τα περισσότερα χρόνια στην Τσέλσι, ήταν 20 χρόνια, και αναφέρουμε στον Γκεν Μπέιτς που έφυγε σήμερα σε ηλικία 94 ετών.
0: Ναι.
1: Είχε πάρει μια Τσέλσι η οποία ήταν στη δεύτερη κατηγορία, υπό την προεδρία του ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία, άρχισε να γίνεται πιο δυνατή ομάδα, πήρε κύπελο Αγγλίας το 97 και το 2000, κυπελούχο το 98, Super Cup Ευρώπης το 98 και το Community Shield, δηλαδή το Super Cup Αγγλίας το 2000. Μετά τη θέση του την πήρε, όπως ξέρουμε όλοι, ο Ρόμαν Αμπραμόβιτς, έτσι, με τις μεγάλες επιτυχίες της λονδρέζικης ομάδας, η οποία μπήκε στο μεγάλο τραπέζι του αγγλικού ποδοσφαίρου, έτσι. Είχε πάρει βεβαίως και ένα κυπελούχο, δεν πρέπει να ξεχνάμε, στο Γιώργος Καρισκάκης, όταν είχε νικήσει δεύτερο παιχνίδι τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα, δεύτερος που έφυγε ήταν ο μόλις 25 ετών ο νοτιοαφρικανός ποδοσφαιριστής, ο Τζέιντον Άνταμς, ο οποίος είχε λάβει και στα τρία παιχνίδια της εθνικής ομάδας Νοτιοαφρικής στο 23ο παγκόσμιο κύπελο, και ο οποίος κρεμάστηκε, δηλαδή θέλει να αυτοκτονήσει, δεν ξέρω γιατί τι συμβαίνει, ελπίζω να το μάθω κάποια στιγμή, ο άνθρωπος, νέο παιδί, εν πάση περιπτώσει. Και ο τρίτος είναι ο Αντώνιο Ρατίν, Αργεντινός, παλιός ποδοσφαιριστής, και παίξει στον Παγκόσμιο Κύπελλο το 1966 και τσακωθεί κιόλας. Ξέρουμε, μέσω της Μπόκα Τζούνιορς. Αυτός έφτασε στα 89 του χρόνια, είχε παίξει 352 παιχνίδια με την Μπόκα Τζούνιορς από το 56 έως το 70. 26 γκολ, 34 φορές διεθνής, μετά έγινε πολιτικός το 1996. Ξεπερνάμε από αυτά, πάμε Γιούργεν Κλοπ. Γιούργεν Κλοπ είναι ουσιαστικά ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, στη Νέα Υόρκη, που βρίσκεται και παρακολουθεί το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Γερμανικής Ομοσπονδίας, τον Ντόρφερ, και τον αντιπρόεδρο, τον Μπάτσκε. Συμφώνησαν για όλα. Και τώρα εκείνο που απομένει είναι να τα βρει και με την διοίκηση της Red Bull, που ηγείται ο Μίτσλαφ, η Γερμανική Ομοσπονδία. Σίγουρα θα πρέπει να δώσει κάποια αποζημίωση, γιατί τελεί συμβόλαιο με τους Red Bull ο Γιούργεν Κλοπ, αλλά νομίζω είναι θέμα, εντάξει, ορισμένων ημερών να διευθετηθεί το θέμα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο αθλητικός διευθυντής της Εθνικής Γερμανίας. Άλλοι λένε ότι πρέπει να είναι ο Ρούντι Φέλερ, κάποιοι άλλοι λένε ότι πρέπει να είναι ο Ματίας Ζάμερ, που ήταν και σύμβουλος του Μπορούσια Ντόρτμουντ μέχρι πρότινος. Ναι. Θα δούμε τώρα από εκεί και πέρα. Γεγονός είναι ότι ο Κλοπ είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Γερμανίας και θα τον βρει η Εθνική Ελλάδος απέναντί της στο Nations League, στο παιχνίδι που θα γίνει το πρώτο στο Augsburg. Μετά πάμε στην Ρώμα, που ανανέωσε για ένα ακόμη χρόνο το συμβόλαιό της με τον Παύλο Ντιμπάλα, τον Αργεντινό αριστερό.

0: μέσο επιθετικό.
1: Λείπει τώρα από το Μουντιάλ Μάνο Ντιμπάλα και θυμάμαι γινόταν στην αρχή του καλοκαιριού Ντόρος ότι θα πάει στην Μπόκα.
0: Εντάξει. Αλλά... Κοίτα, παρόντος του Μέση ήταν δύσκολο. Εδώ πολλές φορές δεν είναι βασικός ο Λαουτάρο Μαρτίνες, έτσι, που ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Ίντερ. Και βλέπουμε ότι ο Χούλιαν Άλβαρες, και δικαίως μπορούμε να το πούμε γι' αυτό, χρησιμοποιείται περισσότερο ως φορ. Ο Ντιμπάλα δεν ξέρω αν θα βρίσκει θέση όπως είναι τώρα δομημένη η εθνική ομάδα της Αργεντίνης.
1: Ναι. Καλά, και στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε παίξει πολύ λίγο. Μόνο στον τελικό είχε βάλει βέβαια και πέναλτι στη διαδικασία με τη Γαλλία. Ήταν πολύτιμη συνεισφορά του.
0: Τώρα δεν πήγε. Αυτά ξέρεις πώς πάνε τώρα τα πράγματα.
1: Καλά, ναι.
0: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι. Θα δούμε από εκεί και πέρα.
1: Κοίταμε και πώς δεν του βγήκε το παιχνίδι του Άλβαρες με την Αίγυπτο και όταν μπήκε μέσα ο Μαρτίνες, πώς ήταν χώρο για τους υπόλοιπους.
0: Να και λέμε για τον Άλβαρες, η Μπαρτσελόνα επιμένει, αλλά θα πρέπει να ανεβάσει την προσφορά της περίπου στα 120 με 130 εκατομμύρια. Όσο και αν θέλει ο Άλβαρες που έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Φλικ και με τον Λαπόρτα, πρέπει να συμφωνήσει και η εθνική και η διοίκηση της Ατλέτικο Μαδρίτης που προς το παρόν δεν δείχνει κάτι τέτοιο, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, εντάξει, θα το δούμε. Τώρα, είχαμε το Χρήστο τον Τζόλι που αποτελεί ένα από τους μεταγραφικούς στόχους της Arsenal στο παιχνίδι το φιλικό σήμερα που η ομάδα του Ιμπρούγκε ιτήθηκε 3-1 εκτός έδρας από τη Φέγενορτ. Ο Τζόλι σκόραρε το γκολ της τιμής, ας το πούμε έτσι, πέτυχε. Τα άλλα γκολ τα πέτυχαν ο Φαν Πέρσι, ο γιος του Φορ. Θυμόμαστε του παλιού άσου της United και της Arsenal. Μετά είναι ο Μαρμόλ και ο Φάντερς Φουτ. Ο Τζόλις λοιπόν λέγεται ότι η Arsenal θα καταθέσει πρώτα 40 εκατομμύριων ευρώ. Αλλά ο πρώτος στόχος της Arsenal είναι ο Μπρούνο Γκιμαράες, για τον οποίο έδωσε 90 εκατομμύρια, τα απέρριψε
1: η διοίκηση
0: της Newcastle ακριβώς. Και τώρα πρέπει να επανέλθει. Βεβαίως ο Γκιμαράες διεμήνησε στους παράγοντες της Newcastle ότι κύριε εγώ δεν θέλω να συνεχίσω άλλο στο St. James Park, θέλω να πάω στο Λονδίνο στο Emirates. Τώρα,
1: θα είναι τρομερή κίνηση αν πάρει τον Γκιμαράες η Arsenal.
0: Νομίζω ότι, ναι, νομίζω ότι στο τέλος, όπως λέει και η παροιμία, άμα θέλει νύφη και ο γαμπρός, γίνονται όλα, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Τώρα το βράδυ σήμερα έχουμε το σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα σε Νορβηγία και Αγγλία. Οι Άγγλοι, ο Γκουέι για παράδειγμα που είχε πρόβλημα, δεν είχε πάρει μέρος, σήμερα πήρε το πρωί πήρε σε μια ελαφρά προπόνηση μέρος, είναι κανονικά, όπως επίσης και ο Σακά είναι. Τώρα από εκεί και πέρα διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Κλεμάν Τουρπέν, να πούμε έτσι. Η Αγγλία θα παίξει με το σύστημα 4-2-3-1, θα βασιστεί στον Πίκφορντ, τον τροφλάκα της Έβερτον. Δεξιά θα παίξει μάλλον που αν σα ξέρουμε ότι είναι τιμωρημένος, σίγουρα θα παίξει ο Κόνσα, ο Γκουέι και ο Νίκο Ράιλι, ο οποίος έγραψε σε κάποιο κοινωνικό μέσο ότι ετοιμάζεται να παντρευτεί, εντάξει, μετά το παγκόσμιο κύπελο, λογικό είναι αυτό, θα το δούμε. Δεξιά τώρα μπορεί να βάλει, δεν ξέρω αν θα βάλει τον Μπεν Γουάιτ ή κάποιον άλλον, ο Τόμας Τούχελ.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα αυτό. Εντάξει, ο Ράσφορντ είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Μπορεί να βάλει, δεν ξέρω αν βάλει τον Τσάλομπα ή τον Σπένς. Θα δούμε ποιο θα βάλει.
1: Ο Σπένς ήταν καλός πάντως στο μάτς με τον Μίξ.
0: Ο Σπένς ήταν καλός, όντως. Όντως ήταν καλός.
1: Βλέπεις
0: μεσαία γραμμή θα παίξει σίγουρα ο Έλιο Τάντερσον, έτσι, που μετακινήθηκε πρόσφατα με 135 εκατομμύρια ευρώ, η δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Premier League από την Nottingham Forest στην Manchester City, δίπλα του Ντέκλαν Ράις που είχε κάποια ίωση τελευταία, αλλά θα παίξει κανονικά. Δεξιά θα παίξει ο Σάκα, ο Μπέλιγα.
1: Δεν υπάρχει και ο Τζόρνταν Χέντερσον μέχρι τέλος τουρνουά. Δεν υπάρχει και ο Τζόρνταν Χέντερσον για τα χαφ μέχρι το τέλος του τουρνουά.
0: Ο Τζόρνταν Χέντερσον δεν νομίζω ότι θα παίζει έτσι κι αλλιώς. Τραυματίστηκε, σπάσε το χέρι του.
1: Στους πανηγυρισμούς.
0: Χειρίστηκε, παραμένει βεβαίως στην αποστολή, αλλά δεν νομίζω ότι ο Χέντερσον θα είχε θέση στην ενδεκάδα. Αριστερά θα παίξει ο Άντωνι Γκόρτον, που κι αυτός δεν πρέπει να ξεχνάμε. Σχεδόν με την έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου μετακινήθηκε με 90 εκατομμύρια ευρώ από την Newcastle στην Μπαρτσελώνα και βεβαίως στη γραμμή πυρός ο Χάρι Κέιν, ο πιο φορμαρισμένος ποδοσφαιριστής της Αγγλίας μαζί με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, που ευελπιστούν να πάνε ακόμη πιο ψηλά την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Απ' την άλλη πλευρά τώρα, η Νορβηγία του Σολμπάκεν, που είχε εκπλήξει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, στο προηγούμενο παιχνίδι απέκλεισε την Βραζιλία και έχει προκαλέσει πανικό στη μεγάλη αυτή χώρα. Μάλιστα ο Ρωμάριο βγήκε εκεί ότι πρέπει να απολυθεί ο Αντσελότη. Ο Αντσελότη, δεν πρέπει να ξεχνάμε, είχε ανανέωση το σχολιασμό στο 30 και δεν φταίει πάντα ο προπονητής. Εκεί ο Νίλαντ είχε κάποια ίωση και αυτός την ξεπέρασε, ο τροφύλακας που είναι και αυτός στην Σεβίγια.
1: Έχει μείνει ελεύθερος ο Νίλαντ από τη Σεβίλη.
0: Α, έμεινε ελεύθερος.
1: Ναι, έχει γνωστοποιηθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω θα σκάσουν πολλές προτάσεις.
0: Δεξιά θα παίξει ο Ράιερσον της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Δίπλα του θα παίξει ο Άγερο πρώτο στόπερ. Αριστερός ο Χέγγεμ. Αριστερά ο Βολφ. Μεσαία γραμμή ο Έντεγκαρντ βεβαίως, ο αρχηγός, ο άσος της Άρσεναλ. Δίπλα του ο Σάντερ Μπέρκ. Αριστερά ο Μπέργκε μάλλον. Αριστερά ο Πάτρικ Μπέρκ, που είχε παίξει και το όνομά του για ελληνικές ομάδες.
1: Πολύ καλός, πολύ καλός στη σύγχρονη.
0: Πάρα πολύ καλός, ναι. Κοίτα, το σύστημα αυτό με τις ακαδημίες, την απόφαση που είχε πάρει τότε η Ομοσπονδία το 2013 για τη δημιουργία της Εθνικής Ακαδημίας Ποδοσφαίρου, που δημιούργησε 18 ακαδημίες με στόχο να παρουσιάσουν τα παιδιά τις δεξιότητες, να μην μπουν αμέσως στο pressing, στην πειθαρχία, έχει αρχίσει και αποδίδει. Επίσης 500 γήπεδα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, βάλανε σε όλα συνθετικό χλωοτάπητα, ώστε ακόμα και το χειμώνα να μπορούν να γίνουν παιχνίδια. Όλα αυτά έχουν αποδώσει, θα αποδώσουν και στο μέλλον ακόμα περισσότερο. Και βλέπουμε τους Νορβηγούς που πριν από 15 χρόνια τους λέγαμε ξυλοκόπους να είναι τεχνίτες, γρήγοροι, ομαδικοί, σύγχρονοι.
1: Και καταφέρει η Νορβηγία και στα μάτς που παίζει να ελέγχει πάντα το κέντρο. Γι' αυτό ναι, αναφέρθηκα στον Μπέργκ. Και μετά ναι, καταφέρει να επικρατήσει.
0: Μετά δεξιά θα παίξει ο αριστεροπόδαρος ο Σόρλοντ, έτσι, ο ποδοσφαιριστής, ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης. Σέντερ φορ βεβαίως ποιος άλλος, ο Χόλαντ, που κυνηγάει και το ξοπαμπούτσι στη διοργάνωση. Και αριστερά ο Νούσα της Λειψίας, που τα έχει πάει πάρα πολύ καλά και είναι από αυτούς που πιστεύω με το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα ενδιαφερθούν αρκετές ομάδες να τον εντάξουν στο έψυχο δυναμικό τους. Σίγουρα έχει περισσότερες πιθανότητες η εθνική ομάδα της Αγγλίας, αλλά με αυτή την Νορβηγία που είδαμε πρέπει να κρατάμε και μικρό καλάθι, έτσι.
1: Εσύ τι προβλέπεις, Μάνο?
0: Εντάξει, προβλέπω ότι η Αγγλία εύκολα δύσκολα θα περάσει, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι 100% θα περάσει. Εντάξει, θα δούμε. Η λογική λέει ότι θα περάσει η Αγγλία. Τώρα, δηλαδή, οι πιθανότητες θα έλεγα ότι είναι 55-45.
1: Οκ. Okay. Δεν δίνεις μεγάλο προβάδισμα?
0: Όχι, μεγάλο προβάδισμα δεν δίνω. Δεν δίνω.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι. Γιατί με αυτά που μας έχει δείξει η Νορβηγία,
1: δεν μπορείς να
0: ξεγράφεις. Πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Ναι, βέβαια, έτσι είναι. Θα δούμε. Τώρα.
1: Στον άλλο προημιτελικό, θες να σχολιάσει κάτι?
0: Στο Αργεντινή.
1: Ελβετία.
0: Εντάξει, η Αργεντινή νομίζω μετά το πάθημα που πήγε να πάθει από τους Αιγύπτιους σε έχει γίνει μάθημα, θα είναι πιο συγκρατημένη τώρα, πιο προετοιμασμένη. Δεν νομίζω να έχει τέτοια δυσκολία από την Ελβετία, που είναι μια καλή ομάδα, έχει να εμφανιστεί σε προημιτελική φάση από το 54. Εντάξει, πιστεύω η ομάδα του Τζάκα, έτσι, που έχει πάει πάρα πολύ καλά, και στη Σάντερλαντ που είσαι να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία.
1: Και δεν τον δίνει και η Σάντερλαντ στη Τζέλσι.
0: Και ο Μουράτη για εκείνο προπονητής της, έτσι, που έχει παίξει και στη Γερμανία. Εντάξει, έχει κάνει καλή δουλειά. Έχει τον Μουαμπί, αυτό το 20χρονο φορ που τον πήρε η Νιουκάστελ, έτσι, με 60 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, καλή ομάδα, αλλά απέναντι στο Μέση, στον Άλβαρες, στον Ντεπόλ, στον Λαουτάρο Μαρτίνες, δεν νομίζω ότι έχει αρκετές πιθανότητες.
1: Και μάλλον η Αργεντινή μας έχει δείξει ότι μπορεί να μην είναι η καλύτερη έκδοσή της, αλλά όταν τα βρίσκει σκούρα, αν έχουν λίγοι παίκτες μπροστά, καταφέρει να κάνει τη δουλειά.
0: Πιστεύω η Αργεντινή μετά από αυτό που πήγε να πάθει και την κλείδωσε με τους Αιγύπτιους θα είναι πιο προσγειωμένη, πιο σοβαρή τώρα, πιο οργανωμένη, καταλάβες.
1: Συμφωνώ, ναι.
0: Αυτό είναι. Δεν θα δώσει δηλαδή τόσο χώρο όσο έδειξε στα προηγούμενα παιχνίδια με την Αίγυπτο, που πάρω λίγο να πάθει μεγάλη καταστροφή. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, μεταγραφές θα συνεχιστούν σιγά σιγά όλο και περισσότερες. Μπορεί φέτος να έχουμε νέο παγκόσμιο ρεκόρ δαπανών.
1: Βλέπω έτσι, ότι έλεγε ο Ρωμάνο προηγουμένως ότι...
0: Για τον Μαυροπάνο, λες τώρα.
1: Και για τον Μαυροπάνο και για τον Ουναή θα σου έλεγα εγώ.
0: Ο Ουναή, εντάξει, έχει κάνει ένα εκπληκτικό παγκόσμιο κύπελο.
1: Σωστά.
0: Ήταν λάθος τότε του Παναγιώτη, θα έλεγα πως τον έχασε, εν πάση περιπτώσει.
1: Σωστά.
0: Είναι ένας ποδοσφαιριστής για πολύ υψηλό επίπεδο, όπως έδειξε. Και η Τζιρόνα τώρα που ανοίγει στον όμιλο της Σίτι, βεβαίως, τον πρώτο λόγο λογικά, αν και πήρε τον Άντερσον, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός μπορεί να παίξει μπροστά.
1: Σωστά.
0: Θα δω τι θα πει ο Μαρέσκα, έτσι. Ο νέος προπονητής των πολιτών, ο Ιταλός. Αλλά αν θέλει να τον πάρει η Σίτι, δεν τίθεται θέμα.
1: Μπορεί τώρα να προκύψει τέτοιο ζήτημα, γιατί και η Χιρόνα, υπενθυμίζω, υποβιβάστηκε.
0: Ναι, εντάξει. Σίγουρα ο Ναχή θα φύγει, πιστεύω. Αλλά δεν ξέρω αν θα ενδιαφερθεί η ίδια η Σίτι ή κάποια άλλη ομάδα. Αν ενδιαφερθεί η Σίτι, βεβαίως έχει τον πρώτο λόγο, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Τώρα, όσον αφορά τον Τίνο τον Μαυροπάνο, ο Τίνος Μαυροπάνος έχει μιλήσει προφορικά ο Αντέδης και με την Μπορούσια Ντόρτμουντ και μετά με τη Στουτγκάρδη, αλλά και με κάποιες ελληνικές ομάδες. Θέλω να πιστεύω ότι το να πάει ξανά στην Arsenal δεν θα είναι η καλύτερη λύση, γιατί υπάρχει ο Σαλιμπά και ο Μαγκαλιάες. Δεν έχει θέση στην πρώτη ομάδα εκεί. Δηλαδή το να πάει να παίζει ένα πλωματικό στο νέο του West Ham, ήταν βασικός και είναι και 28 ετών. Ασχέτως τα λεφτά που θα πάρει, έτσι, σίγουρα θα πάρει λεφτά, αλλά όπου και να πάει νομίζω θα πάρει λεφτά. Αλλά θεωρώ ότι είναι καλύτερα να πάει σε μια ομάδα σαν την Dortmund, σαν την Στουτγκάρδη, που να παίξει πάνω απ' όλα. Αν τώρα στα 28 του πάει κάπου και ένα πλωματικό, πάει πέρα στο καράβι μετά. Ασχέτως θα πάρει περισσότερα λεφτά, τονίζω. Νομίζω ότι δεν ξέρω.
1: Στη Στουτγκάρδη υπενθυμίζω
0: θα πρέπει να το συζητήσει. Γιατί δεν είναι άπειρο ότι είναι 20 χρόνια τώρα, 22. Τώρα εδώ που πάει πρέπει να παίξει βασικός. Αν δεν παίξει βασικός, πώς θα τον καλέσουν μετά και να παίξει Εθνική Ελλάδος. Παίζει και αυτό το ρόλο του.
1: Ναι, και στη Στουτγκάρδη έχει κάνει ήδη και μια θητεία ως δανεικός, υπενθυμίζω.
0: Ναι, βεβαίως. Απ' την άλλη πλευρά τώρα πρέπει να πούμε ότι η Μίλαν, αν πουλήσει το Λεάο, που ο Λεάο εξέφρασε την επιθυμία να φύγει από τους κόκκινους διαβόλους.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι. Τότε θα κάνει κίνηση για τον Καρέτσα από τη Χένκ. Και επειδή θα πάρει ένα τουλάχιστον 45-50 εκατομμύρια για το Λεάο, νομίζω ότι με κάποιο σημαντικό ποσό από αυτά όλα, εντάξει, δεν νομίζω να τα δώσει όλα, θα μπορέσει να πάρει από τη Χένκ τον Καρέτσα, που έχει όλο το μέλλον δικό του για να εξελιχθεί. Έτσι και να πάει και στη Μίλαν, που αυτή τη στιγμή η Μίλαν μοιάζει με ασανσέρ. Εντάξει, δεν είναι η Μίλαν της εποχής του Μπερλουσκόνη, του Γκαλιάνη.
1: Σωστά.
0: Αλλά είναι μια ομάδα που θα ποντάρει σε νέα παιδιά, γιατί δεν πάνε οι μεγάλοι άσοι αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: Άρα όπως βλέπεις να.
0: Όπως ελληνικά... δεν πάνε και στη Γιουβέντους, που δεν παίζει και οι δύο, δεν παίζουν Champions League. Παίζει το ρόλο αυτό. Αλλιώτικα είναι να παίζει η ομάδα Champions League, αλλιώτικα η Europa ή Conference. Όπως και να το δούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Συμφωνώ.
0: Ο κάθε σημαντικός ποδοσφαιριστής θέλει να πάει στο υψηλότερο επίπεδο που είναι το Champions League. Θα δούμε από εκεί πέρα.
1: Άρα βλέπεις να εκτοξεύονται με τα γραφικά Τζόλης και Καρέτσας, μάλλον και φέτος.
0: Κοίτα να δεις. Είπα ότι θέλω να δω τι κίνηση θα κάνει, τι απόφαση θα πάρει ο Μαυροπάνος με τον Ατζέι του. Πιστεύω ότι δεν θα παραμείνει στην West Ham. Επίσης πιστεύω, δεν ξέρω τώρα, αν θα μείνει στη Βόλφσμπουργκ και ο Κουλιεράκης. Γιατί γίνεται στη Γερμανία, υπάρχει ένα καθεστώς που λέει όταν υποβάζει η ομάδα, αν δεν έχεις φροντίσει. Δεν το ξέρεις, εν πάση περιπτώσει. Είδες το που ατζέντη σου ή το φέρνει τη ζωή. Αν δεν έχεις βάλει ειδικό όρο στο συμβόλαιό σου, τότε στην Γερμανία ο κανόνας είναι η ομάδα που υποβάζεται, οι μισθοί πέφτουν κατά 35%. Οπότε δεν ξέρω, Κουλιαράκης, τον έχει βάλει αυτόν τον όρο, τον ήξερε.
1: Ή θα μειωθεί αυτομάτως ο μισθός.
0: 35 μισθού είναι αρκετή, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Βεβαίως από την άλλη πλευρά ο Δανός, ο Έριξεν, που θυμόμαστε όλοι είχε καταρρεύσει μετά το νέο πρόγραμμα που παρουσιάστηκε με τη γραδιά του, έτσι.
1: Ναι.
0: Ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης, έχει μιλήσει με τη διοίκηση της Βόλφσμπουργκ και στο τέλος Ιουλίου θα επιστρέψει κανονικά, θα πάει να προπονηθεί με την ομάδα, ούτως ώστε να τη βοηθήσει να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μάνο, επειδή πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, έχουμε κάτι άλλο.
0: Ναι. Όχι, να πούμε ότι βλέπω ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα Σκάκη του Παναθηναϊκού, που έχει πρόεδρο ένα συνάδελφο, αν θυμάμαι καλά, τον Κωστή τον Παρά, Δεν ξέρω, κάποια κύπελα πήραν, δεν έχω ακούσει ακριβώς συμβαίνει. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο και στον Κωστή τον Παρά. Ναι. Ωραίο άθλημα το σκάκι και καλό είναι τέτοιες ενέργειες να γίνονται για τα νέα παιδιά.
1: Σωστά. Βραβεύτηκε στο δεύτερο cooling, στο cooling break, το δεύτερο ημιχρόνο, στη Λεωφόρο τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Το τμήμα σκάκι. Μάνος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια πάνω.
1: Καλό βράδυ.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sport.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.

73ο λεπτό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όσο είχαμε διαφημιστικό break, ο Παναθηναϊκός σκόραρε και δεύτερο γκολ. Έτσι προηγείται 2-0 της Grasshoppers. Και όπως ακούσατε όταν μίλαγα με τον Μάνο Σταραμόπουλο, γινότανε το δεύτερο cooling break του αγώνα, στο δεύτερο ημίχρονο συνέβη αυτό και βραβεύτηκε το τμήμα σκάκι του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο συγκεκριμένο άθλημα. Δεύτερο γκολ για τον Παναθηναϊκό, 73ο λεπτό, για μία ακόμη φορά στη σέντρα η ομάδα της Grasshoppers.

το γκολ το δεύτερο του Παναθηναϊκού το πέτυχε ο Κοντούρης έπειτα από assist από το Ζαρουρί. Γι' αυτό και έχει ξεσηκωθεί τώρα η κερκίδα όπως μας δείχνει το τηλεοπτικό πλάνο. 1-20 λεπτά απομένει συν τις καθυστερήσεις. Εμείς με το που μπούμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής θα αποδεχθούμε Σάκη Μπουζδούν για το σχόλιο του για τη φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού. Καλύτερος ο Παναθηναϊκός από την αντίπαλο του σήμερα. Πιο πολλές τελικές, δεν έχει απελυθεί καν ιδιαίτερα και έχει πετύχει και δύο γκολ

Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο, στην παρέα σας για περίπου μια μισή ώρα ακόμη, μέχρι τις 12 όπως κάθε Σάββατο βράδυ. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα, πάμε να δούμε ένα ακόμη από τον Γιώργο που λέει: καλησπέρα Παναγιώτη, πρώτη φορά σου στέλνω μήνυμα. Ο λόγος η καλή παρέα που μου κρατάς, πραγματικά ανοίγει η ψυχή μου οπότε ακούω. Καλή εκπομπή, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Με εκτίμηση Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Γιώργο, εγώ σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, για όλο το μήνυμα που έστειλες. Σε ευχαριστώ, τα κρατάω και προχωράμε.

Μπερδεύτηκα προηγουμένως. Στο δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού δεν το έχει πετύχει ο Κοντούρης. Το έχει πετύχει από ασίστ του Κοντούρη ο Ζαρουρί με δυνατό σουτ διαγώνιο στην κλειστή γωνία. Ενώ μία ακόμη τελική για τον Παναθηναϊκό με ένα σουτ εκτός περιοχής από τον Τζέριν, το οποίο απέκρουσε ο τερματοφύλακας των αντιπάλων.

Και πάμε να δώσουμε και μια ειδήση που σας αφορά άμεσα, γιατί δεν ξέρω πώς έχει αναπροσαρμόσει, πώς έχετε αναπροσαρμόσει τα πλάνα σας για απόψε και ενδεχομένως αντί να προγραμματίζετε κάποια έξοδο έχετε μάλλον μπει ήδη στην αναμονή για να δείτε την αναμέτρηση της Νορβηγίας με την Αγγλία. Πάμε στο Μαϊάμι, εκεί θα διεξαχθεί η αναμέτρηση. Έχουμε ακραίες θερμοκρασίες που φέρουν πιθανότητες για ενδεχόμενο κίνδυνο καθυστέρησης στη σέντρα του αγώνα. Όπως λένε οι μετεωρολόγοι στο Μαϊάμι, η θερμοκρασία στην περιοχή την ώρα της αναμέτρησης, τοπική ώρα θα διεξαχθεί στις 5 το απόγευμα, ενδέχεται να φτάσει και τους 44 βαθμούς. Ο υδράργυρος είχε αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου και υπάρχουν φόβοι ότι ίσως η θερμοκρασία εκτοξευτεί κατακόρυφα κατά τη διάρκεια του μάτς. Η Daily Mail λέει ότι εξαιτίας έντονης υγρασίας οι αίσθηση θερμοκρασίας μπορεί να φτάσει στους 44 βαθμούς όπως προανέφερα, γι' αυτό και υπάρχει ενδεχόμενη καθυστέρηση στη σέντρα του αγώνα.

Να δούμε αν θα έχουμε αλλαγή στη σέντρα, με καθυστέρηση δηλαδή, στο Νορβηγία-Αγγλία. Αυτά είναι τα γεγονότα που προκύπτουν όταν διεξάγεται το τουρνουά σε τέτοιες περιοχές. Είναι φυσιολογικό να δούμε πώς θα επηρεαστεί η σέντρα του αγώνα. Αν θα επηρεαστεί, γιατί μπορεί και καθόλου. Αλλά μιλάμε για ακραίες ψηλές θερμοκρασίες. Πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση του φιλικού. Κάτι παραπάνω από 10 λεπτά είναι τις καθυστερήσεις απομένουν. Ο Παναθηναϊκός στο 80 λεπτό εξακολουθεί να προηγείται 2-0. Υπενθυμίζω τις Grasshoppers με σκόρερ τον Γιάνκουσιτς και τον Ζαρουρί. Και ένα από τα καλά πιστεύω που κρατάει ο Νίστρουπ μέχρι στιγμής το παιχνίδι είναι ότι δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα η αιστεία της ομάδας του. Ενώ είπαμε νωρίτερα ότι στο cooling break του δευτέρου ημιχρόνου βραβεύτηκαν οι πρωταθλητές σκάκι της ομάδας του Παναθηναϊκού, πήρανε και τη μυτική πλακέτα για αυτό το επίτευγμά τους.

Σε αυτό το σημείο της εκπομπής να σε ενημερώσω εκ νέου για τον τρόπο επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού 6939-943-943 στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας.

πάμε να ανηφορήσουμε στο Βορρά και την προετοιμασία του Άρη, εκεί όπου σήμερα στην προπόνηση του Σαββάτου ο Μιχάλης Γρηγορίου ανέβασε στροφές με υψηλή ένταση και ένα πλάνο αμυντικής τακτικής συμπεριφοράς. Αύριο Κυριακή οι παίκτες του Θεού του Πολέμου έχουν διπλή προπόνηση, μιλάμε για πρωινή και απογευματινή δηλαδή, και η σημερινή προπονητική μονάδα είχε δύο απουσίες. Από το πρόγραμμα που σας περιέγραψα νωρίτερα με την υψηλή ένταση και την αμυντική τακτική συμπεριφορά, αναφέρομαι στους Φαμπιάνο Λέισμαν και Λορέν Μωρόν που δεν συμμετείχανε καθώς έκαναν αποφόρτιση.

Και τώρα πιστώνεται, αν και ήταν τελικά στη θέση offside φάση αυτή της Grasshoppers, πιστώθηκε μια πολύ καλή απόκρουση στη δεξιά του γωνία σε συρτή απειλή ο Σέρχιο Πένια με το δεξί του χέρι. Κρατάει απεραβίες στην εστία του, μετά είπε και ο ίδιος στο βοηθό ότι ήταν offside, αλλά το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Γιώργος Κάτρης, που μπήκε στο μάτς με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, φοράει και το περιβραχιόνιο. 84ο λεπτό είμαστε στο Απόστολος Νικολαίδης. 2-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός στις Grasshoppers σε φιλικό αγώνα. Πάνω από 10.000 φίλοι του Παναθηναϊκού πήγανε σήμερα στη Λεωφόρο να δουν από κοντά το μάτς. Θα ακούσουμε εμείς δηλώσεις μετά την αναμέτρηση και εννοείται το σχόλιο του Σάγκη Μπουσδούνη που σας έχω υποσχεθεί εξ αρχής.

17ο λεπτό στο Απόστολος Νικολαίδης. Ανεβάζει κάπως τις γραμμές στο γήπεδο Grasshoppers αυτά τα τελευταία λεπτά που απομένουν. Ωστόσο, εξακολουθεί να προηγείται 2-0 ο Παναθηναϊκός. Υπενθυμίζω σκόρερ Γιάνγκουσιτς και Ζαρουρί και τα δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Το προηγούμενο μισάωρο που υποδεχθήκαμε τον Μάνο Σταραμόπουλο ξεκίνησε την αναφορά του όπως πάντα στην εκπομπή, αλλά με δυσάρεστο τρόπο σήμερα για τις παιδιατρείς θανάτους που είχαμε από το ποδοσφαιρικό χώρο. Ένας ακόμη έρχεται να προσθεθεί δυστυχώς, γιατί έχουμε πένθος στο πόλο, γιατί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 25 ετών ο Στάθης Λαλιάς. Βίδισε έτσι σε πένθος την ελληνική υδατοσφαίριση. Ως πολίστας έπαιξε στον ΠΑΟΚ και τον Όμιλον Φίλων Θαλάσσης.

του ΠΑΟΚ είναι ότι το Εραστέχνης ΠΑΟΚ και το τμήμα υδατοσφαίρισης εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του Στάθη Λαλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 25 ετών, έπειτα από γενναία και πολυετή μάχη με την επάρατη νόσο. Αυτά είναι τα δυσάρεστα, πένθος και στον χώρο του πόλου δυστυχώς, του πόλου δυστυχώς. Και επιστρέφουμε γρήγορα στα ποδοσφαιρικά, γιατί ο Ταμπόρδα για δεύτερο διαδοχικό φιλικό του Παναθηναϊκού μετά από αυτό με τον Άγιαξ σκοράρει και απόψε κόντρα στην Grasshoppers, υποδέχεται από τα δεξιά την πολύ ωραία πλάγια σιρτή μεταβίβαση του Μανώλη Σιώπη που κινήθηκε εκεί σαν backs and extreme, τροφοδότησε στην περιοχή τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό, κοντρόλ με τα αριστερό, τελείωμα με το κακό του το δεξί, αλλά κατάφερε να αφήσει όλη την άμυνα σε αδράνεια και να σκοράρει το τρίτο τέρμα του Παναθηναϊκού. 81 λεπτό στο Απόστολος Νικολαίδης, έτσι όπως τρει να εξελιχθεί η αναμέτρηση λίγο πριν τη λήξη της, θα μιλάμε για άνετη φιλική επικράτηση του Παναθηναϊκού επί της Grasshoppers με 3-0 και το είπα πολλές φορές χωρίς ιδιαίτερη απειλή στα καρέ του.

Και ο Μανώλης Κιώπης τώρα μόλις απείλησε με σούτ εκτός περιοχής, αλλά τον μπλόκαρε αυτή τη φορά ο τερματοφύλακας της Grasshoppers. Είπαμε για τις απουσίες του Άρη, για την προετοιμασία που συνεχίζεται υπό τις υγείες του Μιχάλη Γρηγορίου. Μωρόν και Φαμπιάνο για λόγους αποφόρτησης δεν συμμετείχαν σήμερα. Αύριο το πρόγραμμα για τους κίτρινο-μαύρους έχει διπλή προπόνηση.

αλλά η είδηση που σίγουρα επικρατεί την τελευταία ώρα κυρίαρχη είναι ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αναβληθεί ακόμη και να καθυστερήσει η σέντρα στο Αγγλία-Νορβηγία λόγω της υπερβολικής υψηλής θερμοκρασίας που υπάρχει σε αυτή την ώρα στο Μαϊάμι. Εμείς εφόσον ξεκινήσει η αναμέτρηση όπως είναι αρχικά προγραμματισμένη θα μπορούμε να την δούμε στις 12 τα μεσάνυχτα. Τοπική ώρα στο Μαϊάμι, αυτό αντίστοιχα είναι 5 το απόγευμα. Είπαμε ότι λόγω υψηλής θερμοκρασίας η αίσθηση για εκείνη την ώρα μπορεί να φτάνει και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Άντε παίξε μπάλα τώρα εκεί. Γι' αυτό και υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο ακόμη και να αναβληθεί η αναμέτρηση και όχι μόνο να καθυστερήσει η σέντρα της. Και αυτό το λέω όσοι δεν είχατε κανονίσει κάτι για απόψε για να δείτε τον τρίτο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Προλαβαίνετε, η ώρα είναι μερικά λεπτά πριν τις 11 να κάνετε κάποιο πλάνο για απόψε. Γιατί είναι μεγάλα τα ενδεχόμενα είτε να καθυστερήσει η σέντρα είτε να αναβληθεί εντελώς για σήμερα. Και να δούμε αν θα γίνει την ίδια ώρα αύριο ως επικρατώστερο σενάριο σε περίπτωση αναβολής. Αυτό είναι. Αλλά άμεσα θα έχουμε εξελίξεις γιατί η ώρα πάει 11 στις 12. Εμείς υπολογίζουμε ότι θα ξεκινούσε. Τώρα εκεί θα είναι 4 παραμερικά λεπτά. Στις 5 το απόγευμα ξεκινάνε. Άμεσα θα δούμε τι θα αποφασίσει η Ομοσπονδία. Για τα φιλικά του Παναθηναϊκού πάντως με την Grasshoppers, οι πράσινοι πραγματοποίησαν πολύ καλή παράσταση στο Απόστολος Νικολαίδης και επιβλήθηκαν 3-0 τις Grasshoppers. Επιβλητική εμφάνιση. Σκόρερ ήταν η Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί και τα Μπόρδα.

3-0 άνετη φιλική επικράτηση του Παναθηναϊκού με πολύ καλή παρουσία επιθετικά, αρκετές φάσεις και 3 γκολ. Ένα ακόμη φιλικό που σκοράρει πολύ ο Παναθηναϊκός, έβαλε 4 στη Χέλμοντ Σπορ, 3 στον Άγιαξ, 3 και απόψε στην Grasshoppers. Είπαμε και για την θετική παρουσία του κόσμου. Πάνω από 12.000 φίλοι των Πρασίνων έδωσαν το παρόν στους Απόστολους Νικολαίδης να δούνε για πρώτη φορά από κοντά επί ελληνικού εδάφους το σύνολο του Νίστρουπ.

Η προηγούμενη ώρα της εκπομπής ολοκληρώθηκε με αναφορά στην περιοδία του τροπέδου πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Σήμερα βρέθηκε σε Σύρο και Μύκονο. Στη Μύκονο, μάλιστα, στο νησί των Ανέμων, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, έκανε και κάποιες δηλώσεις. Πάμε να τις δούμε αναλυτικά πριν ολοκληρωθεί και η τρίτη ώρα της εκπομπής. Το DNA των μικρών είναι ΑΕΚ. Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν από τους γονείς με αξιοπρέπεια, με ήθος. Μετά παραλαμβάνουν τη σκυτάλη οι μέντορες, οι προπονητές, οι άνθρωποι που είναι τα μικρά είδωλα στην καθημερινή ζωή. Μέσα από το δρόμο του νικητή υπόσχομαι ότι θα δίνω σπίθα και έμπνευση στα παιδιά για να μπουν στον αθλητισμό. Έχουμε την υποχρέωση να τα σπρώξουμε στον αθλητισμό που είναι το μεγαλύτερο σχολείο και πανεπιστήμιο της ζωής. Να τα δούμε μετά από 15 με 20 χρόνια να έχουν πάρει το δρόμο της ζωής τους και να κάνουν περήφανος τους γονείς. Αυτός είναι ο κύκλος. Το τρόπαιο της ΑΕΚ είναι τρόπαιο τιμής, αξιοπρέπειας. Ένα τρόπαιο που δείχνει πως με τις δικές σου δυνάμεις, έχοντας αυτά που είπα, αξιοπρέπεια, ήθος, τιμή, βασικές αρχές, μπορείς να γίνεις νικητής. Αυτό το τρόπαιο είναι ο δρόμος του νικητή. Όπως πάντα, με μεγάλο νόημα τα μηνύματα που στέλνει στο φίλαθλο κοινό ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος. Πολλές φορές δεν αναφέρεται μόνο στους φίλους της Ένωσης και αυτό δεν το λέω για παρεξήγηση. Το λέω ότι θέλει να περάσει γενικά το πνεύμα του εφαγωνίζεσαι που θα έπρεπε να επικρατεί στον αθλητισμό, ασχέτως που κακά τα ψέματα δεν το βλέπουμε να κυριαρχεί στα ελληνικά γήπεδα. Χωρίς να θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα σε κάποιο άθλημα, βλέπουμε κατά καιρού τα μηνύματα του Μάριου Ηλιόπουλου. Περί ηθικής πρόκειται περισσότερο. Είπαμε για την νίκη 3-0 του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο επί της Grasshoppers. Τώρα πάμε μουσικά μέχρι το break. Επιστρέφουμε με όποια δήλωση προκύψει από τη φιλική αναμέτρηση και εννοείται το σχόλιο του Σάκη Μπουσδούνη για την άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης.

0: Μέχρι τις διαφημίσεις πάμε να συνδεθούμε με τον Απόστολος Νικολαίδης για τις δηλώσεις του Νίστρουπ.
1: Okay, satisfied. Είναι άλλο, άλλου είδους είναι οι αγώνες στα φιλικά, άλλου είδους είναι οι αγώνες βεβαίως στα κανονικά σε επίσημα παιχνίδια. Θα έλεγα όμως ότι είναι πάντα καλό όταν κερδίζεις. Από εκεί και πέρα στα πρώτα 15 λεπτά και μετά επίσης προς το τέλος δεν είχαμε τους ρυθμούς που θα θέλαμε. Σε γενικές γραμμές όμως τα πράγματα κύλησαν καλά. Είδα πάσες, είδα ρυθμό και βεβαίως σε γενικές γραμμές είμαι απόλυτα ικανοποιημένος.
2: Βρισκόμαστε σε περίοδο προετοιμασίας. Ο ίδιος σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε πριν και την ευρωπαϊκή πρόκληση του Παναθηναϊκού. Είναι ευχαριστημένος με το όσα βλέπει η ομάδα.
1: Are you satisfied?
3: I'm very satisfied also with the players that comes in in the second half. Today I think all players that comes in from the bench, no matter if it's 45, 30, 10 minutes, they use the time in the best possible way. I think that the biggest strength in the team now is that we have many good players in many positions. We are not as vulnerable for injuries as I think we were 4 weeks ago. I think we have had a good preseason in terms of training and performances, and also so far very good.
0: Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, γρήγορα μισό λεπτό διαφημιστικό break και επανερχόμαστε για τα απόνερα της φιλικής νίκης του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sport.
6: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
0: Αυτό με ουσία και σε μια ακόμη κόντρα ο Παναθηναϊκός διαμόρφωσε το τελικό 3-0 με τον Ταμπόρδα. Η ώρα είναι 11 και ένα πρώτο λεπτό. Άρα πάμε να περάσουμε στο σχόλιο του Σάκη Μπουσδούνη, ξεκινώντας την τελευταία ώρα της τετράωρης εκπομπής.

0: Δεν θα σταματήσω να το λέω κάθε Σάββατο. Θα το ακούτε η ώρα που πολύ περιμένατε, γιατί μαζί μας έχουμε Σάκη Μπουσδούνη μετά από νίκη του Παναθηναϊκού. Τι άλλο θέλετε? Γεια σου, Σάκη.
1: Γεια σου, ρε φίλε. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές του Intervention Ελλάδα Sports 94,3.
0: Άνετη νίκη. Νομίζω άνετο πέρασμα. Είδαμε και δηλώσεις Νίστρουπ. Απολύτως ικανοποιημένος, εκτός από το τέλος.
1: Λογικό. Είναι ικανοποιημένος. Κοίτα. Τα έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτά τα παιχνίδια είναι για τους προπονητές τα φιλικά. Και απλά οι φίλοι της ομάδας, της εκάστοτε ομάδας, τι κάνουν, βλέπουν το τι δουλειά γίνεται για τη νέα σεζόν. Έτσι, άσχετα και με το αποτέλεσμα, γιατί θα μπορούσε να έρθει και 0-0 και είτε ακόμα. Φυσικά, όταν βλέπεις γκολ, όταν βλέπεις μια ομάδα να είναι σε καλή κατάσταση, ορεξάτη δηλαδή, λογικό είναι οι φίλοι του Παναθηναϊκού που με αυτό ήθελα να ξεκινήσω, κατέκλυσαν σήμερα τη Λεωφόρο, γέμισαν το γήπεδο, βρισκόμαστε 11 Ιούλη, που σημαίνει διακοπές. Βοήθησε και η ΠΑΕ με χαμηλό κόστος εισιτήρια και οι φίλοι του Παναθηναϊκού ανταπέδωσαν και γέμισαν τη Λεωφόρο σήμερα και φυσικά πιστεύω ότι φεύγουν με ένα χαμόγελο σε ένα από τα τελευταία έτσι, ιστορικά παιχνίδια που έγιναν σε αυτό το ιστορικό γήπεδο.
0: Πάντως, Σάκη, λέμε ότι τα αποτελέσματα δεν έχουν τον πρώτο λόγο στα φιλικά, αλλά όταν μια ομάδα βάζει πολλά γκολ σε αυτά είναι σημείο αναφοράς.
1: Εννοείται, γιατί κοίτα τώρα, σε σχέση με την περσινή ομάδα που βλέπαμε τον Παναθηναϊκό υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Είδαμε μια ομάδα να είναι σε καλό δρόμο, με καλό συνδυαστικό ποδόσφαιρο, αν και δεν ξεκίνησε τόσο καλά μετά το δεκάλεπτο αυτό, με σωστές τοποθετήσεις των παιχτών, πράγματα δηλαδή που δουλεύονται στην προετοιμασία και στην Ολλανδία και συνεχίζει να δουλεύει ο Νίστρουπ εδώ αφού έχει γυρίσει η ομάδα. Να σταθώ λίγο στο Γιάν Κουσίτς, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός. Και συγγνώμη, αλλά εγώ απορώ πώς αυτός ο παίκτης, δεν ξέρω, εάν προσθέσουμε όλα τα λεπτά συμμετοχής πέρυσι, συμπληρώνουν 90. Πρέπει να είναι γύρω στα 80-88, κάτι κάπου εκεί είναι.
0: Αρχικά, Σάκη, να είμαστε δίκαιοι να τα λέμε όλα. Μόλις έβαλε τον γκολ, εγώ είπα γκολ ο Παναθηναϊκός με το που λένε του Σάκη Μπουσδούνη.
1: Δεν άκουγα, γιατί έβλεπα, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, εγώ από πέρυσι το έλεγα. Καλά, δεν ήμουν εγώ μόνο, έτσι. Όλος ο κόσμος έβλεπε ότι όπως και ο Γιάκουσης, όπως και άλλοι παίκτες αδικήθηκαν από τον περσινό προπονητή. Εντάξει, ο καθένας έχει τις απόψεις και ο κάθε προπονητής τα κολλήματά του. Πράγμα όμως που πολλές φορές δεν είναι καλό για τους παίκτες και για την ομάδα. Λοιπόν, είχαμε το. Ωραία. Ο Γιάκουσης φαίνεται ότι βγάζει πολύ ποιότητα στο γήπεδο, το είδαμε αυτό. Πάρα πολύ καλός, είχε και ένα δοκάρι. Συνολική εικόνα για μένα ήταν πάρα πολύ καλή για τη συγκεκριμένη εποχή. Στο πρώτο ημίχρονο είχε ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός να πετύχει γκολ με το δοκάρι του Γιάνκουσιτς με τον Τερτέι. Η αλήθεια είναι ότι δεν απειλήθηκε από τους αντιπάλους, παίζοντας και ένα ποδόσφαιρο με το γνωστό παιχνίδι του Νίστρουπ από πίσω, με τον build-up, που και ο Πένια μόνο μία πόκρουση έκανε προς το τέλος, μια ευκαιρία είχαν στην ουσία οι φιλοξενούμενοι, δεν απείλησαν. Και αυτό γιατί δεν είναι τυχαίο, πολύ καλή και βελτιωμένη η αμυντική λειτουργία σε σχέση με πέρυσι από τον Παναθηναϊκό, χωρίς αυτά τα λάθη που βλέπαμε.
0: Ναι, τα ατομικά λάθη ήταν πολλά πέρυσι στην άμυνα.
1: Ναι, ένα σκορποχώρη ήταν. Θυμάστε τι γινόταν και σε μάτς κρίσιμα, έτσι. Δεν υπήρχε καλή αμυντική λειτουργία. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει βελτιωθεί σε αυτό και δημιουργικά προσπάθησε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, Παναγιώτη, μου ακούω δύο φορές τη φωνή μου και μπερδεύομαι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αν έχει κάνει κάτι διαφορετικό εκεί με τον
0: Εγώ δεν έχω κάνει, αλλά σ' ακούω καθαρά.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Λέγαμε για την αμυντική λειτουργία. Έχει δουλέψει πάνω σε αυτό. Η αλήθεια είναι ο προπονητής. Αυτό φάνηκε στο γήπεδο, χωρίς τα λάθη. Άλλο επίσης που μπορούμε να σταθούμε είναι ότι παίρνει γκολ και από παίκτες που έρχονται από πίσω, από μεσοεπιθετικούς, δηλαδή έρχονται από τη δεύτερη γραμμή από πίσω. Ενώ πέρυσι με μπαλιές από πίσω προσπαθούσαν να βρουν τον Τεντέι, τον επιθετικό τέλος πάντων, για να σου δείξει και όποιος έπαιζε.
0: Δεν υπήρχε ανάπτυξη, ναι.
1: Μπράβο, καθόλου αυτό. Βέβαια, με όλα αυτά που λέω δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει αγγίξει το τέλειο ή μην σκεφτεί κάποιος κάτι τέτοιο. Εννοείται ότι θέλει αρκετή δουλειά ακόμα. Φαίνεται όμως ότι ο Νίστρουμ έχει περάσει αυτά που θέλει κατά ένα αρκετά μεγάλο, θα έλεγα, ποσοστό. Ακόμη όμως θέλει δουλειά, υπομονή και φυσικά ακόμη να έρθουν και τουλάχιστον δύο παίκτες που θα μπουν και αυτοί στην εξίσωση, το οχτάρι που λέμε, και ένας ακόμα κεντρικός αμυντικός. Δεν μπορώ να πω ότι δεν πήγε καλά όλη η ομάδα, δηλαδή πέρα από τον Γιάκουσιτς που ξεχώρισε, όλοι οι παίκτες ήταν, έδειξαν πάθος, έβγαλαν ενέργεια, παρόλο τη ζέστη, έτσι. Και γενικά έπαιξε ένα πολύ καλό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη φάση. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του De Frey ήταν θετικό, έπαιξε ένα ημίχρονο και έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, είναι πολύ έμπειρος, έτσι, ναι, την ομάδα. Και επίσης αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς παίκτες, δηλαδή έχει επιλογές ο Νίστρουπ, έτσι, γιατί έρχεται ένας δυνατός χειμώνας, μια σεζόν δηλαδή που θα είναι στην Ευρώπη, θα είναι στο πρωτάθλημα, θα έχει το κύπελο, κανείς δεν περισσεύει δηλαδή. Μετά βέβαια που έγιναν και κάποιες αλλαγές προς το δεύτερο ημίχρονο, έπεσε κάπως ο ρυθμός, κανείς δεν περισσεύει δηλαδή. Μετά βέβαια που έγιναν και κάποιες αλλαγές προς το δεύτερο ημίχρονο, έπεσε κάπως ο ρυθμός,

0: πλησιάζει η μέρα που ο Παναθηναϊκός θα κάνει, θα ξεκινήσει τις επίσημες διοργανώσεις. Αυτή είναι η 5η 23 του Ιούλη. Κοντά είμαστε δηλαδή σε αυτό.
1: Πλησιάζει ο καιρός, Άκη, και εγώ θα μείνω πάντως σε αυτό. Ναι, πρόβα general θα είναι την Τετάρτη, αλλά νομίζω είδαμε και καλό δείγμα μάλλον μιας εντεκάδας.
0: Ναι, το λέγαμε και μέσα στην εβδομάδα ότι σίγουρα θα δούμε το που θα στηριχτεί σιγά σιγά τις πρώτες βασικές επιλογές ο προπονητής.
1: Ναι.
0: Πήραμε μια γεύση. Επίσης να σταθώ και στον Ταμπόρδα, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, έχει πετύχει γκολ σε όλα τα φιλικά.
1: Συμφωνώ, έχεις δίκιο.
0: Έτσι νομίζω. Να σταθώ επίσης και στον ένα και μοναδικό Αντώνη Αντωνιάδη, που παρόλο τη ζέστη, παρόλο τα θέματα του, ήταν εκεί με την κόρη του Μίμη του Τωμάζου να στηρίξει την ομάδα. Ένα μεγάλο μπράβο, έτσι. Τώρα, το σύστημα αυτό που φαίνεται ότι...
1: Σάκη, σε παρακαλώ να σε διακόψω πριν συνεχίσεις. Δέχεσαι και πάλι εύσημα με μήνυμα από το Σάκη Λόκο 13, όπως είναι το όνομά του.
0: Σας είναι το όνομα του. Γεια σου, Σάκη μου.
1: Καλησπέρα. Το τέλειο το αγγίζει μόνο Σάκης Μπουσδούνης. Γεια σου, Σάκαρε. Καλησπέρα και σε σένα, φίλε μου. Ο Γιώργος είσαι ή ο Παναγιώτης. Δεν θα τον πω ποιος είμαι, θα τον αφήσω να μαντέψει. Πλάκα κάνω, ο Παναγιώτης Βολάνιος είμαι. Σάκης Κόρινθος γράφει.
0: Γεια σου, ρε Σάκη. Τα λέγαμε όταν ήμουν 8-10 και 10-12. Τακτική επικοινωνία με το φίλο το Σάκη από την Κόρινθο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε χαθεί τώρα εδώ στο 6-8. Δεν πειράζει όμως, να είναι καλά και να περνάει καλά ο καλός μας φίλος. Έλεγα λοιπόν για το σύστημα του Νίστρουπ, που φαίνεται ότι έχει καταλήξει το 4-2-3-1, και με αυτό θα πορευτεί σαν βασικό, εννοώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον αυτός ο προπονητής είναι και ευέλικτος, έτσι, όταν χρειάζεται να αλλάζει το σύστημα. Εντάξει, δεν ξέρω, νομίζω ότι τα καλύψαμε, αλλά γενικά ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Δείγμα θετικό, έτσι. Αυτό που ήθελα να σταθώ είναι ότι όταν ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια, σίγουρα αυτή η στήριξη που δείχνει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος δείχνει αυτή τη στήριξη, γιατί πείθεται ότι κάτι καλό γίνεται και ότι κάτι καλό πάει να γίνει, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά. Επειδή είναι ποδόσφαιρο και ξέρεις πολύ καλά, γιατί και εσύ παίζεις ποδόσφαιρο, σε μια χρονιά δεν είναι μόνο οι νίκες, θα έρθουν και οι στραβές. Εκεί λοιπόν θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει και τύχη ο Παναθηναϊκός και ο νέος προπονητής, γιατί ξέρεις ότι στον Παναθηναϊκό δοκάρει και μέσα παιχταρά, δοκάρει και έξω παλτό. Και γενικά στην Ελλάδα. Θα πρέπει λοιπόν, αυτό ήθελα να σταθώ πριν κλείσουμε, να στηριχτεί και αυτός ο νέος προπονητής και οι νέοι παίχτες που ήρθανε και θα έρθουν ακόμη, και γενικά αυτή η προσπάθεια που βγάζει υγεία φέτος. Και είναι βασικό αυτό. Και βλέπεις ότι είναι με ποδοσφαιρική λογική και προς το σωστό δρόμο, θα έλεγα. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα ο καθένας έχει τη δική του άποψη πάνω σε αυτό.
1: Κοίτα, Σάκη, συμφωνώ απόλυτα. Το είπε και ο Νίστρουπ στο τέλος του μάτς, ότι άλλα τα φιλικά μάτς, άλλα τα επίσημα. Σωστός προσγειωμένος. Ναι, πλησιάζουν σίγουρα οι αγωνιστικές υποχρεώσεις για τα προκριματικά. Αλλά όντως δείχνει διάθεση ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, δείχνει διάθεση και ξέρεις, βλέπω ότι έχει προσπαθεί να περάσει την ομάδα, αν και ακόμη δεν το έχει ολοκληρώσει αυτό, τις δικές του αρχές που πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός παίζοντας ποδόσφαιρο. Δηλαδή, είδαμε σήμερα, ας πούμε, την ομάδα να πιέζει ψηλά, να παίζει γρήγορο κάθε το ποδόσφαιρο, να έχει αυτοματισμούς, να έχει αλληλοκαλύψεις, πολύ καλές συνεργασίες, ένα αγωνιστικό πλάνο που φαίνεται ότι έχει ο προπονητής, και αυτό το βλέπουμε εμείς στον αγωνιστικό χώρο, έτσι.
1: Δεν χρειάζεται να κάνουμε πάντα συγκρίσεις, προφανώς και με προηγούμενες καταστάσεις, αλλά όντως βλέπεις αυτό που λες, πιο πολλούς αυτοματισμούς, μεγαλύτερη ανάπτυξη και δημιουργία και πιο γρήγορη.
0: Ακριβώς. Αυτό βγαίνει στο γήπεδο, φάνηκε, γιατί είχε κάποιες ευκαιρίες, αρκετές ευκαιρίες, και γενικά δεν λες ότι έπαιζε με μια ομάδα, ρε παιδί μου, μια πιτσαρία, έτσι. Κατάφερε να έχει τον απόλυτο έλεγχο γενικά στο μάτς και δεν επέτρεψε στους αντιπάλους να έχουν ευκαιρίες να απειληθεί στην άμυνα. Εντάξει, αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ ο Ντεφράι. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι είναι πάρα πολύ καλή η προσθήκη του Ντεφράι, και έστω και έτσι που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι μεταγραφές, ο Παναθηναϊκός έχει επιλογές, έτσι. Δεν είναι γυμνός, με αυτή την έννοια το λέω. Βέβαια, εννοείται ότι θα δούμε τι θα γίνει με το αριστερό μπακ, γιατί

0: εκεί πονάει ο Παναθηναϊκός για δεξιοπιστηρικάς για άλλη μια φορά σε αυτή τη θέση που τον είχε χρησιμοποιήσει βέβαια ο προπονητής και στα φιλικά τα προηγούμενα, έλειψε αριστερού μπακ. Πάντως φάνηκε ότι είχαν όρεξη, ότι είχαν πάθος, πλάνο και γενικά σε καλό δρόμο. Λοιπόν, θα δούμε τώρα, κλείνοντας, να πούμε τι θα γίνει με τον Κρίστιανσεν, που εν πέρασε τα ιατρικά θα υπογράψει στον Παναθηναϊκό και αυτό θα έχει τελειώσει, δηλαδή Δευτέρα ή Τρίτη.
1: Okay.
0: Οπότε θα είναι άμεσα στην διάθεση του προπονητή του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, καλή συνέχεια φίλε, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο.
1: Όχι, θα σου μεταφέρω απλά ένα ακόμη μήνυμα του Σάκη. Λέει, να σε καλά Σάκη μου, να περνάς καλά κι εσύ. Παναγιώτη, συγγνώμη που ρώτησα, νομίζω κάθε Σάββατο βγαίνεις. Δεν πειράζει Σάκη, είναι πρόσδεκτες όλες οι ερωτήσεις. Ναι, κάθε Σάββατο και με σταθερά την παρουσία του Σάκη Μπουζδούνη.
0: Φίλε, σε ευχαριστώ για την έτσι όμορφη κουβέντα. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να είναι καλά πάνω απ' όλα, να υπάρχει υγεία. Προσοχή στους δρόμους. Είμαστε σε το μήνα των διακοπών. Έτσι, γενικά όλοι να προσέχουν και για τις πυρκαγιές και στους δρόμους και όλα αυτά. Γιατί πάντα ο αθλητισμός και ένα παιχνίδι πρέπει να το βλέπουμε ως χαρά, ως υγεία. Γιατί είδαμε και πολλά παιδάκια σήμερα και οικογένειες στο γήπεδο. Έδωσε την ευκαιρία αυτή ο Παναθηναϊκός και καλά έκανε. Γέμισε το γήπεδο με μικρούς τέλος πάντων φίλους, με οικογένειες. Είναι όμορφο αυτό να βλέπεις ωραίες εικόνες και ακόμα πιο όμορφο όταν φεύγουν με χαμόγελα, έτσι. Αυτό το έδωσε σήμερα στους φιλάθλους ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε τι θα δούμε την Τετάρτη, που εκεί θα δούμε το πιο πιθανό, έτσι, πιο πολύ βασική ενδεκάδα που θα έχει στις 23 του μήνα ο Παναθηναϊκός. Συνεχίζεται την προετοιμασία, συνεχίζει η προετοιμασία και θα δούμε βέβαια και την εξέλιξη που αναμένουμε για το αριστερό μπακ, όπως είπαμε και νωρίτερα, με τον φίλο μας τον Κρίστιανσεν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτά θα τα λέμε εδώ. Καλή συνέχεια, ναι. Καλό βράδυ και καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο σε όλους τους φίλους ακροατές του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Καλό βράδυ σε όλους, φίλε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου, Σάκη. Καλό βράδυ για εσένα.
0: Γεια χαρά, γεια.
1: Ήταν ο αγαπημένος Σάκης Μπουζδούνης με το σχόλιο για την άνετη φιλική επικράτηση του Παναθηναϊκού 3-0 επί της Grasshoppers. Υπενθυμίζω του σκόρερ Γιάνγκουσιτς, Ζαρουρί και τα Μπόρδαμ. Λέμε συχνά, είναι δημοσιογραφικό κλισέ ίσως, ότι τα σκορ δεν μετράνε στα φιλικά. Ναι, αλλά δεν γίνεται να μην αποτελέσει σημείο αναφοράς όταν μια ομάδα έχει περισσότερη ποικιλία στην επιθετική της ανάπτυξη, μεγαλύτερη ταχύτητα στους αυτοματισμούς και προφανώς όταν βλέπεις και την ουσία. Ποια είναι η ουσία? Ότι ο Παναθηναϊκός σκοράρει αρκετά στα φιλικά του. Λέμε μέχρι στιγμής ότι βλέπουμε, ούτε αποθεώνουμε καταστάσεις, ούτε μειώνουμε όμως. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι καινούριο από την FIFA για την ώρα διεξαγωγής του αγώνα Νορβηγία-Αγγλία, οπότε πάμε κανονικά με υποτιθέμενη ώρα έναρξη στην αρχική, δηλαδή στις 12 ώρα Ελλάδος, 5 τοπική ώρα στο Μαϊάμι. Υπενθυμίζω για όσους συντονιστήκατε τώρα, είχαν προκύψει έτσι σενάρια ότι θα αναβληθεί αναμέτρηση είτε θα καθυστερήσει να ξεκινήσει λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που επικρατεί εκεί. Πάμε τώρα να δούμε τις εντεκάδες των δύο εθνικών ομάδων. Πάμε να ξεκινήσουμε με την Νορβηγία του Solbakken, που έχει τον Άιλαντ στην εστία, Ράιερσον, Αγέρ, Χέγγεμ, Βόλφε στην άμυνα, Μπέργε, Μπέργ στα χαφ, Σόρλοθ, Όντεγκαρντ, Σάιλερ Ντουπ μεσοεπιθετικά και προφανώς στην κορυφή ο Έρλικ Χάλαντ. Πάμε και στα τρία λιοντάρια του Τόμας Τούχελ, με τον Μπίκφορντ τερματοφύλακα, Κόνσα στο δεξιάκρο της άμυνας, Στόνς, Γκουεχή και ο Ράιλι, οι υπόλοιποι τρεις στην άμυνα, Ράις, Άντερσον, το δίδυμο στα χαφ, Μαντουέ και Μπέλιχαμ Γκόρντον, η μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον Κέιν. Και με όσες απουσίες είχαν προκύψει στις ομάδες κατά καιρούς και για λόγο ποινών, ήταν αναμενόμενες, θα πω εγώ, αυτές οι δύο παρατάξεις. Μέχρι στιγμής σας είπα, δεν έχει βγάλει κάτι η FIFA αν θα αναβληθεί ή αν θα ξεκινήσει αργότερα η αναμέτρηση. Εννοείται ότι προκύπτει, σας ενημερώνω.

Για όσους δεν προλάβατε, εδώ στον αέρα τις δηλώσεις του Νίστρουπ μετά την άνετη νίκη 3-0 του Παναθηναϊκού επί της Grasshoppers στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είναι πάντα θετικό να νικάς, σημασία έχει πως βελτιωνόμαστε. Στα πρώτα 15 λεπτά και προς το τέλος δεν είχαμε το ρυθμό που θέλαμε. Γενικά όλα κύλησαν καλά, είδα πάσεις και ρυθμό, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος.

0: πάμε καλύτερα για να μην σας έτσι μεταφέρω εγώ τις δηλώσεις του Νίστρου, να τσακούσουμε.
1: Switch the ball from side to side with passes. We look good. We look good when we overcomplicated things. We had a lack of rhythm, but general okay, satisfied.
2: Είναι άλλου είδους είναι οι αγώνες στα φιλικά, άλλου είδους είναι οι αγώνες βεβαίως στα κανονικά, στα επίσημα παιχνίδια. Θα έλεγα όμως ότι είναι πάντα καλό όταν κερδίζεις. Από εκεί και πέρα στα πρώτα 15 λεπτά και μετά επίσης προς το τέλος δεν είχαμε τους ρυθμούς που θα θέλαμε. Σε γενικές γραμμές όμως τα πράγματα κύλησαν καλά. Είδα πάσες, είδα ρυθμό και βεβαίως σε γενικές γραμμές είμαι απόλυτα ικανοποιημένος.
3: Βρισκόμαστε σε περίοδο προετοιμασίας. Ο ίδιος σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε πριν και την ευρωπαϊκή πρόκληση του Παναθηναϊκού είναι ευχαριστημένο με το όσα βλέπει την ομάδα.
4: Are you satisfied?
1: I'm very satisfied also with the players that comes in the second half. Today I think all players that comes in from the bench, no matter if it's 45, 30, 10 minutes, they use the time in the best possible way. I think that the biggest strength in the team now is that we have many good players in many positions. We are not as vulnerable for injuries as I think we were 4 weeks ago. I think we have had a good preseason in terms of training and performances, and also so far very good preseason in terms of an early transfer window where the core is and the spine in the team looks quite good.
2: Ναι, είμαι πολύ ικανοποιημένος από τους παίκτες.

0: και για τους παίκτες που μπήκανε κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου. Δεν έχει σημασία πόσο έπαιξαν οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο, 15 λεπτά ο καθένας, 20 λεπτά. Αλλά να πω ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Δείξαμε καλή δύναμη σήμερα. Από εκεί και πέρα οι παίκτες είναι καλοί, έχουμε καλούς παίκτες σε καλές θέσεις. Είχαμε μια πολύ καλή προετοιμασία και βεβαίως πάμε καλά, είμαι ικανοποιημένος.
1: Thank you very much.
2: Okay, thank you.
3: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Νίστρουπ στην πρώτη του παρουσία στον πάγκο του Παναθηναϊκού επί ελληνικού εδάφους για την άνετη επικράτηση 3-0 της Grasshoppers σε φιλικό. Και αφού τους ακούσατε και για μία ακόμη φορά στον αέρα του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, ήρθε η ώρα να πάμε μουσικά μέχρι το τελευταίο διαφημιστικό break της εκπομπής, πίσω για το τελευταίο μετά μισάωρο.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερνετ.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Mega Bet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Mega Bet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Mega Bet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Η ώρα είναι 11 και 35 πρώτα λεπτά. Διανύουμε ήδη την τελευταία μισή ώρα, περίπου 20 λεπτά απομένουν μέχρι να σας αποχαιρετήσω και για απόψε. Επίκεντρο της εκπομπής ήταν η φιλική άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού με 3-0 επί της Grasshoppers, με σκόρερ Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί και Ταμπόρδα. Σε όλα τα φιλικά του Παναθηναϊκού, το επισήμανε και ο Σάκης Μπουσδούνης, έχει σκοράρει ο Ταμπόρδα και είναι από τα φιλικά ένα ακόμη που βάζει πολλά γκολ ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, ακούσατε τις δηλώσεις, δύο φορές κιόλας τις έδωσα στην ευκαιρία σας για να τις κατανοήσετε πλήρως, μην τα λέω εγώ. Με διάβασμα καλύτερα να ακούτε τον ίδιο τον προπονητή, ότι άλλα τα φιλικά, άλλα τα επίσημα, αλλά στα επίσημα οδεύει ολοταχώς ο Παναθηναϊκός, γιατί στις 23 Ιουλίου υπάρχει επίσημη αναμέτρηση. Δεν υπάρχει κατά τη διάρκεια της εκπομπής κάποια τεράστια είδηση, γι' αυτό μείναμε πολύ στο φιλικό του Παναθηναϊκού, αλλά και αναλύσαμε το τι συμβαίνει στην μπασκετική επικαιρότητα με την παρουσία του Γιώργου Ιωάννου στην εκπομπή. Επίσης, δεν υπάρχει κάτι νεότερο σαν ενημέρωση από τη FIFA για την ώρα της σέντρας στον τρίτο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Νορβηγία και Αγγλία. Στο Μαϊάμι θα διεξαχθεί αναμέτρηση. Τοπική ώρα 5 εκεί, 12 η αντίστοιχη ώρα Ελλάδος. 12 τα μεσάνυχτα εδώ, 5 ώρα το απόγευμα εκεί. Λέγεται με τις μετεωρολογικές προβλέψεις ότι η αίσθηση θερμοκρασίας θα αγγίσει και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Αυτό ενδέχεται να συμβεί. Πάντως δεν υπήρξε ούτε αλλαγή ώρας, ούτε αναβολή της αναμέτρησης. Γι' αυτό, μιας και απομένουν μόλις λίγα λεπτά για τη σέντρα, πάμε να σας υπενθυμίσω τις δύο εντεκάδες. Ο Solbakken, ο προπονητής των Νορβηγών, επιλέγει τον Νάιλαντ στην εστία, Ράιερσον, Αγέρ, Χέγγεμ, Βόλφε στην άμυνα, Μπέργε, Μπέργ στα χαφ, Σάρλοθ, Έντεγκαρντ, Σάιλερντουπ και Χάλαντ στην επίθεση. Προφανώς προωθημένος ο Χάλαντ, δεξιά ο Σόρλοθ, δεκάριο Έντεγκαρντ, αριστερά ο Σάιλερντουπ. Ο Σάιλντερουπ, με την τρίτη τον είπα σωστά, τον Νορβηγό Εκστρέμ. Πάμε και στην εντεκάδα του Τόμας Τούχελ για την Αγγλία. Τα τρία λιοντάρια έχουν τον Πίκφορντ τερματοφύλακα, Κόνσα δεξιά, Στόουνς, Γκέχι, Οράιλι στην άμυνα, Ράις Άντερσον στα χαφ, Μαντουέ και Μπέλιχαμ Γκόρντον, η μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον Χάρι Κέιν. Μεγάλη αναμέτρηση. Ποιος θα περίμενε στην αρχή του Μουντιάλ ότι θα είναι τόσο καλή και δυνατή έκπληξη η Νορβηγία? Πάντως όλους μας χοροποίησε η παρουσία αυτής της ομάδας και για τον τρόπο που παίζει, για τους παίκτες που διαθέτει. Τον Πάτρικ Μπέργκ, okay, σίγουρα το γνωρίσαμε όλοι την προηγούμενη σεζόν, 24-25 από τα μάτς για το Europa League του Ολυμπιακού με την Bodo Glimt, γι' αυτό μετά που είχε προκύψει και το ενδιαφέρον για τον Νορβηγό αμυντικό χαφ εκείνο το διάστημα, μετά έχει ακουστεί και για Παναθηναϊκό, okay, αλλά μιλάμε πραγματικά για παικταρά που ξέρει να επιβάλλει το ρυθμό του και να κάνει κουμάντο στη μεσαία γραμμή. Όποιον και αν έχει απέναντί του, γιατί ναι, λέμε δεν είναι ο ίδιος ο Κασεμίρο πλέον, πάει γι' αυτό και από την United στην Inter Miami, αλλά όλοι θυμόμαστε ότι παίξει είναι ο Κασεμίρο μαζί με Μπρούνο Γκυμαράες και όλα, πόσο κατάφερε να τους πάρει το κέντρο στην προηγούμενη μεταξύ τους αναμέτρηση ανάμεσα σε Βραζιλία και Νορβηγία. Αναφέρομαι στο Πάντρικ Μπέργκ, ότι κατάφερε να επιβληθεί τη μεσαίας γραμμής. Περνάει πολύ το παιχνίδι της Νορβηγίας από τα χάφτης. Για το Χάλαντ δεν θα πω τίποτα, εδώ ο ίδιος βάζει τέτοιες γκολάρες και δεν πανηγυρίζει.

Τι κι αν είναι Σάββατο βράδυ και είμαστε μερικά λεπτά πριν τις 12. Πάμε να επανέλθουμε στα του Παναθηναϊκού, αυτή τη φορά όχι για την άνετη επικράτησή του στο φιλικό με την Grasshoppers. Γιατί σύμφωνα με εγχώριες πληροφορίες, πράσινα τα ιατρικά του Christian Sen και με αυτόν τον τρόπο ο Δανός αριστερός back, ο Victor Christiansen, προβάρει την πράσινη φανέλα. Αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Βρέθηκε σήμερα σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στην Ιταλία για να περάσει τις εξετάσεις, πήρε το OK και πλέον προβάρει τα πράσινα. Και υπενθυμίζουμε ότι ο τρόπος της απόκτησης του παίκτη, δηλαδή μεταγραφή του, θα πραγματοποιηθεί με δανεισμό από τη Λέστερ. Ακούσατε και αυτή την είδηση ότι ο Christian Sen προβάρει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Το είπαμε με τον Σάκη Μπουσδούνη ότι εφόσον περάσει τα ιατρικά, τότε θα ανακοινωθεί άμεσα. Είδαμε ότι δεν υπήρχε άλλο αριστερό μπακ σήμερα, το είπαμε και με το Σάκη, γι' αυτό και όταν βγήκε ο Κυριακόπουλος στο δεύτερο ημίχρονο και μπήκε ο Τσάπρας, πήγε ο Καλάμπρια αριστερά. Τώρα θα αποκτηθεί ο Victor Christiansen ως δανεικός από τη Λέστερ. Καλημέρα για τους φίλους του Παναθηναϊκού με ανακοινώσεις και στο ποδόσφαιρο.

πάμε πάλι στα του Ολυμπιακού. Με αυτόν ξεκίνησε η εκπομπή μας και τον Κώστα Σαμοθράκη να αναλύουμε τι συνέβη στην ισοπαλία σήμερα 1-1 με τη Λέουβεν. Ολυμπιακός που τώρα βρίσκεται στο δρόμο της επιστροφής με αεροπλάνο από την Ολλανδία πίσω για να συνεχίσει κάποιες μέρες στο Ρέντι και να αποχωρήσει μεσοβδόμαδα εκ νέου για το Ολλανδικό Προπονητικό Κέντρο, το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Η αίσθηση του Κώστα Σαμοθράκη είναι ότι κάποιοι από τους νεαρούς που ακολούθησαν το πρώτο στάδιο της αποστολής του Μεντιλίμπαρ δεν θα βρίσκονται στο δεύτερο, θα συνεχίσουν με τη Β' ομάδα όπου και για εκεί προορίζονται. Ενώ λέμε ότι θα κοπούν και κάποιοι παίκτες από τα ξένα ονόματα που έδωσαν το παρόν, σίγουρα σοβαρός υποψήφιος είναι ο Κλέιτον. Το είπαμε και όλα, το έχετε ακούσει και σε άλλες εκπομπές εδώ του σταθμού, ότι πήγε υπέρβαρος, παραπανήσια κιλά δηλαδή, στην έναρξη της προετοιμασίας στο Ρέντι. Τώρα αυτό δεν είμαι στη θέση εγώ να το κρίνω αντιεπαγγελματικό, αλλά ναι, τι να πω, ασχολίαστο. Και δηλώνει δυνατά την υποψηφιότητα του Κλέιτον για να μην δώσει το παρόν στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. Μάλιστα σήμερα που τραυματίστηκε νωρίς και στο έκτο λεπτό έγινε αλλαγή και μπήκε στη θέση του ο Γιάρεμτσουκ. Φέρεται ότι ο Βραζιλιάνος Σέντερ Φορ για τουλάχιστον 10 μέρες θα μείνει εκτός προπονήσεων, γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχει υποστεί μικρή θλάση στους οπίστιους μυριαίους στο αριστερό του πόδι.

Είχαμε τρεις φιλικές αναμετρήσεις σήμερα. Την ήττα του ΠΑΟΚ 3-2 από την Ολλανδική Τβέντε, την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τη Λέοβεν και την άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού 3-0 με την Grasshoppers. Θετικό κιόλας ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο Απόστολος Νικολαίδης να στηρίξουν τη νέα προσπάθεια της ομάδας που σε λίγο από νωρίς θα μπει στα βαθιά που θα έχει τα επίσημα για τα προκριματικά του conference. Έχετε βαρεθεί να μ' ακούτε να λέω ότι δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας σε περίπτωση αποκλεισμού. Γι' αυτό και πρέπει να είναι όσο καλύτερα προετοιμασμένος μπορεί ο Παναθηναϊκός. Είπαμε και για τον Κρίστιανσεν που οδεύει ολοταχώς για την ανακοίνωσή του η πράσινη ΠΑΕ.

Μένουμε στα ποδοσφαιρικά και πάμε εκτός συνόρων για μία ακόμη φορά στην εκπομπή, καθώς οδεύουμε για την ολοκλήρωσή της. Η βραζιλιάνικη Φλαμέγκο επικράτησε της πορτογαλικής Μπενφίκα 2-1 σε φιλική αναμέτρηση. Σε ένα μάτς με πολλή ένταση, αλλά μαντέψτε ποιος σκόραρε το γκολ, το μοναδικό των αετών της Λισαβόνας. Και προφανώς αναφέρομαι στο Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος σημείωσε την προσωρινή ισοφάριση της ομάδας του με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Αλλά μετά είχαμε ένα σκληρό μαρκάρισμα του Gianluca Prestiani και... εντάξει, για μια ακόμη φορά δυστυχώς αρνητικός πρωταγωνιστής ο Prestiani σε κάποιο τέτοιο γεγονός. Μπορεί από πολλούς να χαρακτηριστεί αντικανονικό άμα δείτε και εικόνα, ενώ εγώ βλέπω το σχετικό βίντεο. Αυτό έφερε σύραξη. Όλα αυτά έγιναν λίγο πριν τη συμπλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, στο 31ο λεπτό. Ο Ζαρντίμ, τον ξέρουμε όλοι εδώ από το πέρασμα του πάγκου του Ολυμπιακού, ήταν σαν μενόμενο Σταύρο, προσκυνήθηκε στον πάγκο των αετών της Λισαβόνας. Έκανε παράπονα προς τους παίκτες, τους αναπληρωματικούς της Μπενφίκα, για αυτό το δυνατό μαρκάρισμα του Prestiani. Ενώ είπαμε για πρώην προπονητή του Ολυμπιακού στον πάγκο της Φλαμέγκο το Ζαρντίμ, πρώην προπονητής του Ολυμπιακού είναι και στο πάγκο της Μπενφίκα. Προφανώς αναφέρομαι στο Μάρκο Σίλβα που τώρα έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του μετά από μια πολυετή επιτυχημένη θητεία στην Premier League για λογαριασμό της Φούλαμ. Πήγε στην πατρίδα του για λογαριασμό της Μπενφίκα και ήταν αυτός που ηρέμησε το Ζαρντίμ σε αυτή τη σύραξη που παραλίγο να προκληθεί λόγω, όπως είπα, του πολύ δυνατού μαρκαρίσματος του Gianluca Prestiani. Τον ηρέμησε πάντως ο Μάρκο Σίλβα, το θυμόμαστε και εδώ για τις ψύχρεμες αντιδράσεις του στον πάγκο του Ολυμπιακού. Εδώ έπαιρνε διπλό Ολυμπιακός μέσα στο Emirates και ο Μάρκο Σίλβα στα γκολ ήταν με τα χέρια στις τσέπες του, στο σακάκι του, δηλαδή τέρας ψυχραιμίας. Συμβαίνουν και αυτά στα φιλικά.

Μπορεί να είπαμε ότι υπήρχε ενδεχόμενο καθυστέρησης ή αναβολής στη σέντρα της αναμέτρησης για τον τρίτο προγραμματικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Νορβηγία και Αγγλία. Κανονικά, όπως γνωστοποιεί η FIFA, στις 12 εδώ θα το παρακολουθήσουμε από τον τηλεοπτικό δέκτη της δημόσιας τηλεόρασης τον προημιτελικό. 5 ώρα στο Μαϊάμι τοπική. Κανονικά θα διεξαχθεί η αναμέτρηση παρά την ενδεχόμενη υψηλή θερμοκρασία που ίσως πιάσει κάποια στιγμή εκεί ο καιρός στο γήπεδο. Άρα κανονικά μένετε στις θέσεις σας, στον καναπέ σας ή όπου και αν βρίσκεστε, για να δείτε το μεγάλο μάτς ανάμεσα σε Νορβηγία και Αγγλία.

Ξεκίνησε και το Athens Open, έτσι για να αλλάξουμε λίγο περιβάλλον. Πέρα από ποδόσφαιρο και μπάσκετ, να πούμε και για τένις, το οποίο γίνεται στα μέρη μας. Είχαμε και την πρεμιέρα της Μαρίας Σάκαρη στην εν λόγω διοργάνωση. Με συγχωρείτε, διορθώνω, σήμερα ήταν η συνέντευξη τύπου για την έναρξη του τουρνουά που ξεκινά 11 Ιουλίου μέχρι 19 στο Stadion Sports Center, με την κλήρωση του ταμπλό, και έχουμε και το πρόγραμμα με την Μαρία Σάκαρη, το πότε κάνει την πρεμιέρα της. Ξεκινά η πορεία της τη Δευτέρα, αν πάρει νίκη ξαναπαίζει την Τετάρτη, και πάμε να πω αναλυτικά ότι Σάββατο σήμερα και Κυριακή είναι οι προκριματικοί αγώνες. Δευτέρα Τρίτη ο πρώτος γύρος, δεύτερος γύρος την Τετάρτη και την Πέμπτη, την Παρασκευή η προημιτελική, το άλλο Σάββατο η ημιτελική και την Κυριακή ο τελικός του τουρνουά που λέγεται Athens Open, διεξάγεται στην Αθήνα και θα αγωνιστεί η Μαρία Σάκαρη. Η Ελληνίδα νούμερο 43 της παγκόσμιας κατάταξης θα παίξει το πρώτο της παιχνίδι στον πρώτο γύρο τη Δευτέρα, κόντρα στην Πολίνα Κουντερμέτοβα, την 23χρονη Ουσμπέκα που βρίσκεται στο νούμερο 113 του κόσμου. Και με τένις λοιπόν, και με την γνωστοποίηση ότι πέρασε ιατρικά ο Βίκτορ Κρίστιανσεν και υπογράφει άμεσα, ανακοινώνεται στον Παναθηναϊκό, μία ακόμη τετράωρη εκπομπή Σάββατο βράδυ ολοκληρώνεται. Είπαμε κανονικά θα διεξαχθεί ο προημιτελικός ανάμεσα σε Νορβηγία και Αγγλία. Όσοι πάντως δεν επιθυμείστε να δείτε την αναμέτρηση και προτιμήσετε να βγείτε βόλτα, εγώ σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Αλλά πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όσους ήσασταν στην ακρόαση. Πολλά τα μηνύματά σας και απόψε, σας ευχαριστώ και για αυτό.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατόβραδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στα μηνύματα και για όσους ήσασταν στην ακρόαση. Καλό Σαββατόβραδο, καλή διασκέδαση σε όλους, ό,τι και αν έχετε επιλέξει να κάνετε απόψε.

94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.